Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: Ακούτε Κόσμος.

pour son orgueil.

0: μισό μόγκο σου.
1: Μισό κανένα μισό
0: πέ. Του μου του το μόγκο κατέ.
1: Μισό κανένα μισό πέ.
0: Μόγκελε μόγκο να μα. Μα μπέντι.
1: Μισό κανένα μισό πέ.
0: Μπατε μπανέ.
1: Μισό κανένα μισό πέ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Ακούτε Κόσμος.

picture me upon your knee, just teeth for two.

speeches, and the rain sounds like a round of applause.

0: 93,6.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Κόσμος 93,6.

6 λεπτά μετά τις 6. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 3 Αυγούστου. Και από την ημερομηνία καταλαβαίνετε ότι τουλάχιστον στην Αττική είμαστε λίγο πιο χαλαροί και έχουμε και μεγαλύτερο, πώς να το πω, ευκαιρία και στο πάρκινγκ και στην κίνηση. Έχει φύγει πάρα πολλοί κόσμος. Διάβασα κάπου το Σαββατοκύριακο πάνω από 60.000 είναι άνθρωποι που φύγανε μόνο αυτό το Σαββατοκύριακο για διακοπές. Εμείς εδώ είμαστε ζωντανά, είστε στη συχνότητα του κόσμου 93,6. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Κώστας Γεωργακόπουλος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε, και το Viber και τα social και το τηλέφωνο 210 60 66 429 για την επικοινωνία μας. Καλημέρα και πάλι.

Δευτέρα λοιπόν σήμερα είναι μια μέρα που και η σημερινή χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φωτιές στη Δυτική Αττική. Εστιάζουν σε τρία κύρια μέτωπα. Είναι το Κανδύλι Μεγάρων, το Κρυοπηγάδι και ο Άγιος Νεκτάριος. Υπάρχει και το μέτωπο στη Λούμπα Βιλίων. Περιμένουμε και το πρώτο φως της ημέρας που έχει έρθει για να σηκωθούν και τα ελικόπτερα. Κατά τα άλλα, στον καιρό σήμερα θα έχουμε έθριο καιρό σε όλη τη χώρα, τοπικές νεφώσεις στα υπηρωτικά, μικρή άνοδο της θερμοκρασίας στα ανατολικά υπηρωτικά, οι άνεμοι 4-5 και τοπικά μέχρι 6 μπουφόρ, θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία Θράκη θα ανέβει ακόμα παραπάνω μέχρι 37 βαθμούς, στην Δυτική Πελοπόννησο επίσης μέχρι 37 βαθμούς, στην Κρήτη μέχρι 29 βαθμούς και στα Επτάνησα μέχρι 35 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη και εκεί έθριος ο καιρός, εκεί οι θερμοκρασίες θα κεμανθούν από 25 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική παρόμοια κατάσταση, η θερμοκρασία θα φτάσει λίγο παραπάνω, θα φτάσει γύρω στους 35-36 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 24 βαθμούς Κελσίου και τις επόμενες μέρες θα ανέβει ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία στην Αττική. Θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για αυτήν την εποχή. Αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο θα φτάσει μέχρι τους 38-39 βαθμούς. George Benson μαζί με τον Al Jarreau. Απίθανη συνεργασία στο Summer Breeze.

πράγματα από το ημερολόγιο της ημέρας, αυτό που κάνουμε κάθε μέρα, έτσι το πρώτο ημίωρο, την πρώτη ώρα της εκπομπής. Σαν σήμερα, 3 Αυγούστου 1778, εγκαινιάζεται η όπερα Θεάτρο Αλλα Σκάλα του Μιλάνου, με την πρεμιέρα της όπερας του Αντώνιο Σαλιέρη, Λιγιουρόπα Ρικόλνο Σιούτα. 1920 ιδρύεται στη Χάγη το Διεθνές Δικαστήριο. 1921 ο Αμερικανός Τζον Μακρίντι πραγματοποιεί, λέει, τον πρώτο ψεκασμό φυτών με αεροσκάφος. 1923 ιδρύεται στην Αθήνα το Νοσοκομείο Προσφύγων Αθηνών, που μετέπειτα έγινε Ιπποκράτιο. 1949 ιδρύεται στην Αμερική το NBA. Και το 1964 η Κορίνα Τσοπέη εκλέγεται Miss Ιφίλιος στο Μαϊάμι. Μάλιστα, διαβάζεται ότι όταν ο παρουσιαστής άνοιξε το φάκελο, δυσκολεύτηκε πολύ να προφέρει το όνομά της. Την ανακοίνωσε ως Κορίνια Τσοπέη. Είναι τα κέρδη από αυτή την εκλογή, ήταν για 10.000 δολάρια, ένα αυτοκίνητο, γουναρικά, διαμαντικά, καλλιτικά και άλλα δώρα, καθώς και ένα δώρο 7.500 δολαρίων, ως έτσι ένα ποσό παρηγοριάς αν θέλετε. Κόρινα Τσοπέη, λοιπόν, σαν σήμερα, ήταν μισή φίλος όταν ήρθε στην Αθήνα. Έγινε χαμός, την περιμένει κόσμος, συνάντησε στη ζωή της και πολλές κορυφαίες προσωπικότητες. Ο ίδιος ο Φρανκ Σινάτρα είχε γοητευτεί από την παρουσία της, διαβάζω, και ήταν ένας από τους ανθρώπους που την παρότριναν να μείνει μόνιμα στην Αμερική. Σαν σήμερα, 2010, φεύγει από τη ζωή ο Bobby Hebb, ένας Αμερικανός τραγουδοποιός, ο οποίος ερμήνευσε ένα τραγούδι που είναι και ένα από τα πιο πολύ διασκευασμένα τραγούδια στην ιστορία της pop μουσικής, το Sunny.

0: κόσμος.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

Διαβάζω και στο ημερολόγιο της ημέρας ότι σαν σήμερα το 1981 στην Αμερική ήταν 3 Αυγούστου όταν το Συνδικάτο των Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας κήρυξε απεργίες, ζητούσε αυξήσεις και λιγότερες ώρες εργασίας. Ο πρόεδρος λοιπόν τότε, ο Ρόναλντ Ρίγκαν, θεώρησε αυτή την απεργία παράνομη. Υπήρχε νόμος που έλεγε ότι απαγορεύεται στους δημόσιους υπαλλήλους να απεργούν. Έδωσε λοιπόν ένα τελεσίγραφο 48 ώρων να επιστρέψουν στη δουλειά τους. Το 85% των ελεγκτών αρνήθηκε να επιστρέψει και ο Ρίγκαν υπέγραψε την άμεση απόλυση 11.345 ελεγκτών εναέρειας κυκλοφορίας. Μέσα σε μια μέρα δηλαδή σχεδόν 11.500 άνθρωποι απολύθηκαν και στους απολυμμένους μάλιστα ελεγκτές απαγορεύτηκε διαβίου να εργαστούν ξανά σε ομοσπονδιακή υπηρεσία. Αυτή η ποινή άρθηκε τελικά, αλλά ήταν 12 χρόνια μετά, το 1993, από τον πρόεδρο Bill Clinton. Τότε λοιπόν η κυβέρνηση της Αμερικής το 1981 επιστράτευσε 900 στρατιωτικούς ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας για να καλύψουν τα κενά και μείωσε το πρόγραμμα των πτήσεων κατά 25%, έτσι δίνοντας προτεραιότητα σε μεγάλες διαδρομές. Αλλά σύμφωνα με τα ιστορικά κείμενα που διάβασα, χρειάστηκαν λέει σχεδόν 3 χρόνια για να

επανέλθει το σύστημα σε πλήρη κανονικότητα. Σαν σήμερα στα δικά μας τα μουσικά, 1973, ο Stevie Wonder κυκλοφόρησε το 16ο στούντιο άλμπουμ του, το Inner Visions, από όπου και το

0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Και σύλληψη, ναι.
2: Είχαμε μια σύλληψη χθες το βράδυ, αργά. Αμέσως μόλις είπε φωτιά κάποιον ο οποίος ισχυριζόταν και ακολουθήσα πατάω, ναι.
1: Ναι. Μετακινήστε και δεν σας πιάνουμε καλά, χάνετε τη γραμμή. Κύριε Κούρη, θα σας παρακαλέσω, θα σας ξανακαλέσω. Ναι, τώρα, σας ακούω τώρα, ναι.
2: Στο μέτωπο είναι όλα εντάξει, δυσμένα όλα από χθες το βράδυ. Είχαμε όμως αναζωπυρώσεις εχθές,
1: ναι.
2: Σε τρία σημεία.
1: Ναι, σας ακούμε, ναι. Σας ακούμε με τον ποδίο, ναι.
2: Ναι, ναι, γιατί είναι σε ένα σημείο εδώ που είμαι στο μέτωπο και...
1: Το καταλαβαίνω. Μας είπατε ότι αυτό καταλαβαίνω, ότι είχαμε κάποιες αναζωπυρώσεις που σας ανησύχησαν χθες.
2: Κάποιες αναζωπυρώσεις και μας φοβήσαν πάρα πολύ, γιατί ήταν μέσα στο χωριό Μαυράτα. Και είχαμε και μία αναζωπύρωση προς την περιοχή της Πάστρας και στον Κατελιό, δηλαδή τρεις αναζωπυρώσεις. Αλλά μέχρι το βράδυ όλα ευτυχώς κατέληξαν καλώς.
1: Σήμερα δεν έχουμε ανέμους, έχουν πέσει οι άνεμοι. Ναι.
2: Έχουμε άνεμο, mm. Αλλά δεν έχουμε καμία αναζωπήρωση, τίποτα. Η φωτιά είναι τελείως σβησμένη.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
2: Οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι επιποδός και η αστυνομία εδώ στην περιοχή. Είμαστε παρόντες.
1: Κινδύνεψαν από αυτές τις, επειδή μας είπατε και περιοχές και οικισμούς, κινδύνεψαν οι οικισμοί, δηλαδή έχουμε...
2: Όταν άναψε φωτιά το Σάββατο το βράδυ, κινδύνεψαν οι οικισμοί. Και μάλιστα πάρα πολύ αναγκαστήκαμε και εκενώσαμε οικισμούς. Εκενώσαμε το Κρεμμύδι, το Μουσκόπουλο, τον Κατελιό που ήταν με ξενοδοχεία. Σε μέσα από τους οικισμούς αυτούς, αλλά δεν είχαμε και κανένα κανεμένο σπίτι.
1: Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό που μας λέτε.
2: Βέβαια, αν δείτε τώρα το πεδίο, θα δείτε ότι η φωτιά έχει αγγίξει τα σπίτια, αλλά δεν έχει κάψει τίποτα.
1: Αυτό είναι πολύ καλό. Επειδή λέτε και είναι και περίοδος full τουριστικής σεζόν, πρέπει να έχετε και πάρα πολλούς τουρίστες στην Κεφαλονιά, είναι προσφυλής προορισμός.
2: Με τα ξενοδοχεία και με τα ενοικιαζόμενα και τους βάλαμε στην παραλία. Ταλαιπωρηθήκανε βέβαια λίγο, γιατί καταλαβαίνετε να είναι τώρα βράδυ να κενώσουμε τους όλους αυτούς τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα. Είχαμε και λεωφορεία, μήπως χρειαστεί να τους μεταφέρουμε, αλλά δεν χρειάστηκε.
1: Αυτό.
2: Τις πρώτες πρωινές τους επαναφέραμε.
1: Αυτό είναι το...
2: Όταν είχε απομακρυνθεί η φωτιά.
1: Αυτό είναι το πολύ, πολύ καλό, γιατί γίνανε και τα πράγματα οργανωμένα και...
2: Όχι, πραγματικά είχαμε και τη στήριξη όλων των δυνάμεων της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, βοήθησε πάρα πολύ ο Δήμος Αργοστολίου και εμείς βέβαια με τις υδροφόρες και τα μηχανήματα και την παρουσία μας για το συντονισμό. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε.
1: Μάλιστα. Ας πούμε τέλος καλό, όλα καλά. Ας ελπίσουμε ότι είναι το τέλος. Αυτό.
2: Να αποτιμήσουμε τώρα την κατάσταση, γιατί καταλαβαίνετε ότι...
1: Μα εννοείται ότι από σήμερα θεωρητικά, τουλάχιστον όπου έχουν ελεγχθεί ή κατασβεστεί οι πυρκαγιές, από σήμερα αρχίζει αυτό το δύσκολο έργο του απολογισμού. Έτσι, αρχίζουν οι καταγραφές τώρα. Ναι.
2: Απολογισμό. Ευχαριστήρια. Από την περιοχή της Αχαΐας... της Ηλίας και επίσης βέβαια έχουμε το θέμα τώρα ότι κάηκαν πάρα πολλοί στήλοι μέσα στις τάσεις και δεν έχει περιοχή ρεύμα. Έχουν έρθει από την, ναι, από την Πάτρα οι ειδικές δυνάμεις της ΔΕΔΙΕ. Προσπαθούν να αποκαταστήσουν το δίκτυο. Πιστεύω ότι μέχρι το μεσημέρι, αργά το απόγευμα, θα έχει αποκατασταθεί.
1: Πόσοι είναι οι κάτοικοι ή, εν πάση περιπτώσει, τα οικήματα που δεν έχουν, που στερούνται, ή ποιες είναι οι κοινότητες που στερούνται ρεύμα?
2: Είναι πολύ μεγάλη περιοχή και μάλιστα τουριστική. Δηλαδή, θα υπολογίσετε, μπορεί να είναι και 15.000.
1: Μάλιστα, 15.000.
2: Κατ' ελιό σκάλα, δύο μεγάλες τουριστικές περιοχές που δεν έχουν ρεύμα και τα χωριά ή τα γύρω.
1: Είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό και εξαιρετικά κρίσιμο να είναι.
2: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή κάνουν αποκατάσταση.
1: Καλή τους επιτυχία και να το επισπεύσουν και να το έχουμε όσο το δυνατόν νωρίτερα.
2: Να είστε καλά.
1: Κύριε Κουρή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλά και εσείς.
1: Και εσείς. Ο κύριος Σωτήρης Κουρής, αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς, μας είπε εν κατακλείδη ότι χθες είχαμε τρεις αναζωπηρώσεις. Αυτές ανησύχησαν λίγο. Είχαμε από το Σάββατο εκενώσεις. Μία περιοχή, ωστόσο, όπου έχουν κατασβεστεί πλέον οι φωτιές, έχει μείνει χωρίς στρέφμα, διότι κάηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών. Κάηκαν οι στήλοι της ηλεκτροδότησης. Και έτσι μια μεγάλη περιοχή που αφορά περίπου 15.000 άτομα και μάλιστα τουριστικές περιοχές της Κεφαλονιάς έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Έχουν φτάσει μεν συνεργεία από την Πάτρα, από την Αχαΐα του ΔΕΔΙΕ για να αποκαταστήσουν τις βλάβες, γιατί καταλαβαίνετε, είναι χωρίς κλιματισμό, χάιντε, υποφερτό, έχει και δροσερά νερά στο Ιόνιο, χωρίς ψυγείο, χωρίς χώρια που μπορεί να είναι άνθρωποι που να εξαρτούν την ζωή τους από μηχανήματα και από ηλεκτρισμό. Ναι, αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Ελπίζουμε, εν πάση περιπτώσει, ότι σύντομα θα έχει αποκατασταθεί η βλάβη. Μουσικά, τίτλους ειδήσεων, πάμε και ερχόμαστε μετά από λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες, έχουν πέσει οι άνεμοι. Στον οικισμό της Αγίας Σκέπης πέρασε πριν λίγο η φωτιά στα Βίλια. Διάσπαρτες εστίες σε Άγιο Νεκτάριο και Κανδύλι. Καλύτερη εικόνα στην Ψάθα. Έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που οδήγησαν στο θάνατο του Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου του. Σειρά κυβερνητικών συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές για την άμεση καταγραφή των ζημιών. Στον εισαγγελέα το μεσημέρι, δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης στην θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σίμη και τη βραχονισίδα σε Σκλή για 5 αγνοούμενους Γερμανούς που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό. Πέθανε σε ηλικία 93 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν σήμερα ανήγγειλε ο Ντόναλτ Τραμπ, υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου. Βοριάδες στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Εδώ είμαστε πάλι και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κώστα Τσίγκα. Είναι πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος. Μιλάει στην τηλεόραση στις συνδέσεις, στην εκπομπή συνδέσεις του Earth News και έχει συνολικότερη εικόνα. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Περίμετρος έχει καπνό, όλη η περίμετρος έχει θερμά σημεία. Εκεί υπάρχουν πυροσβέστες, οχήματα, πεζοπόρα τμήματα, δασοκομάντος επιχειρούν με τη βοήθεια σήμερα των εναερίων μέσων. Ευελπιστούμε ότι θα μειωθεί το φορτίο όλο αυτό. Θα φύγει ο καπνός ο μεγάλος, ο οποίος είναι και αυτός λειτουργεί και αυτός ως καταπώνηση στο πυροσβεστικό προσωπικό μαζί με τη θερμοκρασία, την ακτινοβαλία, όλη αυτή η θερμότητα που παράγεται για να μπορέσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί υπό αυτές τις συνθήκες.
2: Κύριε Τσίγκα, τα λέγαμε και στην αρχή της περίοδου με περισσότερη αισιοδοξία. Δυστυχώς έχουν διαψευτεί από τις τραγικές απώλειες τα καλύτερα σχέδια και τα καλύτερα σενάρια που συζητούσαμε. Αυτή τη στιγμή ποια είναι τα δευτερεύοντα σχέδια του επιχειρησιακού σχεδιασμού, ποιες είναι δηλαδή οι ενέργειες εκείνες που πιστεύετε ότι θα περιορίσουν τον κίνδυνο που αυτή τη στιγμή δεν έχει εκδηλωθεί ακόμα και ο οποίος όμως παραμένει μια ενεργή απειλή δοθήσεις της έκτασης των ενεργών μετόπων?
1: Αυτό που μας κάνει λίγο αισιόδοξους σήμερα είναι ότι θα υπάρχει δυνατότητα πτήσεων των εναερίων μέσων, κάτι που δεν δόθηκε από την πρώτη στιγμή, και η πυρκαγιά αυτή από την Βιωτία μεταφέρθηκε σε όλο αυτόν τον ορεινό όγκο μέσω δύσβατων χαραδρώσεων στην περιοχή της Αττικής. Όλος αυτός ο ορεινός όγκος με το συμπαγές αυτό δάσος, εάν υπήρχε δυνατότητα να τα εναέρια μέσα να συνδράμουν από αέρος από την πρώτη στιγμή, δεν θα είχε επεκταθεί αυτή η πυρκαγιά και δεν θα είχε δημιουργήσει όλα αυτά τα ζητήματα. Ευελπιστούμε σήμερα τα εναέρια μέσα, κατ' επιλογή, όπου τους δοθεί η δυνατότητα να μπορούν να κάνουν ρήψεις, σε συνεννόηση και σε συνεργασία με το Εθνικό Ζωνιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων, για να μπορούμε έτσι να μειωθεί όλο το φορτίο και ο καπνός, ο οποίος θα δίνει τη δυνατότητα να γίνονται πιο εύστοχες οι ρήψεις αυτές.
3: Είναι αντιληπτό και κατανοητή αυτή η παρατήρηση και η επισήμανση που κάνετε, κύριε Τσίγκα, και γνώστης να μην είναι κάποιος και ειδικός να μην είναι, αδαής να είναι, όπως είμαστε εμείς, δεν είμαστε ειδικοί σε αυτά τα θέματα, το καταλαβαίνουμε. Κάποιες πληροφορίες αυτή την ώρα, γιατί είδαμε και από τις εικόνες που μας μεταφέρουν οι συνάδελφοι μας από τα πύρινα μέτωπα, είδαμε και μετρήσαμε κανένα 2-3 ελικόπτερα Έριξον, αν δεν κάνω λάθος, που έχουν ξεκινήσει, κάνουν κάποιες αναγνωριστικές πτήσεις και κάνουν και κάποιες ρήψεις.
2: Και τα πεζατέρ μας, έλεγε ο Σπύρος.
3: Ναι. Έχετε εσείς εικόνα ολοκληρωμένη? Αυτή την ώρα είμαστε 36 λεπτά μετά τις 7. Σε αυτά τα πύρινα μέτωπα που έχουμε σε εξέλιξη, πόσα εναέρια μέσα επιχειρούν?
1: Είναι 12 τα εναέρια μέσα που επιχειρούν. Έχει γίνει διασπορά σε όλες τις πλευρές της πυρκαγιάς και μέχρι να γίνουν όλες οι αναλλαγές μέχρι το βράδυ θα διατεθούν, όπως και χθες, περίπου στα 28 εναέρια μέσα σταδιακά, με την επαναδιάθεση που γίνεται με τον αναφοδιασμό καυσίμων, τον απαραίτητο τεχνικό έλεγχο και τις συνθήκες που υπάρχουν, όλες αυτές οι διάζουσες συνθήκες που υπάρχουν στην πυρκαγιά.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι και ο κύριος Τσίγκας, ο κύριος Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, έδωσε την πληροφορία ότι αυτή τη στιγμή επιχειρούν 12 εναέρια μέσα στην περιοχή εκεί της φωτιάς στον Κεθαρό, να το λέω έτσι γενικότερα για να συνεννοούμαστε. Στην Αγία Σκέπη είναι το κυριότερο μέτωπο. Ακούσατε να λέει ο κύριος Τσίγκας ότι δεν είναι μόνο η φλόγα αυτή καθ' αυτή, είναι και οι υψηλές θερμοκρασίες στην περιοχή, αλλά είναι και ο πυκνός καπνός, ο οποίος δυσχεραίνει επίσης το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, κυρίως των εναέριων. Χθες είχαμε το μεγάλο πρόβλημα, χθες και προχθές, το μεγάλο πρόβλημα ότι δεν μπορούσαν εύκολα να ανεφοδιαστούν ή ήταν τόσο ισχυρές οι ρηπές του ανέμου, τόσα πολλά ταμποφόρ τοπικά στα πάνω από τα μέτωπα, που ήταν αδύνατη η προσέγγιση τουλάχιστον καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Υπήρχαν παραθυράκια χρονικά στα οποία θα μπορούσαν και μπορούσαν να επέμβουν και επενέβησαν όπου μπορούσαν. Εν πάση περιπτώσει, να εξηγήσω αυτό στους φίλους ακροατές, ότι εμείς τώρα το μάθουμε ή τώρα τα μαθαίνουμε αυτά τα πράγματα, δεν τα γνωρίζουμε, δηλαδή δεν γεννήθηκαμε γνωρίζοντάς τα, ότι για παράδειγμα το πρόβλημα του μεγάλου κυματισμού δυσχεραίνει ή κάνει απαγορευτική την λήψη νερού, τον ανεφοδιασμό δηλαδή ενός καναντέρ που θα πάει να πετάξει πάνω από μια εστία και να ρίξει το φορτίο του, δηλαδή το νερό. Μας έλεγε το Σάββατο, το κατά τη διάρκεια έκτακτης εκπομπής που είχαμε κάνει πάλι κατά τη διάρκεια της νύχτας, ότι ένας διοικητής, ένας πρώην διοικητής Μοίρας Καναντέρ, ο οποίος έλεγε ότι μπορεί εσείς να θεωρείτε ότι είναι τόσο εύκολο, ξεκινάω από το αεροδρόμιο, πηγαίνω, γεμίζω νερό, το ρίχνω, αλλά δεν είναι έτσι. Θα πρέπει ο πιλότος να ξέρει ή να πληροφορηθεί ή να βρει εκείνον τον κόλπο που θα είναι όσο το δυνατόν πιο υπήνεμος, να μην έχει μεγάλο κυματισμό, ώστε να μπορέσει να γεμίσει με νερό για να πάει να ρίξει. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο προφανώς το καταλαβαίνουμε εκ των υστέρων όταν μας το λένε, μας το εξηγούν και το μαθαίνουμε κι εμείς. Έτσι είναι τα πράγματα. Πάντως τώρα, αυτή την ώρα, επανέρχομαι στην πληροφορία ότι 12 εναέρια μέσα επιχειρούν σε αυτό το μέτωπο, κυρίως πάνω από την Αγία Σκέπη. Κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να αναπτυχθούν συνολικά 28 εναέρια μέσα, είπε ο κύριος Τσίγκας. Να υπενθυμίσω ότι από χθες και μετά το τραγικό συμβάν στην Ψάθα, με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων και την απώλεια των δύο χειριστών, του ενός εκ των δύο ελικοπτέρων, καθυλώθηκαν τα ελικόπτερα Bell, τα οποία ήταν μισθωμένα από εταιρεία, αν θυμάμαι καλά, της Αυστραλίας. Να καλημερίσω τον φίλο μας τον κύριο Γρηγόρη, ο οποίος είναι συνήθως στην Κοπεχάγη, όπου αυτή την ώρα έχει 13 βαθμούς, ο οποίος όμως έκανε 3 εβδομάδες διακοπές στο Πλωμάρι. Μπράβο, μπράβο. Λέει συγχαρητήρια στους πυροσβέστες και τους εθελοντές για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που είχε σπάσει την προηγούμενη εβδομάδα και τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο πιλότων χθες.

Επειδή σας έλεγα για τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν χθες, διάβασα και έμαθα κάτι το οποίο δεν το γνώριζα. Είχαμε και στο παρελθόν πτώσεις ελικοπτέρων ή και πτώσεις αεροσκαφών τύπου Καναντέρ. Δεν είχαμε ποτέ μέχρι τώρα στην Ελλάδα σύγκρουση δύο εναέριων μέσων κατά τη διάρκεια επιχείρησης αεροπυρόσβεσης. Ένα ανάλογο δυστύχημα είχε γίνει στην Καλιφόρνια πριν από κάμποσα χρόνια, τον Αύγουστο του 2023 συγκεκριμένα. Αλλά είναι εξαιρετικά σπάνιες οι συγκρούσεις μεταξύ εναέριων μέσων. Πάλι διαβάζω ότι σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις και από ό,τι καταλαβαίνουμε από το βίντεο, το οποίο βίντεο έχει πλέον γίνει γνωστό στον κάθε Έλληνα φαντάζομαι και στον κάθε φίλο ακροατή, φαίνεται ότι τα δύο ελικόπτερα δεν είχαν το ένα ορατότητα προς το άλλο. Τα σκίτς είναι αυτά στα οποία πάνω προσγειώνονται το ελικόπτερο, αυτή σαν μεταλλική σωλήνη που είναι κάτω από το κήτος εν πάση περιπτώσει του ελικοπτέρου, αυτά του ενός ελικοπτέρου ακούμπησαν στον κύριο έλικα του δεύτερου και έτσι προκλήθηκε η τραγωδία. Διαβάζω πάλι από ρεπορτάζ και συνομιλίες με ανθρώπους που γνωρίζουν και πετούν τέτοια ελικόπτερα ότι παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ο συντονισμός αυτών των μέσων. Για παράδειγμα, υπάρχει συγκεκριμένος κανονισμός για το σε πόση απόσταση θα πρέπει να είναι το ένα εναέριο μέσο από το άλλο, ακριβώς για να αποφεύγονται τέτοια συμβάντα και για να έχουν και οπτική επαφή διαρκώς. Άρα είναι ένα θέμα συντονισμού και εκεί αναζητείτε ένα από τα κορυφαία γιατί αυτής της τραγωδίας, στο συντονισμό δηλαδή των μέσων. Αλλά από την άλλη διαβάζω ότι παίζεις με τα δέκατα του δευτερολέπτου αν ο ένας για παράδειγμα κόψει ταχύτητα και ο άλλος δεν ενημερωθεί γι' αυτό και ακολουθεί την συγκεκριμένη πορεία που ακολουθεί με την ταχύτητα που την ακολουθεί, είναι θέμα δεκάτων του δευτερολέπτου να γίνει το κακό.

Διαβάζω δηλαδή ότι υπάρχει μια βασική αρχή στην πτήση των εναέριων μέσων. Όλα τα μέσα που επιχειρούν ακολουθούν προκαθορισμένο κύκλο πτήσης. Μπαίνουν από ένα σημείο σε συγκεκριμένη κατεύθυνση, εκτελούν τη ρήψη στο καθορισμένο σημείο και αποχωρούν από διαφορετική διαδρομή ώστε να αποφεύγονται οι διασταυρώσεις πορείας. Κανονικά, θεωρητικά, αυτό λένε τα πρωτόκολλα, οι χειριστές διατηρούν συνεχή επικοινωνία μέσω ασυρμάτων, ενημερώνοντας για τη θέση τους, την πορεία τους και κάθε αλλαγή που πρόκειται να πραγματοποιήσουν. Βέβαια, δεν είμαστε, επαναλαμβάνω, ειδικοί. Υπάρχουν πολύ ειδικότεροι ημών, οι οποίοι και θα βγάλουν το πόρισμά τους, αφού προηγουμένως πάρουν και τις καταθέσεις από τους ανθρώπους, οι οποίοι με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο εμπλέκονται σε αυτή την τραγωδία, είτε γιατί πετούσαν στο ένα από τα δύο ελικόπτερα, για παράδειγμα, οι δύο χειριστές εννοώ, ο Ρουμάνος και ο Έλληνας, είτε και στο προσωπικό που συντόνιζε την όλη πτήση, την όλη κίνηση των εναέριων μέσων πάνω από την Ψάθα χθες τις επίμαχες ώρες. Μετά από αυτές τις μαρτυρικές καταθέσεις και αφού εξετεστούν και τα τμήματα, εν πάση περιπτώσει, του ελικοπτέρου που κατέπεσε στην περιοχή, τότε θα βγει ένα πόρισμα και θα το μάθουμε. Πάντως δεν μπορεί άλλη μία τραγωδία να μείνει αναπάντητη. Έτσι, νομίζω, καταλαβαίνω, φαίνεται ότι δεν μπορεί να περάσει αναπάντητη αυτή η τραγωδία.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που βρίσκεται συνήθως στην Εγνατία. Καλό μήνα εύχομαι, 25 βαθμοί, καθαρός ουρανός, μέτρια κίνηση, καλή συνέχεια. Καλημέρα και στη φίλη μας την Ποθητή από τη Σαντορίνη που μας στέλνουν μηνύματα μέσω του Messenger. Καλημέρα και στη φίλη μας την Άλεξ. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Αχ, πάλι φωτιές. Εύχομαι κάποτε να σταματήσει αυτό. Όλοι το ευχόμαστε. Αλλά όπως έλεγαν, συν Αθηνά και Χειρακίνη. Πρέπει να κάνουμε και εμείς τη δουλίτσα μας, ο καθένας από το πόστο του και από το μετερίζι του. Η Άλεξ μας στέλνει μήνυμα μέσω Viber. Γιατί έχετε αυτούς τους δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας: Viber και Messenger. Messenger, πρωινή παρέα η απασφαλισμένη. Viber, Earth News Radio. Δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα. Πάμε να ακούσουμε και πάλι τη Χρυσίδα Νικητάκη που βρίσκεται στο κρύο πηγάδι. Φαίνεται από πίσω της η εικόνα να σας την μεταφέρω εγώ να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Ας ακούσουμε όμως τη Χρυσίδα.
1: Θα σταματήσουν οι ρήψεις. Συνεχίζονται οι ρήψεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Σαφώς βελτιωμένη η εικόνα. Ξημέρωσε φυσικά, που αυτό σημαίνει ότι επιχειρούν και τα ενέργεια μέσα εκτός από τις επίγειες δυνάμεις, οι οποίες δίναν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Το θετικό, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι ότι η φωτιά οδηγούσε προς τα κάτω, προς το κρύο πηγάδι που έχουμε μεταφερθεί τώρα, με αποτέλεσμα να μην απειλείται ο οικισμός. Οι περισσότεροι κάτοικοι είχαν φύγει μάλιστα για την δική τους ασφάλεια.
2: Το βλέπουμε και από τα πλάνα, σαφώς είναι βελτιωμένη η εικόνα.
0: Αυτό που σας περιέγραφα και εγώ λίγο νωρίτερα, βλέποντας την εικόνα, δεν βλέπω καταρχήν φλόγα στις προηγούμενες συνδέσεις με τη Χρυσίδα Νικητάκη που είναι στο κρύο πηγάδι και στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Πριν βλέπαμε εστίας, τώρα δεν βλέπουμε ότι εστίας, βλέπουμε καπνό.

Εν τω μεταξύ, είναι απίστευτα τα παιχνίδια της φωτιάς. Τα παιχνίδια που παίζουν οι φλόγες. Μας έλεγε πριν ο αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς, ο κύριος Κουρής, με τον οποίο συνομιλήσαμε, ότι φάνηκε να περνάει από έναν οικισμό. Επέρασε από τον οικισμό, από περισσότερους οικισμούς από την Κεφαλονιά η φωτιά, αλλά δεν πήρεξε σπίτια. Δεν κάηκαν σπίτια. Βλέπεις την εικόνα, βλέπεις να περικλείουν τον οικισμό οι φλόγες και λες πάει, αυτός όλος ο οικισμός αύριο δεν θα υπάρχει. Και όμως να που αντιστέκεται, να που εξακολουθεί και υπάρχει. Είναι πολλοί οι λόγοι που συντείνουν σε αυτό. Σας λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι ακόμη και η φυτοκάλυψη, δηλαδή ακόμη και τα φυτά που μπορεί να έχεις στο σπίτι σου ή να αποθήσουν ή να εμποδίσουν τις φλόγες να πάρουν να λαμπαδιάσει το σπίτι, ή τα υλικά που μπορεί να έχεις στην βεράντα. Αυτά τα μάθαμε με τις πυρκαγιές που είχαν μπει εδώ στην Πάρνηθα και είχαν κατέβει και είχαν πιάσει βαριμπόμπι και θρακομακεδόνες κλπ. Τότε μάθαμε ότι υπήρχαν σπίτια τα οποία, ενώ υπό νορμάλ συνθήκες δεν φαινόταν να τα πλησιάζουν οι φλόγες, από το θερμικό φορτίο και μόνο κάτι ξύλινες πέργολες, για παράδειγμα, που υπήρχαν, ή ξύλινα έπιπλα ή οτιδήποτε τέτοια που μας αρέσει να βάζουμε στα μπαλκόνια για να έχουμε λίγο τέτοιο και τέτοιο ρουστικ υλικό. Λοιπόν, λαμπάδιαζαν και μετά στη συνέχεια, επειδή αυτά συνδέονται με το κύριο σώμα του σπιτιού, τα περισσότερα π.χ. πέργολες, μετέφεραν και προς τα μέσα μέσω των ξύλινων δοκών της φωτιάς. Το μάθαμε αυτό, τουλάχιστον εγώ το έμαθα τότε, στις φωτιές που είχαν εκδηλωθεί στους Τρακομακεδόνες και στη Βαριμπόμπη. Ο κύριος Κυριάκος από Τυχείο μας εύχεται έναν καλύτερο μήνα να έχουμε.

0: Πάμε και στο Σπύρο Δαρσινό, ο οποίος βρίσκεται στην Αγία Σκέπη.
1: Όπως μας τα λες και μεταφέρεις και την εικόνα που βλέπουμε, πραγματικά σε κάποια σημεία έχει καθαρίσει ο ορίζοντας και η ατμόσφαιρα, που σημαίνει ότι μπορούν να προσεγγίσουν οι δυνάμεις της κατάσβεσης και τα πυροσβεστικά οχήματα, σε αντίθεση με τις εικόνες που μας μετέφερες νωρίτερα, που πραγματικά δεν βλέπαμε τίποτα. Είπαμε για ένα ομιχλώδες αγγελοπουλικό τοπίο ήταν.
0: Αυτό έτσι, λίγο καλύτερη εικόνα και εκεί από την Αγία Σκέπη, όπως τη μεταδίδει ο Σπύρος Δαρσινός. Να πούμε, οι φωνές που ακούτε καταρχήν είναι της Νίνας Κασιμάτη και του Αλέξανδρου Μόρντουντακ, που παρουσιάζουν αυτό το διάστημα την εκπομπή Συνδέσεις στη θέση του Κώστα Παπαχλημίτζου.

Επειδή πιθανώς ακούσατε νωρίτερα στους τίτλους των ειδήσεων ή στα δελτία ειδήσεων ότι υπήρχε σε εξέλιξη και μία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό επιβατών σε ένα ιστιοπλοϊκό στην θαλάσσια περιοχή της Σύμης, να σας πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει ο Μιχάλης Μαστής, ο ανταποκριτής του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων στην Ρόδο, τα 7 από τα 8 μέλη του ιστιοπλοϊκού έχουν εντοπιστεί και διασωθεί. Έχουν περισυλλαγή, είναι καλά στην υγεία τους. Μένει ένας άνθρωπος, ο τελευταίος αγνοούμενος, ένας άνδρας για τον οποίο γίνονται οι έρευνες. Είναι πλωτός σκάφους του λιμενικού αλλά και ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας που μετέχουν στις έρευνες που γίνονται εκεί. Να επαναλάβω, 7 από τα 8 άτομα τα οποία επέβαιναν στο ιστιοπλοϊκό, το οποίο βρέθηκε ακυβέρνητο στα ανοιχτά της Σύμης, έχουν διασωθεί, είναι καλά στην υγεία τους. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον έναν άνδρα ο οποίος αναζητείται.

Ο φίλος μας ο Γιώργος από το Κιάτο λέει: εύχομαι να σταματήσει εδώ το κακό. Δεν υπάρχουν λόγοι για τους ανθρώπους που χάθηκαν κατά τη μάχη που δόθηκε. Συλληπιτήρια. Έτσι είναι ακριβώς. Ένα σημείο που επίσης αξίζει να τονιστεί είναι ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη επιχείρηση. Εκτός από το να σωθούν περιουσίες, να σωθούν άνθρωποι, να απομακρυνθούν με ασφάλεια κλπ. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, την γνωρίζω αυτή την προσπάθεια που έγινε, για να σωθούν και αδέσποτα ή και δεσποζόμενα ζώα από τις περιοχές όπου υπήρχαν φωτιές. Αμέσως άνοιξαν χώροι, ενεργοποιήθηκαν πολλές ομάδες εθελοντικές οι οποίες πήγαν και μάζεψαν και περιέθαλψαν τα ζωντανά. Έβλεπα χθες και βίντεο και φωτογραφίες που μου στέλνανε στο Messenger γνωστή μου, εν πάση περιπτώσει. Δεν έχει σημασία. Από κάποια κουτάβια, 7 κουτάβια βρέθηκα σε ένα σπίτι και μεταφέρθηκαν στο ειδικό σημείο που είχε φτιαχτεί στα Μέγαρα για να τα περιθάλψουν. Με αγωνία και ξάφνιασμα στα μάτια. Μια συγκλονιστική εικόνα είναι από αυτές που βλέπεις και μετά σε συνοδεύουν, σε σημαδεύουν. Έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά σε αυτό. Χάρη κυρίως στη δράση των εθελοντικών ομάδων που υπάρχουν για αυτό το σκοπό, με το συντονισμό και της αρμόδιας γραμματείας του Υπουργείου Εσωτερικών. Φυσικά άκουγα χθες τον αρμόδιο υπουργό να λέει ότι η Ελλάδα είναι μία από τις τρεις χώρες της Ευρώπης που έχουν έναν με τον ή με τον άλλον τρόπο οργανωμένο μηχανισμό, εν πάση περιπτώσει, ή ένα δίκτυο, τέλος πάντων, για να μπορέσει να μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν το έχουν πολλές χώρες στην Ευρώπη αυτό το δίκτυο και είναι καλό που το έχουμε. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Από τον Νίκο το Σκλαβενίτη, τη Λουίζα Μαραβελάκη, το Διονύση Χατζημιχάλη, να έχετε μια καλή ημέρα, ή όπως έλεγε πριν και ο Κυριάκος, μια καλύτερη ημέρα από ό,τι ήταν το ξεκίνημά της. Ανανέωνουμε το ραντεβού λίγο μετά τις 6 αύριο το πρωί, εκτός και αν βέβαια υπάρχουν έκτακτες συνθήκες και χρειαστεί να τα πούμε και νωρίτερα. Ελπίζω να μην γίνει αυτό. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio, σας προτείνουμε 105,8. Ακολουθεί μετά το δελτίο ειδήσεων η Μαρία Γεωργίου. Να είστε καλά.

0: 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική. Το βάρος έχει δοθεί στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, καθώς έχουν κοπάσει ισχυροί άνεμοι. Τιτάνια μάχη εκατοντάδων πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να περιορίσουν την εξάπλωσή της σε κρύο πηγάδι, Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο Βιλίων. Στην περιοχή Κανδύλη, η πυρκαγιά πέρασε μέσα από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης. Νέο μήνυμα εστάλει από το 112 τα ξημερώματα για τους κατοίκους σε Κανδύλη, Μπότσικα και Αγία Σκέπη. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στην Ψάθα. Σειρά κυβερνητικών συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την άμεση καταγραφή των ζημιών. Το απόγευμα η έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου του. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στον Εισαγγελέα οδηγούνται το μεσημέρι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητείται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Εντοπίστηκαν σόοι οι 5 αγνοούμενοι Γερμανοί που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό που έπλεε ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σίμη και τη Βραχονισίδα σε Σκλή. Πέθανε σε ηλικία 93 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, για μια προσωπικότητα η οποία σφράγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας αλλά την ίδια την εξέλιξη της μεταπολίτευσης, έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συλληπιτήρια μηνύματα από όλο τον πολιτικό κόσμο. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αποκάλυψε ότι ακυρώθηκε μια προγραμματισμένη μαζική στρατιωτική επίθεση έπειτα από παρεμβάσεις συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη διέψευσε τον ισχυρισμό του Αμερικανού Προέδρου ότι ζήτησε τη ματέωση των στρατιωτικών σχεδίων κατά της χώρας. Υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου στα 83,81 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent. Στις Ηνωμένες Πολιτείες 60.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους λόγω των βασικών πυρκαγιών στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Κάηκαν εκατοντάδες κατοικίες, επιχειρήσεις και άλλες δομές. Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο σπουδαίος τραγουδιστής Λάκης Χαλκιάς, μία από τις σημαντικές μορφές της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής.
0: Ο καιρός.
1: Εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι σήμερα, έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Zakynthou. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστριας. Της Άννας Καποδίστριας. Για χρονικά τραγούδια.
3: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
2: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

και με γιορτινή φορεσιά βγήκαν να πάνε βόλτας του παράδεισου την πόρτα πίσω από την παλιά εκκλησιά. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Μες στην ερημιά του κόσμου ένα χέρι

Περιμέναν από τους πρώτους για να στήσουν το χώρο τους. Μα πρωτού για βγει χαράξεις του ουρανού την Άγια Τάξη, χωροφύλακες αγγέλη τους κρεμάσαν στο τσιγγέλι. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής.

0: ακούτε μουσικές επιλογές από την Άννα Καποδίστρια.
1: Γίνεται έτσι πιο σπιτικό το πρόγραμμα από εδώ και πέρα. Το επόμενο είναι του Μάνου του Λοΐζου. Σας στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, όπως και το προηγούμενο.

0: καθημερινά 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
2: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Ζάκυνθο και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα.
3: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών που θα φτάνει τα 6.000 ευρώ ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη το σπίτι. Σε ένα μήνα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση και αποζημίωση που θα λάβουν για επισκευή, ανακατασκευή θα φτάνει στο 100% τόσο για κύρια όσο και για εξοχική κατοικία. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν τα πυρήνα μέτωπα στη Δυτική Αττική. Το βάρος έχει δοθεί στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, καθώς έχουν εκοπάσει άνεμοι. Τιτάνια μάχη εκατοντάδων πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων, προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να περιορίσουν την εξάπλωσή της σε Κρύο Πηγάδι, Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο Βιλίων. Στην περιοχή Κανδύλη, φωτιά πέρασε μέσα από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης. Νέο μήνυμα εστάλει από το 112 τα ξημερώματα για τους κατοίκους Αγίας Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στην Ψάθα. Σειρά κυβερνητικών συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών στις περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την άμεση καταγραφή των ζημιών. Το απόγευμα έκτακτη συνεδρία της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τη διακρύβωση των αιτιών που οδήγησαν στη θανατηφόρα σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Μπέλ στην περιοχή της Ψάθας που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συντονιστή. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στον Εισαγγελέα το μεσημέρι, δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητεί το ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική Βιωτία και Εύβοια. Εντοπίστηκαν σόοι 5 αγνοούμενοι Γερμανοί που επέβαιναν στο ιστιοπλοϊκό που έπλεε ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σίμη και τη Βραχονισίδα σε Σκλή. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε ότι ακυρώθηκε μια προγραμματισμένη μαζική στρατιωτική επίθεση έπειτα από παρεμβάσεις συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη διαψεύδει τον ισχυρισμό του Αμερικανού Προέδρου ότι ζήτησε τη ματέωση των Αμερικανικών στρατιωτικών σχεδίων κατά της χώρας. Υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου στα 83,81 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent. Επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που οι ρωσικές αρχές αποδίδουν στους ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις σκότωσε ένα 13χρονο κορίτσι και τραυμάτισε άλλα δύο παιδιά σε παιδική χαρά στην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπιελγκόρντ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπηρεσιακού περιφερειάρχη.
3: Ο καιρός.
4: Εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, άνοδος θερμοκρασίας, λίγες πρόσκαιρες νεφώς στα υπηρετικά ορεινά. Μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
5: Mm. 200 ευρώ το κινητό. 300 ευρώ η ΔΕΗ. Πόσο η επισκευή γυαλιών? Είστε τρελή. Άι σάιντ, αγάπη μου. 9 στις 10 επισκευές γυαλιών δωρεάν εκεί. Και πόσες φορές θα σου το πω. Είναι συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Αγάπη μου.
6: Άι σάιντ οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
7: Μικρή Ζακυνθινιά.
0: Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα με ζακυνθινά και έντεχνα αγαπημένα τραγούδια.
8: Αμόρε από τα αρφαθέν αρχίσω.
9: Ζακυνθινή τριανταβίδα.
10: Υπάρχει ένα νησί.
0: Καθημερινά καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
11: Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση.
12: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
0: Ερτ Ζακύνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
1: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί στις συχνότητες της ΕΡΤ Ζακύνθου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Στο 100% θα φτάσει κρατική στήριξη για κατοικίες. Σειρά κυβερνητικών συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών στις περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές για την άμεση καταγραφή των ζημιών. Το απόγευμα έκτακτης συνεδρίας της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Σκληρή μάχη με τις διάσπαρτες εστίες σε Βιωτιακή Αττική, Κανδύλη, Κρυοπηγάδι και Άγιος Νεκτάριος είναι οι τρεις μεγάλες εστίες όπου επικεντρώνονται οι δυνάμεις. Εν αέρια μέσα στη μάχη της κατάσβεσης, καλύτερη εικόνα της φωτιάς στην Ψάθα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου του. Στην ελληνική αστυνομία η προανάκριση για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα έχει αποκλειστεί ο χώρος που κατέπεσε το ελικόπτερο. Στον εισαγγελέα το μεσημέρι, δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου. Και ο καιρός, εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

Έρτζα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου.

0: Ερτζαγκίνθου. Έκτακτη επικαιρότητα.
1: Τα δύο ελικόπτερα βρέθηκαν, όπως έχουμε δει και στο βίντεο που έχει κυκλοφορήσει, και στα πλάνα μετά βρέθηκαν να πετούν σε πολύ μικρή μεταξύ τους απόσταση.
2: Πράγματι.
1: Συγκρούστηκαν στον αέρα, έχασαν αμέσως τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το ένα να πέσει αμέσως το ελικόπτερο, ενώ το δεύτερο, αν προσέξετε στο βίντεο, χάνεται μετά το τέλος της σύγκρουσης. Προσγειώθηκε, έκανε αναγκαστική προσγείωση.
2: Το πλήρωμα του οποίου σώθηκε κιόλας. Το ελικόπτερο που κάνει προσγείωση ήταν το πλήρωμα του οποίου σώθηκε.
1: Είχε την ψυχραιμία ο χειριστής να το προσγειώσει και να σώσουν τη ζωή του. Να σώσει τη ζωή του ουσιαστικά και την ζωή του μεταφραστή.
2: Μα το άλλο δεν ξέρω αν είχαν τη δυνατότητα κιόλας να κάνουν κάτι διαφορετικό. Γιατί πήρε φωτιά μέσα στον αέρα, έτσι δεν είναι?
1: Από τις φωτογραφίες και από τα μέχρι στοιχεία που έχουμε κι εμείς, η αλήθεια είναι ότι τώρα προσπαθούμε να έχουμε μια εικόνα έτσι λίγο καλύτερη από το σημείο. Έχει πέσει στη μέση του δρόμου. Είναι στη μέση του δρόμου, έχει μείνει μόνο το κουφάρι. Ακούστηκε ένας εκοφαντικός θόρυβος στην παραλία της Άθας εκεί όπου βρισκόμασταν. Αμέσως μετά είδαμε μία λάμψη και έγινε αυτό που έγινε. Οι μαρτυρίες τώρα των ανθρώπων, εχθές που μιλήσαμε, είναι ότι κάποιοι βρέθηκαν εκεί, στο τραγικό συμβάν, προκειμένου, όταν λέω κάποιοι, πυροσβέστες, εθελοντές που έχουν γνώση για να φτάσουν ως εκεί. Ήταν πραγματικά τραγικές οι εικόνες. Να βλέπουν το κουφάρι του ελικοπτέρου. Ένα ελικόπτερο που νωρίτερα, πραγματικά στη θαλάσσια περιοχή, κατά τη διάρκεια της υδροληψίας που έκαναν, ήταν συγκλονιστικό το πώς οι άνθρωποι, με τι κουράγιο και πόσες φορές γέμιζαν, έριχναν. Αυτή η δουλειά γινόταν από τις 10.30 το πρωί μέχρι και τις 4 το μεσημέρι. Τώρα τα σενάρια, αν με ρωτήσεις τώρα για το τι έφτεξε, τι εξετάζουν βασικά οι ερευνητές, αυτό που έχω και εγώ ως εικόνα είναι ότι εξετάζουν την ακριβή πορεία και το ύψος της πτήσης πριν από τη σύγκρουση, αν είχαν τηρήσει τις αποστάσεις ασφαλείας κατά τη διάρκεια των ρήψεων του νερού και αν οι επικοινωνίες των πληρωμάτων με τον συντονισμό των εναέριων μέσων ήταν αυτές που έδιναν τις κατάλληλες οδηγίες. Τώρα, για τις συνθήκες που επικρατούσαν πάνω από το μέτωπο της φωτιάς, υπήρχε επιπνώσεις, καπνός, αναταράξεις και ορατότητα περιορισμένη. Να δούμε όμως πώς θα εκτιμηθούν και αυτές τις συνθήκες. Και αν υπήρξε βέβαια μηχανική βλάβη και αν ο χειριστής, αν συνέβη κάτι στον άνθρωπο, έτσι, αν ο χειριστής συνέβη κάτι. Δεν έχουμε επίσημο πόρισμα μέχρι στιγμής. Δεν αποδίδονται ευθύνες. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα, όλα τα σενάρια, για να μπορέσουμε έτσι να δώσουμε κάποια ασφαλή συμπεράσματα, Μαρία.
2: Πέγγι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
2: Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Και εμείς να πάμε αμέσως, χωρίς να πάρουμε μια ανάσα, να πάμε στις πυρκαγιές που είχαμε αυτό το καλοκαίρι. Μάλλον συζητάμε για πυρκαγιές. Οι μεγάλες πυρκαγιές στην Νότια Γαλλία, οι μεγάλες πυρκαγιές στην Ισπανία. Αυτές τις ημέρες είχαμε εκτεταμένες μεγάλες δασικές πυρκαγιές με πολύ μεγάλες καταστροφές και στην Ουάσιγκτον. Η Δέσπλα Σιριοπούλου είναι μαζί μας στο στούντιο για να μας μεταφέρει ό,τι νεότερο.
3: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα. Να ξεκινήσουμε από το ευρωπαϊκό μέτωπο. Φαίνεται να είναι πλέον υπό έλεγχο. Πάντως με τις αρχές να λένε ότι ολοχεύει ο κίνδυνος ανά πάσα ώρα και στιγμή, αν αλλάξουν οι συνθήκες, να επιδεινωθεί η κατάσταση. Ωστόσο, θα ξεκινήσουμε από τη Γαλλία. Οι πυρκαγιές στη Νότια Γαλλία παραμένουν υπό έλεγχο. Υπάρχουν μικρές αναζωπηρώσεις που σημειώθηκαν και στη Βάρ και στην περιοχή της Ζιρόντ, όπου όμως τέθηκαν υπό έλεγχο. Μάλιστα, αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις, οι οποίες λέει εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμα και με τα πρώτα πρωτοβρόχια του φθινοπόρου.
2: Να θυμίσουμε επίσης, ότι είχαμε στο Καναδά το προηγούμενο διάστημα πολύ εκτεταμένες μεγάλες πυρκαγιές.
3: Έτσι ακριβώς. Επίσης, χθες ένα όχημα έπιασε φωτιά στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Τουλούζη με την παραλία. Εκεί τυλίχθηκε στις φλόγες, στην άκρη πήραν φωτιά το δάσος δίπλα, με αποτέλεσμα 1000 στρέμματα να γίνουν στάχτη. Βέβαια, μέχρι τις 9 το βράδυ είχε οριοθετηθεί και είχε σβηστεί. Στην Ισπανία Στο ίδιο μοτίβο, είμαστε μεγάλες φωτιές, έχουν τεθεί υπό περιορισμό, είναι σταθεροποιημένη η κατάσταση. Δεν λένε τόσο ότι είναι υπό έλεγχο, όσο ότι έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση.
2: Δεν έχουν κατασβεστεί οι φωτιές, αλλά μεγάλο... είναι οριοθετημένες, αν μπορούμε
3: ακριβώς,
2: να το...
3: Ακριβώς. Το μεγάλο τώρα μέτωπο είναι στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μία πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο στη βορειοδυτική περιοχή του Spokane. Εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών. Η φωτιά ξεκίνησε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, αλλά σύντομα απείλησε κατοικημένες περιοχές, ενώ μέχρι το βράδυ είχε κατακάψει πάρα πολλά τετραγωνικά χιλιόμετρα. Λοιπόν, να σου πω, 60.000 άνθρωποι έχουν λάβει εντολή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. 600 κτίρια έχουν ήδη καταστραφεί, μεταξύ των οποίων και κατοικίες και επιχειρήσεις. Η πολιτεία είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η δήμαρχος της πόλης του Spokane μιλάει για τη χειρότερη φυσική καταστροφή που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η περιοχή. Υπάρχουν διακοπές ρεύματος και σε πολιτικό επίπεδο ο κυβερνήτης μίλησε τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ και ζήτησε την άμεση συνδρομή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών.
2: Μάλιστα. Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε πολύ.

Μια και μιλούσαμε με την Μπέγκη Μπρούσαλη, η οποία βρίσκεται στην, και σήμερα στην παραλία της Ψάθας για αυτή την, το χθεσινό συμβάν με τα δύο ελικόπτερα. Είδηση της τελευταίας στιγμής. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τη διακρύβωση των αιτιών που οδήγησαν στη θανατηφόρα σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Μπέλ, εκεί στην Ψάθα, στην περιοχή της Ψάθας, που οδήγησαν στο θάνατο του δανού πιλότου και του Έλληνα συντονιστή. Ενώ στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν το μεσημέρι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία, που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητείται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας.

0: Όλες αυτές τις μέρες μιλάμε για τη μάχη, τη μεγάλη μάχη των πυροσβεστών, των εθελοντών, των εναέριων, όποτε είχαμε και το, μέσων των ελικοπτέρων και των αεροπλάνων. Μια άλλη μεγάλη μάχη δίνεται κάθε φορά που έχουμε φωτιές, που έχουμε πυρκαγιές, δίνεται και από τους εθελοντές για τη διάσωση των ζώων, των ζώων που έχουν βρεθεί και αυτά στο έλεος της φωτιάς. Ο κύριος Νίκος Χρυσάκης είναι ειδικός γραμματέας για την προστασία των ζώων συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή για τα ζώα που εγκαταλείφθηκαν, τα ζώα που είναι εγκαταλελειμμένα στις καμένες περιοχές. Ο κύριος Χρυσάκης έχει στοιχεία για πόσα ζώα μιλάμε και πού βρίσκονται αυτή την ώρα. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε γραμματέα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γεωργίου, σε εσάς και στους ακροατές σας. Δύσκολες μέρες για ανθρώπους, ζώα, το περιβάλλον, όλα αυτά που βλέπουμε.
0: Βέβαια.
1: Το ζώο φέρει εικόνα, δυστυχώς. Ωστόσο, να πούμε ότι για τέταρτη μέρα οι εθελοντές μας, οι Dogs Voice, που πρέπει να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά αυτά, τα οποία επιχειρούν αδιάκοπα στο πύρινο μέτωπο, απεκλωβίζοντας ζώα που κινδυνεύουν. Οι σταθμοί μας στα Βίλια και στα Μέγαρα έχουν ήδη δεχτεί περισσότερα από
0: 145
1: ζώα, ναι, ακριβώς.
0: Γιατί τόσο πολλά, κύριε Χρυσάκη? Φεύγαν βιαστικά και άφηναν τα ζώα πίσω?
1: Περισσότερα ζώα από αυτά ήταν σε μια κατάσταση ημιαδέσποτη, δηλαδή φροντίζοντας από ιδιοκτήτες, όμως δεν ανήκαν κατά κύριο λόγο σε αυτούς. Όμως τα ζώα αυτά με την όλη αυτή κατάσταση έπρεπε να διασωθούν, γιατί βρισκόταν σε ένα χώρο που ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνο, και έχουμε και απεγκλωβισμούς βέβαια. Πριν από λίγο διασώθηκαν 12 σκύλια από σπίτι που λίγη ώρα αργότερα είχε καεί. Δηλαδή
0: 12!
1: Διαρχή...
0: Πολύ μεγάλος αριθμός. Πολύ μεγάλος
1: αριθμός. Ευτυχώς προλαβαίνουν να απομακρυνθούν εγκαίρως και είναι πλέον ασφαλής. Να πούμε, δεν ξέρω, αξίζει ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους εθελοντές μας. Δεν θα σταματήσουμε να το λέμε. Στην κεντρική συντονίστρια του Εθνικού Μηχανισμού, την Dogs Voice, με 25 εθελοντές που παλεύουν μέρα νύχτα και επιχειρούν στο πεδίο, τους εθελοντές κτηνιάτρους της ΕΔΚΕ που παρέχουν αφιλοκερδώς την φροντίδα, τη κτηνιατρική φροντίδα στα ζώα, τα πυρόπληκτα, στην διασωστική ομάδα άγριο ζώων, τη Διδάζ, την Άνιμα. Είναι ένα σύνολο.
0: Ναι, μια λυσίδα ουσιαστικά. Μια λυσίδα. Το λέμε, οι ακροατές θα το θυμούνται. Εμείς καλύπταμε τις φωτιές από την πρώτη στιγμή που έγιναν. Είναι αλήθεια ότι μιλήσαμε με τον Dog Voice, με την Dog Voice και την πρόεδρο και ιδρύτρια της οργάνωσης και μας έδωσε μια πρώτη εικόνα. Απλά τώρα τα στοιχεία 145 και αναμένονται, φαντάζομαι, και άλλα για τη φωτιά. Δεν έχει σβήσει εντελώς.
1: Είναι
0: πολύ μεγάλος αριθμός.
1: Έχετε
0: φτιάξει αυτοσχέδιους καταβλισμού για να φιλοξενούνται αυτά τα ζωάκια, γιατί μας είπατε...
1: Έχουμε δύο σταθμούς στα Βίλια και στα Μέγαρα, όπου εκεί παρέχεται η χτινιατρική φροντίδα, η περίθαλψη, και αυτό που, αν θέλετε, θα ήθελα να ζητήσω, ζητάμε εθελοντές προκειμένου να έρθουν να φροντίσουν τα ζώα εκεί, να τα προαυλήσουν. Είναι κάτι το οποίο είναι αλληλένδετο, πέρα από τη χτινιατρική φροντίδα, τα ζώα να μπορούν να προαυλιστούν και να υπάρχει έτσι μια παροχή από αυτούς. Οπότε ζητάμε εθελοντές να έρθουν στο σημείο.
0: Το κρατάμε και το σημειώνουμε. Επίσης να σας ρωτήσω, εάν κάποιος άφησε το ζώο, είπατε ότι τα περισσότερα ήταν η μη κατοικίδια, τα φρόντιζαν αλλά δεν ήταν ακριβώς, δεν ανήκαν στο σπίτι. Υπάρχουν προφανώς και κάποια που ανήκαν σε κάποιο σπίτι, σε κάποιους οι οποίοι φύγαν βιαστικά και άφησαν το ζωάκι τους. Θα απευθυνθούν πού για να το βρουν, ή όσοι ενδιαφέρονται κάποιοι από το ζώο αυτά να το πάρουν στο σπίτι τους?
1: Πέρα σε αυτή την ιδιαίτερη συνθήκη, όπως λέω, αυτή τη στιγμή η πολιτεία μαζί με τους εθελοντές δημιουργήσαμε αυτό τον εθνικό μηχανισμό για την προστασία των ζώων σε φυσικές καταστροφές. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού έχει ενεργοποιηθεί ο αριθμός 1400, με τον ο οποίος δέχεται τηλέφωνα από πολίτες που πιθανόν βλέπουν κάποιο ζώο και είναι σε κίνδυνο ή έχει εγκαταληφθεί, και έχουμε ενεργοποιήσει και αυτόν τον αριθμό.
0: Μάλιστα. 1400 μας είπατε.
1: 1400.
0: Πενταψήφιος αριθμός.
1: Ωραία. 1400.
0: Κύριε Χρυσάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε πούμε, καλά. Να πούμε κάτι.
0: Οπωσδήποτε.
1: Κάθε ζωή που βγαίνει ζωντανή μέσα από τις τάχτες είναι μια, θα έλεγα, μικρή νίκη απέναντι σε αυτή την καταστροφή, και εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε εκεί όσο υπάρχει έστω και μια ψυχή που παραμένει και θέλει βοήθεια.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Μιλούσαμε με τον κύριο Νίκο Χρυσάκη, ειδικός γραμματέας για την προστασία των ζώων συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σας είπαμε ότι στις πολιτικές στήλες των εφημερίδων αλλά και των ενημερωτικών ιστοσελίδων οι ειδήσεις οι οποίες πρωταγωνιστούν είναι τι? Είναι ένα χθεσινό δημοσίευμα πρωτοσέλιδο κυριακάτικης εφημερίδας Αστεία, το οποίο έκανε λόγο για ένα δείπνο στο οποίο συμμετείχαν ο κύριος Γεραπετρίτης, κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριος Μανώλης Χρυστοδουλάκης σε σπίτι επιχειρηματία. Ο υπουργός εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριος Χρυστοδουλάκης διέψευσαν κατηγορηματικά. Ο υπουργός εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριος Χρυστοδουλάκης.

δημόσιες τοποθετήσεις του, οι οποίες παραβίασαν τη θεμελιώδη αρχή του κινήματος περί αποκλεισμού συνεργασίας του με κόμματα πολιτικού συστήματος, υπονομεύουν την ενότητα του κινήματος. Με πολλές αχμές, η απάντηση του κυρίου Αυγερινού, με τη φράση «Μωρένη κύριος όν βούλεται απολέσε», απάντησε ο κύριος Αυγερινός. Ο ίδιος συνεχίζει την ανάρτησή του γράφοντας: «Ας διαβάζουμε τυπωμένα βιβλία στις διακοπές. Μορφώνουν, παρηγορούν, προστατεύουν από τις εγωμανίες». Τώρα έχουμε αύριο σύνοδο, μάλλον το θέμα των μεταναστευτικών ροών στη Θέουτα θα συζητηθεί αύριο σε επίπεδο Ευρώπης. Τι ακριβώς έχουμε αύριο? Έχουμε μια σύσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ελλάδα προσέρχεται, θα προσέλθει μάλλον, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες του ρεπορτάζ, προσέρχεται με την, μεταφέροντας την εμπειρία της από όσα έγιναν στον Εύρο το 2020. Συμβούλιο, έκτακτο συμβούλιο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αυτό που συγκαλείται αύριο για την κρίση στη Θέουτα. Και θα συζητηθεί τη μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, αποφάσεις να ληφθούν, λίγο δύσκολο.

Όλες οι πληροφορίες που έχουμε από το ρεπορτάζ είναι ότι στη σύνοδο που θα έχουμε αύριο, στο συμβούλιο που θα έχουμε αύριο, η θέση της Ελλάδας θα είναι αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική, ισχυρότερη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων και αναφορά στις επιλογές που λειτουργούν ως μαγνήτης για παράνομες αυξήσεις και ενιαίο ευρωπαϊκό σχέδιο. Θα έχουμε περισσότερα αύριο, θα έχουμε ρεπορτάζ. Τώρα μιλήσαμε για την κρίση στη Θέουτα. Να, για παράδειγμα, για να δούμε ποιο είναι το πρώτο θέμα αυτή την ώρα στο site της El País. Χουάν Χεσούς Βίβας, πρόεδρος της Θέουτα, το Μαρόκο έχει δείξει ότι δεν είναι αξιόπιστο. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της ιστοσελίδας της El País. Φράχτες για το κλείσιμο δρόμων και επιδρομές για την απομάκρυνση μεταναστών έχουν απομείνει ακόμη κάποιοι. Είναι το δεύτερο θέμα της El País. Να ρίξουμε μια ματιά και σε άλλα ευρωπαϊκά και αμερικάνικα ενημερωτικά site αυτή την ώρα, έτσι, για να έχουμε μια αίσθηση ποιο είναι το πρώτο θέμα. Στο site της Le Monde, πρώτο θέμα είναι οι πυρκαγιές, οι μεγάλες φωτιές που αντιμετώπισε και η Γαλλία τις τελευταίες εβδομάδες. Πυρκαγιά στο Ζουρόντ, μας ενημέρωσε η Δέσποινα Σιριοπούλου. Η διαχείριση των πρώτων ωρών της πυρκαγιάς βρίσκεται στο επίκεντρο των ερωτημάτων. Ενώ αντίθετα στο CNN.com το πρώτο θέμα είναι σχετικά με την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν. Στο BBC ένα από τα πρώτα θέματα είναι αυτό. Ο Τραμπ προτείνει έναρξη νέων συνομιλιών με το Ιράν σήμερα, τη Δευτέρα.

περίπου λεπτά πριν από τις 10 από τη Χαρά Γιαννοπούλου που ρύθμιζε τους ήχους. Την Ήρα Πανανίδου που επέλεξε τη μουσική. Τη Γιάννα Αρφάνη και τη Λουίζα Μαραβελάκη που ήταν στην παραγωγή. Τη Μαρία Γεωργίου στο μικρόφωνο. Ευχές για καλό υπόλοιπο ημέρας. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Μετά το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Μάκης Πολάτος. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δύσκολες ώρες για τη Δυτική Αττική, όπου για ακόμα μία ημέρα πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις. Το βάρος έχει δοθεί στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, καθώς έχουν εκοπάσει ισχυροί άνεμοι. Σε δύο κύριες ορεινές ζώνες εντοπίζονται οι σημαντικότερες ενεργές εστίες, σύμφωνα με τα νεότερα δορυφορικά δεδομένα του ΜΕΤΕΟ που αποτυπώνουν την κατάσταση. Στην ορεινή ζώνη του όρους Πατέρα και βορειοανατολικά των Μεγάρων καταβάλλεται η κύρια προσπάθεια, αλλά και ανατολικά και νότιο-ανατολικά της ήδη πληγήσας περιοχής γύρω από το Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα στο όρος Κυθερώνα. Νωρίτερα η φωτιά πέρασε από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες και αναγκάζοντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή. Ελικόπτερο πραγματοποιεί ρήψεις νερού στο πεδίο βολής στο Κανδύλι. Αποκαρδιωτική είναι η εικόνα που επικρατεί στο Πόρτο Γερμενό μετά το πέρασμα της φωτιάς. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών που θα φτάνει τα 6.000 ευρώ ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη το σπίτι τους. Σε ένα μήνα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση. Και η αποζημίωση που θα λάβουν για επισκευή ή ανακατασκευή θα φτάνει στο 100% τόσο για κύρια όσο και για εξοχική κατοικία. Ο Κώστας Κατσαφάδος ξεκινά σειρά συσκέψεων στις πληγήσεις περιοχές με στόχο των συντονισμών όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την άμεση καταγραφή των ζημιών και τη στήριξη των πληγέντων. Στις 11 ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τη διακρύβωση των αιτιών που οδήγησαν στη θανατηφόρα σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Bell στην περιοχή της Ψάθας, που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συντονιστή. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στον Εισαγγελέα το μεσημέρι, δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτή αποφέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητεί το ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε ότι ακυρώθηκε μια προγραμματισμένη μαζική στρατιωτική επίθεση έπειτα από παρεμβάσεις συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη διαψεύδει τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι ζήτησε τη ματέωση των αμερικανικών στρατιωτικών σχεδίων κατά της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, άνοδος της θερμοκρασίας έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Earth Zak Info 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένοι με την Earth Zak Info.
3: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Zak Info και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
4: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. EyeSight Οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
5: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στου δρόμου. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα τη μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσου δεν υδρώνουν ταυτί του, να ενημερώσουμε ότι του περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρε περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίε, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμό του οχήματο και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
2: Έρτζα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Έρτζα Κίνφου.

καλή εβδομάδα. Είναι 10 και 6 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Στο μικρόφωνο εκτάκτος για αυτή την εβδομάδα 10 με 12 ο Μάκης Πολάτος στη θέση του Δημήτρη Πετρόπουλου. Η Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, η Μαρία Κόντου και η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Τη μουσική επιλέγει η Ήρα Πανανίδου. Μια δύσκολη εβδομάδα, λίγες ώρες μετά το αεροπορικό δυστύχημα που είχαμε χθες στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, στην περιοχή που σημειώνεται η πυρκαγιά, η μεγάλη πυρκαγιά, η οποία για τέταρτη ημέρα μένεται, είναι σε εξέλιξη, είναι το μοναδικό βασικό μέτωπο που απασχολεί αυτή την ώρα την πυροσβεστική. Είναι μεγάλο το μέτωπο της φωτιάς, η περίμετρος εκτείνεται σε μια μεγάλη περιοχή από την περιοχή της Ψάθας, βόρεια ανατολικά προς τον Άγιο Νεκτάριο και τις άλλες περιοχές ανάμεσα στα Βίλια και στο Πόρτο Γερμενό. Το νότιο κομμάτι της φωτιάς φτάνει στο Κανδύλι, νοτιοδυτικά προς την Λούμπα στα Μέγαρα. Όπως μας είπαν από την πυροσβεστική, το νότιο νότιο-ανατολικό κομμάτι προς Κανδύλι και Αγία Σκέπη, εκεί όπου έχουν δοθεί μηνύματα απομάκρυνσης των κατοίκων μέσω του 112, είναι το πιο επικίνδυνο, είναι αυτό το οποίο απασχολεί τις περισσότερες εναέριες και επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής αυτή την ώρα. Και η φωτιά που επιχειρούν να οριοθετήσουν και να κατασβέσουν τελικώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις μπαίνει και σε χαράδρες, γιατί το ανάγλυφο της περιοχής δεν είναι όπως φαίνεται πολλές φορές, και γι' αυτό ίσως οι εικόνες που παρακολουθείτε όσοι έχετε το second screen και εκτός από το ραδιόφωνο βλέπετε και στην τηλεόραση τι γίνεται με τα μέτωπα της φωτιάς, μπορεί να είναι όχι ακριβώς αυτό που συμβαίνει, γιατί το νότιο νοτιοανατολικό κομμάτι της πυρκαγιάς προς Κανδύλι, Αγία Σκέπη, Μεγάρων είναι ακόμη επικίνδυνο, είναι πολύ έντονο και γι' αυτό ενισχύονται εκεί σε αυτό το μέτωπο οι πυροσβεστικές δυνάμεις με οχήματα και εναέρια μέσα. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτή την ώρα για την κατάσβεση από αέρος επιχειρούν 12 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα δύο είναι συντονιστικά, και 11 αεροσκάφη. Τα τρία είναι τα γνωστά μας, τα Καναντέρ, τα καναδέζικα αεροσκάφη, τα πυροσβεστικά αεροσκάφη, και 8 μικρότερα air tractor. Τα μικρότερα, πιο ευέλικτα air tractor, όπως μαθαίνουμε, ρίχνουν πάνω από τις εστίες της φωτιάς επιβραδυντικό υγρό, το οποίο ακριβώς στοχεύει στο να επιβραδύνει τον ρυθμό επέκτασης της φλόγας, της φωτιάς, ώστε κάποια στιγμή, είμαστε στην τέταρτη μέρα από όταν ξεκίνησε η φωτιά στον Άγιο Βασίλειο της Βιωτίας, να τεθεί υπό έλεγχο. Θυμίζω ότι έχουν γίνει ήδη 2 συλλήψεις από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκληματικών από το ανακριτικό της πυροσβεστικής για αυτή τη φωτιά, και αφορά ακριβώς αυτό που θεωρούν από το ανακριτικό της πυροσβεστικής ότι ήταν το αποκαλούμενο σημείο 0, το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς, και εκτιμάται ότι προκλήθηκε η μεγάλη φωτιά που καίει 4 ημέρες από ταλάντωση καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία ηλεκτρική ενέργεια είναι αυτή που παράγεται σε εκείνη την περιοχή από ανεμογεννήτριες. Έχουμε ήδη 2 συλλήψεις, έχουν πάρει προθεσμία για να απολογηθούν τόσο ο μηχανικός ο οποίος είχε κάνει τη μελέτη του έργου, όσο και ο εργοδηγός ο οποίος είχε εγκαταστήσει τα καλώδια από τα οποία εκτιμάται ότι προκλήθηκε η φωτιά. Ένα μεγάλο, ένα σημαντικό θέμα, διότι σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, σύμφωνα με τα στελέχη της πυροσβεστικής που κάνουν τις ανακρίσεις, κάνουν την διερεύνηση του πώς έχουν ξεσπάσει οι πυρκαγιές, πώς προκαλούνται οι πυρκαγιές, είτε είναι εμπρησμός, είτε είναι άλλα ανθρωπογενή αίτια, είτε μπορεί να προκληθεί από αμέλεια. Είναι λοιπόν αυτή η δεύτερη φορά τις τελευταίες μέρες σε μια άλλη πυρκαγιά, και στο Ρέθυμνο φαίνεται ότι προκλήθηκε, σύμφωνα τουλάχιστον με τα όσα λέει η πυροσβεστική, από ταλάντωση σε έναν
καλωδίων σε ένα στήλο του διαχειριστή του Εθνικού Δικτύου Διαχείρισης Ηλεκτρικής Ενέργειας, του ΔΕΔΙΕ. Είναι λοιπόν ένα δεύτερο θέμα που θα απασχολήσει τις επόμενες ημέρες, ενώ αυτή την ώρα λέμε ξανά ότι έχουμε ακόμη, είμαστε όλοι υπό την αγωνία πόσο μεγάλη θα είναι η καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον, πόσοι άνθρωποι ακόμη θα χρειαστεί να μετακινηθούν, να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Ακόμη δεν έχουν καταγραφεί στο σύνολό τους τα οικίματα, τα σπίτια που έχουν καταστραφεί από την φωτιά. Γνωρίζουμε από τις πρώτες αναφορές ότι είναι πολύ μεγάλη η καταστροφή στο Πόρτο Γερμανό. Είχαμε επίσης καμένα σπίτια στην Φωκίδα, είχαμε την φωτιά στην Αχαΐα, είχαμε την φωτιά στο Ποικίλο Όρος που τέθηκε υπό έλεγχο πολύ γρήγορα, είχαμε τη φωτιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική και συνεχίζει να καίει για τέταρτη μέρα, είχαμε τη μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο, στην οποία έχασαν την ζωή τους δύο πυροσβέστες, ο Παντελής Διαμαντάκης και ο Μανώλης Στρατιδάκης. Είχαμε τη φωτιά στο Γήθιο που έχασε την ζωή του ο πυροσβέστης Κωνσταντίνος Λεμοδέτης. Είχαμε τη μεγάλη φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε από τον χώρο υγειονομικής σταφής, ο Θεός να τον κάνει, από την ανεξέλεγκτη χωματερή της Πάρου. Είχαμε τη φωτιά στην Άρτα, είχαμε τη φωτιά στην Κεφαλονιά, η οποία ακόμη δεν έχει σβήσει πλήρως, έχει τεθεί υπό έλεγχο, υπάρχουν κάποιες διάσπαρτες εστίες, ωστόσο στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου, στη συγκεκριμένη περιοχή στην Κεφαλονιά, στον Κατελιό, το παραθαλάσσιο χωριό, στην Πάστρα, σε αυτή την περιοχή δεν έχουν από χθες το απόγευμα ηλεκτρικό ρεύμα οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις, και νομίζω ότι αυτό μπορείτε να καταλάβετε πόσα προβλήματα επισορεύει, πόσα προβλήματα δημιουργεί στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου. Μεγάλο θέμα η σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων Bell χθες το μεσημέρι ανάμεσα στην περιοχή της Κρύας Βρύσης και του Αγίου Νεκταρίου κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης. Το βίντεο το έχουμε δει όλοι και πραγματικά νομίζω ότι ένας κόμπος με το που βλέπεις το τι ακριβώς έγινε είναι η πρώτη ανθρώπινη αντίδραση όλων για αυτό το δυστύχημα, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, ο χειριστής του ελικοπτέρου δανός και ο αξιωματικός σύνδεσμος Έλληνας, ο οποίος εργαζόταν στην εταιρεία που μισθώνει αυτά τα ελικόπτερα στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Τα στοιχεία των δύο ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από την πρόσκρουση των δύο ελικοπτέρων και την συντριβή του ενός, είδα ότι αφού έχασε και το κεντρικό στροφείο και το στροφείο που βρίσκεται στο ουραίο τμήμα, επί της ουσίας έπεσε σαν βάρος ανεξέλεγκτα και έσκασε κάτω. Τα στοιχεία ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά των δύο θυμάτων από την συντριβή του ελικοπτέρου. Ο δανός μαθαίνουμε ότι ήταν περίπου 46 ετών, ο Έλληνας μικρότερης ηλικίας. Περιμένουμε κάποια στιγμή και τα στοιχεία της ταυτότητας των δύο θυμάτων, προφανώς στις οικογένειες και των πέντε ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους την τελευταία εβδομάδα κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης των μεγάλων πυρκαγιών. Τα πιο ειλικρινή μας, πιο θερμά μας συλληπιτήρια. Την ίδια στιγμή νομίζω ότι σε όλη την Ελλάδα η αγωνία για την εξέλιξη των πυρκαγιών είναι μεγάλη. Η θλίψη δεν μπορεί να οριοθετηθεί για τις επιπτώσεις των πυρκαγιών. Διαβάζουμε πολλές φορές κάποιες αποτυπώσεις για το πόσα στρέμματα μπορούν να έχουν καεί, για το πόσα στρέμματα έχουν υποστεί αυτές τις καταστροφές, γιατί πρέπει να κάνουμε για να επανακάμψουν αυτά τα οικοσυστήματα που υπέστησαν τις πολύ μεγάλες καταστροφές από την φωτιά. Νομίζω ότι το πολύ πολύ σημαντικό είναι να διαφυλαχθεί η ανθρώπινη ζωή, και γι' αυτό είναι κεντρικός ο ρόλος και των μηνυμάτων από το 112 αλλά και των πληρωμάτων της πυροσβεστικής που δίνουν τη ζωή τους. Δεν δουλεύουν 8ωρο, δεν δουλεύουν 10ωρο, δεν δουλεύουν 12ωρο. Τους βλέπεις ότι είναι άνθρωποι σχεδόν εξαντλημένοι που δουλεύουν 24 ώρα ολόκληρα. Πολλοί εξ αυτών έχουν μετακινηθεί από την άλλη άκρη της Ελλάδας για να ενισχύσουν τους συναδέλφους τους στην Αττική, γιατί καταλαβαίνουν πρώτα απ' όλα ότι από αυτές τις καταστροφές, όσο μεγάλη και αν είναι η κρατική βοήθεια που ο αρμόδιος υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος υποσχέθηκε ότι θα φτάσει το 100% της απώλειας όσων έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές,
Κάποια στιγμή προφανώς αυτό θα μειώσει το εισόδημά τους, διότι είτε ασχολούνταν με τις γεωργικές δραστηριότητες στην περιοχή, είτε με τον τουρισμό. Προφανώς όλο αυτό θα δημιουργήσει πολύ μεγάλες επιπτώσεις. Όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να τα συζητήσουμε το επόμενο δίωρο. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας μέσω Viber, ατελώς, στο Earth News Radio, εδώ για να συνομιλήσουμε, και θα συνεχίσουμε και σε λίγο.

0: Air News Radio ακούτε 105,8, Δευτέρα 3 Αυγούστου. Για πολλούς ξεκινούν επισήμως οι καλοκαιρινές διακοπές. Για όσους βρίσκονται στα μέτωπα της αντιμετώπισης των πυρκαγιών, της μεγάλης φωτιάς που είναι το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή πρόβλημα που συνεχίζει να αντιμετωπίζει η πυροσβεστική στη Δυτική Αττική και στα όρια με την Βιωτία, διακοπές δεν υπάρχουν. Οι άδειες όλων των εργαζομένων, αξιωματικών, υπαξιωματικών, εποχικών πυροσβεστών του πυροσβεστικού σώματος έχουν ανασταλεί. Όλοι βρίσκονται στο καθήκον και είτε αυτή τη στιγμή είναι στα μέτωπα της φωτιάς, είτε παίρνουν κάποιες ολιγόωρες ανάσες για να συνεχίσουν στο καθήκον. Νομίζω ότι όλοι έχουν τον σεβασμό μας. Όλους θα μπορούσαμε, αν θα θέλαμε, αν μπορούσαμε να τους αφαιρέσουμε κάποιο από το βαρύ αυτό φορτίο που έχουν, και νομίζω ότι πραγματικά τους ευχόμαστε καλή δύναμη. Θέλουμε να συζητήσουμε τώρα σε σχέση με την φυσική καταστροφή και το τι ακριβώς σημαίνει αυτή η πυρκαγιά. Έχουμε τον καθηγητή Γιώργο Μπουστρά, είναι καθηγητής στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ψηφιακών Τεχνολογιών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και είναι ένας από τους ειδικούς στην διαχείριση των κινδύνων και τις φυσικές καταστροφές. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα σας κύριε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας τη συμπάθειά μου προς τις οικογένειες αυτών που χάθηκαν εχθές και όσων έχουν των πυροσβεστών οι οποίοι χάθηκαν πριν λίγο καιρό. Και όπως και εσείς κάνατε, να δώσω το σεβασμό μου σε αυτούς οι οποίοι δίνουν τη μάχη καθημερινά για εμάς.
0: Τι σημαίνει για το φυσικό περιβάλλον, κύριε καθηγητά, αυτή η μεγάλη φωτιά που είναι η τέταρτη μέρα, ναι, η οποία συνεχίζεται και ακόμη δεν έχει οριοθετηθεί?
1: Ναι, όπως και πολύ πολύ σωστά το θέτετε, είναι μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά, είναι μεγάλη καταστροφή, αυτό είναι αναμφισβητητό. Το θέμα είναι να δούμε πώς δημιουργήθηκαν οι συνθήκες για να έχουμε αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά και πώς θα μπορέσουμε να πάρουμε τα μαθήματα από αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά, έτσι ώστε να
0: μου
1: προσπαθήσουμε στο
0: κύριε
1: μέλλον.
0: Μπουστρά, ναι, σε μια, ναι, χρονιά που πραγματικά έχουν δοθεί πάρα πολλά χρήματα αφενός για τον καθαρισμό οικοπαίδων και όπου γίνεται δασών, ναι, για την ενεργοποίηση πυροσβεστικών μέσων, όχι απλώς κατά αναλογία, mm-hmm, νομίζω και σε απόλυτο αριθμό η Ελλάδα έχει τον μεγαλύτερο στόλο αεροπυρόσβεσης, σχεδόν 80 πτυτικά μέσα είναι αυτά που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς. Πολλοί διαμαρτύρονταν το Σάββατο, ίσως περισσότερο το Σάββατο ήταν οι μεγαλύτερες παρατηρήσεις νομίζω, mm-hmm, γιατί ακριβώς λόγω των πολύ ισχυρών θυελωδών ανέμων δεν μπορούσαν να πετάξουν τα αεροσκάφη και αναρωτιούνταν πού είναι τα αεροσκάφη. Έχουν δοθεί πάρα πολλά χρήματα για το πρόγραμμα Αντινέρο, mm-hmm, που πολλοί μπορεί να το ξεχνούν, αλλά από αυτό το πρόγραμμα έχουν τοποθετηθεί οι πολύ μεγάλες δεξαμενές νερού σε δύσβατα σημεία πάνω στα βουνά, από τις οποίες ανεφοδιάζονται τα πυροσβεστικά ελικόπτερα. Και παρόλα αυτά φαίνεται ότι η φωτιά δεν μπορούσε να σταματηθεί και ακόμη δεν μπορεί να οριοθετηθεί.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο στα δεδομένα στα οποία θέτετε και ειδικά για το Αντινέρο, επειδή πριν ξεκινήσουμε προσπάθησα να δω, αν δεν κάνω λάθος, στην περιοχή έχουν επενδυθεί γύρω στα 20 εκατομμύρια ευρώ για αραιώσεις. Όμως υπάρχει ένας βασικός παράγοντας τον οποίο δυστυχώς όσα χρήματα και να ρίξουμε, δύο βασικοί παράγοντες που όσα χρήματα και να ρίξουμε δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να τους επηρεάσουμε. Δεν λέω ότι δεν θα μπορέσουμε να τους διθασέψουμε, αλλά δεν μπορέσουμε να τους επηρεάσουμε αρχικά. Ο ένας είναι η δύναμη της φύσης. Αν δεν κάνω λάθος, κοίταξα κιόλας πριν τα δεδομένα τα οποία δίνουν οι συνάδελφοι από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, οι οποίοι ασχολούνται με το κομμάτι της μετεωρολογίας. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο και την Παρασκευή ιδιαίτερα, είχαμε ρηπές ανέμων, οι οποίες αν δεν είναι οι πιο ισχυρά καταγεγραμμένες μέχρι σήμερα, σίγουρα είναι στην πρώτη τριάδα. Άρα μιλάμε για ανέμους οι οποίοι ξεπερνούσαν τα 120-130 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Ναι, το έχει πει ο κ. Λαγουβάρδος από το Εθνικό
1: Αστροσκοπείο. Ακριβώς σε αυτό αναφέρομαι, στον αγαπητό Κώστα. Και δηλαδή μιλάμε, για να το πούμε έτσι, σε κλίμα καμποφόρα, αν δεν κάνω λάθος, δεν είμαι μετεωρολόγος ή κλιματολόγος. Ακριβώς. Ίσως να είναι, αν δεν κάνω λάθος, είναι στα 11 ή στα 12 μποφόρα. Άρα μιλάμε για ανέμους οι οποίοι δημιουργούν ένα διπλό κακό. Πρώτα απ' όλα δημιουργούν το τέλειο μείγμα για να προχωρήσει γρήγορα η πυρκαγιά, για να επεκταθεί με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο. Να θυμηθούμε ότι μια πυρκαγιά δεν καίει το σημείο μόνο καθέ αυτό, αλλά έχει και εκείνα τα, πώς να το πούμε στα αγγλικά, τα λέμε traveling embers. Είναι αυτά τα κουκουνάρια, να το πούμε έτσι λαϊκά, ή τα κομμάτια του δέντρου, ή οι κάφτρες, οι οποίες ταξιδεύουν και 100 και 200 και 300 μέτρα και 400 μέτρα με τον αέρα και ξεκινάνε καινούργιες εστίες λίγο παρακάτω. Άρα λοιπόν έχουμε και αυτό το κομμάτι. Και επίσης μας δημιουργούν και ένα δεύτερο μεγάλο πρόβλημα, το οποίο, όπως είπατε και εσείς πάρα πολύ σωστά, λόγω των ανέμων δεν μπορούν να σηκωθούν τα αεροπλάνα, τα πτυτικά να δράσουν, ούτε επίσης μπορούν να κάνουν υδροληψία. Άρα λοιπόν έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο είναι διπλό. Είναι πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό το οποίο είχαμε να κάνουμε με τους ανέμους. Όπως είπατε λοιπόν, είχαμε ξεκινήσει μια χρονιά στην οποία έχει πάρα πολύ καλή προετοιμασία. Το βασικό πρόβλημα όμως το οποίο δεν μπορούσαμε να επηρεάσουμε έχει να κάνει με την δύναμη του ανέμου. Οι άνεμοι οι οποίοι παρατήρηθηκαν ήταν πρωτοφανείς.
0: Η μεγαλύτερη των 10-15 τελευταίων ετών, και πέραν όλων αυτών που είπατε, με τα οποία δύσκολα κάποιος θα διαφωνήσει, είναι και το φαινόμενο του πυροσωρίτη, του πυροκούμουλους που μου έλεγαν από
1: την πυροσβεστική. Ακριβώς, το πάει ροσιντή, ακριβώς.
0: Που δημιουργεί το εξακοντισμό των πυροσωματιδίων από τον καπνό.
1: Αυτό και το επιπλέον, οποίο... Αυτό το οποίο, να το πούμε έτσι λίγο πιο, πώς το λένε λαϊκά, αυτό το οποίο λέμε τόσα χρόνια είναι ότι η πυρκαγιά από μόνη της δημιουργεί ένα μικρό κλίμα.
0: Κύριε καθηγητά, είπατε ότι είχαν γίνει αραιώσεις. Θα έπρεπε να είμαστε πιο αυστηροί, να γίνουν ακόμη μεγαλύτερες αραιώσεις, να ανοίξουν ακόμη περισσότερες και μεγαλύτερες αντιπυρικές ζώνες.
1: Πολύ σωστά το θέτετε και θέλω να σας πω κάτι το οποίο ίσως θα κατηγορηθώ αργότερα ως ότι είναι αιρετική η άποψή μου. Εδώ και χρόνια αυτό το οποίο λέω είναι το εξής. Υπάρχει μια, και πολύ σωστά, υπάρχει μια φιλοδασική κουλτούρα στην χώρα μας, την οποία δεν θέλουμε να κόψουμε κανένα δέντρο και προσπαθούμε, όπως το λένε, να διατηρήσουμε τον δασικό μας πλούτο ατόφιο όπως είναι. Όμως δυστυχώς όπως εξελίσσονται τα πράγματα, έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να κρατήσουμε το μεγαλύτερο μέρος των δασών όπως είναι, να μπούμε σε μια διαφορετική δασική διαχείριση. Δηλαδή, ή να σας το πω απλά, βλέπουμε, δηλαδή, διάβαζα εχθές το βράδυ και σήμερα το πρωί, ότι έγινε μια συντονισμένη προσπάθεια να δημιουργηθούν αντιπυρικές ζώνες. Αντιπυρικές ζώνες, αντιλαμβάνεστε, μεγάλες, οι οποίες προϋποθέτουν και το κόψιμο δέντρων. Έχω την εντύπωση ότι αν αυτό είχε γίνει λίγο πιο νωρίς, πριν την πυρκαγιά, θα είχαμε τη δυνατότητα να την ανακόψουμε σε πρώτερο στάδιο και όχι να φτάσει μέχρι εδώ. Δηλαδή, για να το πω με διαφορετικά λόγια, θα πρέπει να βάλουμε σε μία ζυγαριά το κόστος και το όφελος. Το να μπορέσουμε να διατηρήσουμε όλο το δάσος σίγουρα είναι το σημαντικότερο. Όμως από ό,τι φαίνεται δεν είναι δυνατόν και θα εξηγήσω γιατί δεν είναι δυνατόν. Οπότε ίσως να χρειάζεται να, πώς να το πω έτσι,
0: να λάβουμε δύσκολες αποφάσεις.
1: Να λάβουμε τις δύσκολες αποφάσεις, την οποία θα πρέπει η κοινωνία να αντιληφθεί ότι είναι προς όφελός της. Αυτό είναι το σημαντικό. Ο διάλογος με την κοινωνία, δυστυχώς, διαβάζοντας και πολλά πράγματα τα οποία κυκλοφορούν αυτές τις ημέρες, νομίζω πρέπει να είναι λίγο πιο ειλικρινής. Πρέπει να ενημερωθεί, να εκπαιδευτεί η κοινωνία, να καταλάβει ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα, πώς δημιουργείται το πρόβλημα, ποιες είναι οι λύσεις οι οποίες υπάρχουν. Όταν θα τις αντιληφθεί αυτές, νομίζω ότι θα είναι ένα μεγάλο κομμάτι στην προσπάθεια του να προσπαθήσουμε να ελαττώσουμε τους κινδύνους. Γιατί δυστυχώς οι πυρκαγιές είναι κοινωνικό πρόβλημα. Δεν είναι μόνο πρόβλημα μηχανικής, δεν είναι μόνο πρόβλημα αεροπλάνων, δεν είναι μόνο πρόβλημα πυροσβεστών. Πολύ περισσότερο είναι κοινωνικό ζήτημα. Είναι κοινωνικό πρόβλημα και ως τέτοιο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να δούμε σε ένα κοινωνικό πρόβλημα πώς θα μπορέσουμε να ενημερώσουμε, να εκπαιδεύσουμε τις νέες γενιές, να ενημερώσουμε τις μεγαλύτερες γενιές για το πρόβλημα ακριβώς πώς είναι, για τον κίνδυνο, πώς προκαλούμε εμείς τους κινδύνους και να προσπαθήσουμε μέσα σε βάθος χρόνου να ελαττώσουμε αυτούς τους κινδύνους. Γιατί ό,τι και να κάνουμε, και 200 αεροπλάνα να έχουμε τον επόμενο χρόνο, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν θα ξεκινήσει το συμβάν. Αν ξεκινήσει το συμβάν, οι πιθανότητες να εξελιχθεί σε ακραίο πάντοτε θα υπάρχουν. Άρα εμείς θέλουμε να πάμε στα βήματα πίσω, να μειώσουμε τις πιθανότητες να υπάρξει η έναρξη του συμβάντος.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά, για αυτή τη συνομιλία. Ο κύριος Γιώργος Μπουστράς είναι ειδικός στις φυσικές καταστροφές, καθηγητής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κανδύλι, Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο, οι τρεις μεγάλες εστίες όπου επικεντρώνονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Εν αέρια μέσα στη μάχη της κατάσβεσης, καλύτερη εικόνα της φωτιάς στην Ψάθα. 33 συλλήψεις σε 5 μέρες και διοικητικά πρόστιμα άνω των 70.000 ευρώ για υποθέσεις που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Στο 100% θα φτάσει κρατική στήριξη για κατοικίες. Σειρά κυβερνητικών συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών στις περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές για την άμεση καταγραφή των ζημιών, το απόγευμα έκτακτη συνεδρία της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Προανάκριση από την ελληνική αστυνομία για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων Bell στην Ψάθα, όπου οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου του. Στον Εισαγγελέα το μεσημέρι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου. Και ο καιρός, εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, βοριάδες έως 6 μποφόρους στο Αιγαίο, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Earth News Radio 105.

0: 24 λεπτά πριν από τις 11 είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Καλημέρα από όποιο σημείο της ελληνικής επικράτειας και αν μας ακούτε, αν είστε στο δρόμο, εάν ετοιμάζεστε να πάτε στη δουλειά και έχετε αργήσει λίγο, τσάγκαρο Δευτέρα, εάν επιστρέφετε από την βραδινή βάρδια αυτή την ώρα, εάν έχετε μόλις φορτώσει τις αποσκευές και ετοιμάζεστε να ξεκινήσετε τις καλοκαιρινές διακοπές, καλημέρα σε όλους, πολύ προσοχή. Όσοι είστε στις περιοχές που μένετε ακόμη η φωτιά της Δυτικής Αττικής, ξέρετε ότι περίπου πριν 3 ώρες όσοι διαμένουν στην Αγία Σκέπη, το Κανδύλι και την περιοχή των οικισμών Μπότσικα απομακρύνθηκαν, εκένωσαν τις περιοχές προς Νέα Πέραμο, γιατί σε αυτή την περιοχή, σε αυτό το κομμάτι της φωτιάς, νότια-νοτιοανατολικά δηλαδή, προς Κανδύλι Αγία Σκέπη, είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της φωτιάς, η οποία μένεται για 4η μέρα. Θα πάμε αμέσως στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου να συνομιλήσουμε με την συνάδελφο Χρυσίτα Νικητάκη. Χρυσίτα, είσαι κρύο πηγάδι, Άγιο Νεκτάριο, εκεί πώς είναι η κατάσταση τώρα?
1: Καλημέρα, καλημέρα Μάκη. Λοιπόν, τις πρώτες πρωινές ώρες βρεθήκαμε στον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου. Τώρα βρισκόμαστε στο κρύο πηγάδι. Θέλω να ξεκινήσω με το σημαντικότερο, ότι δεν απειλήθηκαν ούτε απειλούνται αυτή τη στιγμή οι κατοικίες των ανθρώπων. Για καλή τους τύχη, η φορά του ανέμου πήγαινε προς τα κάτω. Ήταν μεν ξεστά από τα σπίτια, όμως λόγω του ότι η φορά του ανέμου, οι ρηπές του ανέμου οδηγούσαν προς τα κάτω, προς το κρύο πηγάδι, κατευθύνθηκε προς τα κάτω και έκαψε τα ήδη υπάρχοντα σημεία. Συνεχίζουν φυσικά αυτή την ώρα να πετούν από πάνω μας τα αέρια μέσα, προκειμένου να κατασβεστεί πλήρως η φωτιά, διότι μάκη υπάρχουν πολλές μικροαισθήσεις. Όπως έχει καταλαβαίνει, πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού προκειμένου να αποφευθεί το ενδεχόμενο να ζωπηρώσει.
0: Ναι.
1: Είδαμε κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις, όμως είναι υποέλεγχο. Φυσικά και πυροσβεστικά οχήματα έχουν αναπτυχθεί σε δασικούς δρόμους και σε σημεία που μέχρι πρότινος είδαμε ότι ήταν δύσκολα προσβάσιμα, ενώ παράλληλα και πεζοπόρα τμήματα και δασοκομάντους επιχειρούν μέσα στο μέτωπο. Συνεχίζουν φυσικά τα εναέρια μέσα, τύπου τα ελικόπτερα τύπου Έριξον, αλλά και τα Καναντέρ πετούν συνεχώς από πάνω μας, ρίχνουν, κάνουν ρήψεις νερού σε αυτές τις μικροαισθείες. Είδαμε ότι πέρασαν πολύ δύσκολο βράδυ, γιατί είχαμε από τις πρώτες πρωινές ώρες εκεί στον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου και είδαμε πραγματικά να καταβάλουν μια τιτάνια προσπάθεια όλοι οι πυροσβέστες. Φυσικά τους αξίζουν τα καλύτερα από εμάς. Συνεχίζουν φυσικά διάκοπα τη μάχη στο μέτωπο με στόχο να θέσουν υποέλεγχο κάθε ενεργή αιστεία. Βλέπουμε λοιπόν συνεχώς τα εναέρια μέσα πηγαίνουν, πραγματοποιούν υδροληψία και πηγαίνουν ανάλογα εκεί που κρίνουν και αναγκαίο, έτσι ώστε να πραγματοποιήσουν ρήψεις νερού. Τώρα έχουν θέσει σχετικά υπόλοιπα και στο Κλοπηγάδι υπήρχαν κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις. Στην Άγιο Νεκτάριο, στον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου, είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Είδαμε και το βράδυ που ήμασταν στο σημείο ότι οι άνθρωποι είχαν απομακρυνθεί, καθώς η φωτιά περνούσε παράλληλα και κατέβαινε από τον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου προς τα κάτω, προς το κρύο πηγάδι. Οπότε και δεν ήξερε εκείνη τη στιγμή ο αέρας πώς θα γυρίσει. Φυσικά έχουν κοπάσει οι άνεμοι.
0: Πολύ περισσότερο, Χρυσίτα, που αυτή η φωτιά, όπως λένε από την πυροσβεστική, το άκουσα και από τον κύριο Τσίγκα, το είπε ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, το λένε και άλλοι αξιωματικοί της πυροσβεστικής, ότι η φωτιά σε πολλές περιπτώσεις τις προηγούμενες μέρες δεν ακολούθησε την κατεύθυνση που θα περίμενε κάποιος με βάση τη φορά των ανέμων, αλλά έκανε επί της ουσίας ένα διαφορετικό δρομολόγιο κινούμενη.
1: Γι' αυτό και βλέπουμε αυτή τη στιγμή αυτές τις διάσπαστες αιστείες, Μάκη.
0: Ακολουθώντας την τοπογραφία, τις χαράδρες, την καύσιμη ύλη και πολλές φορές έβλεπες, είπε ο κύριος Τσίγκας, στην φωτιά να κινείται ακόμη και στο, στην ουρά, θα μπορούσα να πω, στο πίσω τμήμα της, με έναν τρόπο που κανείς δεν περίμενε ότι θα συνεχίσει να κινείται.
1: Και το αρνητικό, Μάκη, είναι ότι οι ρηπές των ανέμων στην περιοχή παρουσίασαν αυτοκτομιώσεις. Με αποτέλεσμα, την ώρα που συνδεόμασταν να ήταν ισχυρή άνεμη, μετά να κόπαζαν και ούτω καθεξής. Βλέπουμε ότι έχει τα ήδη υπάρχοντα σημεία και από τη φωτιά του 21, όπως περιέγραψαν και αυτόπτες μάρτυρες στη κάμερα του Earth News, δώσαν τιτάνια μάχη και οι ίδιοι. Επί 18 συνεχόμενες ώρες προσπαθούσαν να ρίχνουν νερό στις περιουσίες τους προκειμένου να τις σώσουν, αλλά και φυσικά να σώσουν τους εαυτούς.
0: Η Χρυσή Τανικητάκη, η συνάδελφος ρεπόρτερ του Earth News, η οποία είναι πάρα πολλές ώρες στο μέτωπο της φωτιάς, όπως όλοι οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι, όλοι οι συνάδελφοι εικονολήπτες του Earth News, όλο το δημοσιογραφικό τεχνικό δυναμικό του Earth News είναι στις φωτιές εδώ και μέρες για να μεταφέρει σε όλους μας, σε όλους σας, την εικόνα, ώστε να ξέρετε πώς μπορείτε να προφυλαχθείτε, ώστε να ξέρετε ποια είναι η κατάσταση, και νομίζω ότι το κάνουν με τον πιο επαγγελματικό τρόπο που θα μπορούσαν να το κάνουν όλοι οι συνάδελφοι, με απόλυτη εγκράτεια, με σαφήνεια, με αντικειμενικότητα και με την εγκυρότητα του Earth News Radio. Καλή συνέχεια, Χρυσίτα, και σε ευχαριστούμε πολύ. Θα πρέπει να πούμε λοιπόν επίσης ότι σε σχέση με το αεροπορικό ατύχημα, έτσι αναφέρεται στην αεροπορική ορολογία, ως αεροπορικό ατύχημα, παρά το γεγονός ότι είναι δυστύχημα διότι έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, ο Δανός χειριστής του ελικοπτέρου και ο σύνδεσμος, ο Έλληνας, που ήταν δίπλα, οι δύο άνθρωποι του πληρώματος του πυροσβεστικού ελικοπτέρου Bell 214, κατά την σύγκρουση με ένα άλλο πυροσβεστικό ελικόπτερο, αυτό στην αεροπορική ορολογία μεταφέρεται ως mid-air collision, εν αέρια σύγκρουση, και είναι ένα από τα βασικά αίτια για τα αεροπορικά ατυχήματα. Οι άλλοι δύο επιβαίνοντες στο άλλο ελικόπτερο κατάφεραν να προσγειωθούν, να κάνουν την βαριά προσγείωση του ελικοπτέρου και να βγουν σώοι. Νομίζω ότι νοσηλεύονται ακόμη στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την έρευνα για το πώς προκλήθηκε αυτό το αεροπορικό ατύχημα που προκάλεσε το θάνατο του διμελούς πληρώματος του ελικοπτέρου Bell 2. Από μια εταιρεία, νομίζω Αυστραλιανή. Εδώ ο εισαγγελέας, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές ανέθεσαν ακριβώς να γίνει όλη η έρευνα και να δημιουργηθεί ο φάκελος της δικογραφίας στην ελληνική αστυνομία. Με τη σειρά του, αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας ανέθεσε την πραγματοποίηση, την σύνταξη της δικογραφίας στο καλύτερο τμήμα που έχει η ελληνική αστυνομία, όπως λένε οι ίδιοι οι αστυνομικοί, στο αποκαλούμενο ελληνικό FBI, στο τμήμα αυτό που είναι ένα τμήμα ανθρώπων οι οποίοι είναι πραγματικά εξειδικευμένοι στο οργανωμένο έγκλημα. Θυμίζω ότι ο χώρος που κατέπεσε το ελικόπτερο ανάμεσα στην Ψάθα και το Πόρτο Γερμενό φυλάσσεται. Όλα τα συντρίμια, όλα τα συντρίμματα, όπως λέγονται στην αεροπορική ορολογία, θα μείνουν στη θέση τους μέχρι να αυτά ελεγχθούν από ειδικούς πραγματογνώμονες. Ο φάκελος της δικογραφίας που θα σχηματιστεί αναμένεται να κατατεθεί στις εισαγγελικές αρχές, παραλλήλως με τις καταγραφές, επειδή αυτά τα ελικόπτερα δεν έχουν μαύρα κουτιά, δεν έχουν τους καταγραφείς στοιχείων πτήσεων, είναι οι επικοινωνίες μεταξύ του συντονιστικού του πυροσβεστικού σώματος, πιθανώς και οι επικοινωνίες μεταξύ των δύο ελικόπτερων, επειδή πολλά ακούστηκαν, κανένα από τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν μεταξύ τους δεν είχε το ρόλο συντονιστικού. Τώρα το βίντεο μπορεί όλους, ας με επιτραπεί η έκφραση, με μια μπακαλίστικη λογική να πούμε, α, το ένα όπως έκανε τη στροφή κορυφή έπεσε πάνω στο άλλο που κινούνταν χαμηλότερα. Αυτό φαίνεται. Πολλοί μπορεί να αναρωτηθούν, μα πώς δεν έβλεπε ο ένας τον άλλο. Νομίζω ότι το ελικόπτερο που ήταν χαμηλότερα και στο οποίο επέβαιναν οι δύο άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, ο Δανός και ο Έλληνας, δεν είχε κάποιο τρόπο να βλέπει, να παρατηρεί, να καταγράφει τη στροφή που έκανε το άλλο ελικόπτερο που ήταν ψηλότερα. Κατά τον ίδιο τρόπο είναι πιθανό και το ελικόπτερο που βρισκόταν ψηλότερα να μην είχε δει, λόγω της γωνίας, λόγω του πιθανού νεκρού σημείου, το ελικόπτερο που ήταν λίγο χαμηλότερα. Όλα αυτά θα διερευνηθούν στο πλαίσιο ακριβώς της εισαγγελικής παραγγελίας. Θυμίζω ξανά για όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση ότι η ειδικογραφία θα σχηματιστεί από το Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, αυτό που είναι γνωστό ως ελληνικό FBI, και θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη, γιατί τα σενάρια είναι πολλά. Μπορεί, ξαναλέω, από μια πρώτη θέαση του βίντεο να θεωρούμε ότι ξαφνικά το ένα ελικόπτερο που πετούσε λίγο ψηλότερα έπεσε πάνω στο άλλο που πετούσε χαμηλότερα, κατέστρεψε και το πίσω στροφείο στο ωραίο τμήμα και το κεντρικό στροφείο και έπεσε κυριολεκτικά σαν βάρος το ελικόπτερο φλεγόμενο. Το ερώτημα είναι, ένα από τα ερωτήματα, αν υπήρχε πλευρικός και κατακόρυφος διαχωρισμός, εάν δηλαδή υπήρχαν οι αποστάσεις και οι κατακόρυφες και οι πλευρικές μεταξύ των δύο ελικοπτέρων, γιατί χτύπησε με τα πέδιλα το ένα ελικόπτερο το άλλο, με τους πλωτήρες και με το σωλήνα υδροληψίας το οποίο μπλέχτηκε στη συνέχεια στο στροφείο, αυτές οι φρικτές εικόνες. Αν μπορεί να υπήρξε κάποιο είδους άλλη βλάβη, κάποιο άλλο πρόβλημα, κάτι που δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να γνωρίζουμε, αν υπήρξε κάποιο καθοδικό ρεύμα το οποίο μπορεί να έσπρωξε το ένα ελικόπτερο να κάνει αυτό τον βίαιο ελιγμό, ή αν οι συνθήκες, αυτός ο πυκνός καπνός, μπορεί να προκάλεσε απώλεια οπτικής επαφής μεταξύ των δύο ελικοπτέρων. Η προσωπική μου εικόνα από την Παρασκευή το βράδυ, λίγο πριν τις 9, από τα πλάνα που έδειχνε το Earth News και άλλη τηλεοπτική σταθμή απευθείας από το Πόρτο Γερμανό, έβλεπες ένα τεράστιο σύννεφο καπνού από το βουνό και την ίδια στιγμή έμπαιναν τα πυροσβεστικά ελικόπτερα μέσα στον καπνό, και από το σημείο που ήταν όχι μία αλλά πολλές κάμερες, πραγματικά χάνονταν τα ελικόπτερα για 2-3 λεπτά και νομίζω ότι κρατούσαμε την ανάσα μας όσοι βλέπαμε εκείνα τα πλάνα εκείνη τη στιγμή της μετάδοσης, για να δούμε με ανακούφιση τα ελικόπτερα να βγαίνουν από το σύννεφο καπνού και να επιστρέφουν για να ανεφοδιαστούν εκ νέου με νερό, αφού κάνουν την υδροληψία, ώστε να συνεχίσουν την από αέρος κατάσβεση. Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio και θα συζητήσουμε ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα, γιατί σήμερα είναι 3 Αυγούστου και πέραν του ότι για εσάς που έχετε γεννηθεί 3 Αυγούστου είναι τα γενέθλιά σας, είναι και μια άλλη ημερομηνία σημαντική σήμερα, η Δευτέρα 3 Αυγούστου. Γιατί είναι σημαντική, νομίζω ότι θα μας το εξηγήσει ο κύριος Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, είναι Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ένα από τα στελέχη του κρατικού μηχανισμού που είναι περισσότερο από τον καθένα μας εξοικειωμένα με το e-government που λέγαμε παλιά, με το gov.gr. Κύριε Αναγνωστόπουλε,
2: καλημέρα και πολλά. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Μπορείτε να μας πείτε τι αλλάζει από σήμερα για όσους δεν έχουν καταφέρει να βγάλουν τις καινούργιες αστυνομικές ταυτότητες?
2: Από δύο πράγματα. Καταρχήν, όντως σε επίπεδο ψηφιακού μετασχηματισμού για το e-government που λέτε, η χώρα μας έχει κάνει πολλά βήματα τον τελευταίο καιρό.
0: Έχει κάνει άλματα, δεν έχει κάνει πολλά βήματα.
2: Έχει κάνει άλματα, το λέτε ακόμα καλύτερα. Η αλήθεια είναι ότι κάποτε η Ελλάδα ήταν από τις τελευταίες χώρες στην Ευρώπη στα θέματα αυτά. Τώρα, όπου και να πηγαίνουμε νομίζω με τις δράσεις που έχουμε κάνει, με τα αποτέλεσματα που έχουμε πετύχει στην εξυπηρέτηση του πολίτη, ως ένα παράδειγμα προς μίμηση, και ακόμα περισσότερο, ξέρετε, μας λένε και πώς έχετε κάνει κάτι, πώς έχετε παιδί, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, να έχετε διαβίβαση, έτσι, όλο το στοιχείο που χρειάζεται ένας πολίτης για να εξυπηρετηθεί από μια υπηρεσία στην άλλη, χωρίς να χρειάζεται να προσκομίζει τα χαρτιά σε στίβες και σε ντοσιέ. Καταλαβαίνετε, ήταν μια κατάσταση του παρελθόντος που τώρα πλέον δεν τη βλέπουμε και τη θεωρούμε δεδομένη.
0: Είναι κοσμογονικές οι αλλαγές.
2: Με τη διαλειτουργικότητα, με τον COVID διάρκεια, πετύχει πράγματα που οι άλλοι μας λένε πραγματικά να του βοηθήσουμε για να το κάνουν και αυτοί. Οπότε μας κάνει αυτό ιδιαίτερα χαρούμενο και είναι μια ευθύνη και όλα διότι λέμε.
0: Κύριε Ανακομιστόπουλε, επειδή είσαστε από τους ανθρώπους που έχετε ηγηθεί αυτής της προσπάθειας ψηφιακού μετασχηματισμού, θα το ρωτήσω σοβαρά. Οι Βρετανοί πολλές φορές έχουν καθορίσει αυτό τον όρο τα royalties. Εφόσον κάτι το τρέχουν πρώτοι, όποιος μπαίνει και το υιοθετεί, πρέπει να πληρώσει ένα μέρος. Εμείς μεταφέρουμε την τεχνογνωσία για όλα αυτά που έχετε επιτύχει ατελώς.
2: Κοιτάξτε, είναι πολύ ωραία συζήτηση αυτή που θα μπορούσε να γίνει, γιατί όντως σε επίπεδο τεχνογνωσίας έχουν κάποια πράγματα τα οποία υιοθετούν άλλες χώρες. Όμως, επειδή είμαι πανεπιστημιακός, θα έλεγα ότι υπάρχει και αυτό το οποίο λέγεται η έρευνα και το αποτέλεσμα, το οποίο είναι προς όφελος της κοινωνίας συνολικά. Όταν κάνουμε κάτι το οποίο, ξέρετε, έχει μια επίδραση, θετική επίδραση στην κοινωνία και ακόμα περισσότερο στην κοινωνία σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι κάτι το οποίο και μόνο αυτή η ανταμοιβή είναι πολύ, πολύ σημαντική και σε ηθικό επίπεδο.
0: Προφανώς
2: και, η χώρα μας, αν μπορεί και το κάνει αυτό το πράγμα, θα έλεγα ότι νιώθει μια μικρή περηφάνεια. Που νομίζω ότι είναι τόσο σημαντική, έτσι ώστε να στοιχειοθετεί και μόνη της το αποτέλεσμα που θέλουμε να επιτύχουμε.
0: Μας γράφει τώρα ο ακροατής ο Γιώργος ότι καλό είναι να προχωρήσει πάντως και λίγο ταχύτερα στον τομέα της μεταβίβασης των ακινήτων, στον τομέα αυτό που φαίνεται σαν να έχουμε μείνει λίγο πίσω σε σχέση με τα άλματα που έχουν γίνει σε όλα τα, σε όλα τα υπόλοιπα θέματα σχεδόν της ψηφιακής.
2: Νομίζω ότι υπάρχουν τομείς που έχουν πάει μπροστά, κάποιους στους οποίους μπορούν να πάνε πιο γρήγορα. Ναι. Αν μιλάμε για τις μεταβιβάσεις ακινήτων, δεν θέλω να πω τι έχει γίνει μέχρι τώρα, αλλά σε ό,τι αφορά το ψηφιακό σκέλος, νομίζω το ξέρετε ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ακόμα καλύτερα από εδώ και πέρα. Πέρα από ό,τι έχει γίνει ήδη, γιατί είναι πολύ σημαντικά τα βήματα που έχουν γίνει ήδη, πρέπει να σου πω. Αλλά ας δούμε μπροστά και τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε.
0: Να επανέλθουμε στο θέμα με τις ταυτότητες, επειδή όσοι μας ακούν σήμερα.
2: Για τις ταυτότητες, θα έλεγα ότι καμιά φορά ίσως να έχουμε να αναδείξει το θέμα αυτό σε μεγαλύτερη ζωοδιάσταση από αυτή που υφίσταται. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι σε ό,τι αφορά τις ταυτότητες, η σημερινή προθεσμία έχει να κάνει με το ότι δεν θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε για ταξιδιωτικούς λόγους την ταυτότητά μας στο εξωτερικό, όταν αυτή είναι παλαιού τύπου. Δηλαδή, όταν είναι μια ταυτότητα η οποία είναι είτε μπλε τύπου, είτε αυτές τις παλιές μπλε που ξέρετε, είτε στο κάτω μέρος τους, δεν έχουν αυτή τη μαγνητική ζώνη που έχουν την MZ. Δηλαδή, είναι ας πούμε οι ταυτότητες ή οι παλιές, οι συμβατικές ταυτότητες. Αυτό το οποίο λοιπόν θα υπάρχει ως διαφορά είναι ότι δεν θα μπορεί κανείς να ταξιδέψει στο εξωτερικό με αυτή. Και μέσα στη χώρα μας μπορεί να ταξιδέψει, όπως καταλαβαίνετε πολύ καλά, γιατί όντως έχει κανείς και την ταυτότητά του και στο wallet και μπορεί να ταξιδεύει χωρίς καθόλου κιόλας. Το σώμα της ταυτότητας, το έγγραφο της ταυτότητας και ακόμα περισσότερο βεβαίως όταν έχει κάνει διαβατήριο δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Άρα δεν είναι κάτι το σώμα της ταυτότητας, το έγγραφο της ταυτότητας και ακόμα περισσότερο βεβαίως όταν έχει κάνει διαβατήριο δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Άρα

0: Μπορείτε παρακαλώ να μας πείτε, κύριε Αναγνωστόπουλε, ακούτε τον κύριο Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο? Είναι ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τι μας κρύβετε, τι είναι αυτό που παίρνετε και βάζετε στις καινούργιες ταυτότητες και δεν πρέπει να το χάσουμε?
1: Απολύτως τίποτα. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι η νέα ταυτότητα είναι προσαρμοσμένη σε όλα τα διεθνή πρότυπα τα οποία ακολουθούν όλες οι χώρες. Και πάνω σε αυτό το τομέα έχουμε την πληροφορία του πολίτη που πρέπει να αποτυπώνεται. Και νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε πρώτα στην αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, να πάρουμε την έγκριση στην αρχή προστασίας και εν συνεχεία εφαρμόζουμε ό,τι πρέπει, όπως λέει η Ευρώπη, όπως λέει και η αρχή προστασίας. Επειδή η κουβέντα ξεκίνησε με τον προσωπικό αριθμό που βγάλαμε και είναι κάτι το οποίο έχει να εξυπηρετήσει μόνο τον πολίτη και σε κάθε περίπτωση. Μόνο καλό μπορεί να δει κανείς με τις ψηφιακές εξελίξεις που έχουμε το τελευταίο καιρό στον τομέα αυτό. Οφείλω να σας πω ότι καλύτερα είναι τα πράγματα πλευράς προστασίας προσωπικών δεδομένων με τον προσωπικό αριθμό από τα. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι προς θετική κατεύθυνση. Αντίστοιχα και με την ταυτότητα. Είναι κάτι το οποίο είναι.
0: Κανείς δεν μπορεί να υποκλέψει δηλαδή τον.
1: Κανείς δεν μπορεί να υποκλέψει τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Και σίγουρα δεν είναι τα πράγματα δεδομένα ούτε με την ταυτότητα. Ούτε δημιουργείται κάπου, ξέρετε, μια κεντρική αποθήκη δεδομένων, όλα τα δεδομένα μαζί, που μπορεί να πάει οποιοδήποτε και να τα κλέψει, να τα αποσπάσει, να τα δει ή να τα πάρει. Ούτε κεντρική αποθήκη σε όλο το δεδομένο του πολίτη πουθενά.
0: Μήπως,
1: ναι. Ούτε κάποιος μπορεί να πάει να τα πάρει αυτά. Πριν περισσότερο κόστος δεν υπάρχει αυτό.
0: Μήπως έχετε πρόχειρο το στοιχείο πόσες νέου τύπου ταυτότητες έχουν εκδοθεί ή πόσα ραντεβού έχουν συνολικά προγραμματιστεί?
1: Όχι, αυτό που μπορώ να σου πω όμως είναι το εξής. Ότι επειδή έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και κοιτάζουμε κάθε φορά ποιο είναι το πρόβλημα και πώς θα το λύσουμε, το χρόνο αυτό άνοιξαν πολλά νέα ραντεβού, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα. Φυγάνε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και ακόμα περισσότερο. Το τελευταίο καιρό κιόλας, επειδή υπήρχε ένα κύμα κιόλας ανθρώπων που θέλουν να κλείσουν ένα ραντεβού, η ελληνική αστυνομία, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, άνοιξε 30% περίπου νέα ραντεβού στην Αττική. Το έχουμε πει και δημοσίως αυτό το πράγμα. Προσωπικά κιόλας μπήκα στην πλατφόρμα και βρήκα ότι μπορούσα να κλείσω μια χαρά ραντεβού στην Αττική για να εξυπηρετηθούν για όσους χρειάζονται και νομίζουν ότι χρειάζονται τώρα ταυτότητα. Νέα ταυτότητα. Ξαναλέω ότι δεν χρειάζεται να έχει διαβατήριο και δεν ταξιδέψει στο εξωτερικό. Απ' την άλλη, πρέπει να σας πω ότι μπορεί κάποιος ο οποίος θέλει να κάνει διακοπές του και στο εξωτερικό, σε κάποια άλλη πόλη της χώρας μας, να βγάλει και εκεί ταυτότητα θέλει. Οπότε είναι μια πολύ εύκολη διαδικασία.
0: Αν δεν έχω νέο τύπο ταυτότητα και πρέπει να ανανεώσω το διαβατήριό μου που έχει λήξει, μπορώ με την παλαιά ταυτότητα?
1: Όσο αφήνεται ταυτότητα, ναι, βεβαίως, ναι.
0: Δεν χρειάζεται να βγάλω νέα ταυτότητα για να ανανεώσω το διαβατήριο ή να βγάλω διαβατήριο.
1: Εφόσον είσαι εσύ, όχι.
0: Το ρωτάω γιατί οι ουρές τότε σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας τις προηγούμενες μέρες για να εκδώσουν διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα.
1: Εγώ αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι καλό είναι να συζητάμε αυτά τα θέματα.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν συζητάμε ανοιχτά και με τους ανθρώπους, ενώ οι οποίοι ενδιαφέρονται ή έχουν κάποια ερωτήματα, αλλά προφανώς και μαζί σε δημοσιογραφικό επίπεδο για να μπορείτε να υπάρχει αυτή η διάδοση του μηνύματος αυτού προς την κοινωνία. Είναι σημαντικό να λέμε πώς έχουν τα πράγματα, να μην δημιουργούνται εντυπώσεις ούτε για τα δεδομένα του πολίτη, την ταυτότητα, ούτε πολύ περισσότερο τώρα σε ό,τι αφορά τη σημερινή προθεσμία, ότι δημιουργείται θέμα σε κάποιον ο οποίος δεν έχει βγάλει νέα ταυτότητα. Είναι τα πράγματα όπως τα λέμε, στη σωστή διάσταση τα τοποθετούμε και με νομίζω πολύ καλές προσεκτικές κινήσεις των Υπουργείων, της κυβέρνησης. Υπάρχουν νέα ραντεβού για όποιον θέλει να κλείσει την. Είναι να βγάλει νέα ταυτότητα, χωρίς όμως αυτό το πράγμα να σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο άγχος.
0: Ούτε θα έχω πρόστιμο αν δεν θέλω να βγάλω νέου τύπου ταυτότητα και θέλω να διατηρήσω την παλαιά μου.
1: Εφόσον είσαι ισχύω, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Η μόνη αλλαγή λοιπόν είναι ότι από σήμερα, αν θέλει κάποιος να ταξιδέψει με την ταυτότητά του στο εξωτερικό, μπορεί μόνο με νέου τύπου ταυτότητα στο εξωτερικό όμως.
1: Με αυτή που κάτω τη μαγνητική ζώνη, δεν μαζεύεται.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την συνομιλία, κύριε Αναγνωστόπουλε.
1: Και εύχομαι και καλό καλοκαίρι σε όλους και με ασφάλεια στη χώρα μας και για όλους μας.
0: Ο κύριος Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τεράστια οικολογική καταστροφή από τις φωτιές σε Αττική και Βιωτία. Οι αναζωπηρώσεις δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Ενεργές εστίες υπάρχουν σε Κρύο Πηγάδι, Αγία Παρασκευή και στο πεδίο Βολής Μεγάρων. Το βάρος έχει δοθεί στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Σύμφωνα με τα νεότερα δορυφορικά δεδομένα του ΜΕΤΕΟ, οι σημαντικότερες ενεργές εστίες εντοπίζονται στην ορεινή ζώνη του Όρους Πατέρα και βορειοανατολικά των Μεγάρων, αλλά και ανατολικά και νότιο-ανατολικά της ήδη πληγήσας περιοχής, γύρω από το Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα, στο όρος Κυθερώνα. Νωρίτερα η φωτιά πέρασε από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης σε ρήψεις νερού από αέρος στο πεδίο Βολής στο Κανδύλι. Σε Καλαμάκι και Ξηρονομή Βιωτίας εξακολουθούν και επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων. Από καρδιωτική είναι εικόνα που επικρατεί στο Πόρτο Γερμενό μετά το πέρασμα της φωτιάς. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών
1: ανακοινώσεων. Έκτακτη επικαιρότητα.
2: Και τρεις αφορούν από πρόθεση. Περισσότερες δηλαδή είναι αυτό ακριβώς που λες, αφορούν αμέλεια, γεωργικές εργασίες σε μέρες έτσι υψηλού κινδύνου.
3: Μάλιστα. Βάσια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα εμείς θα μεταφερθούμε στην Κεφαλονιά. Θα πάμε να βρούμε τον συνάδελφό μας, τον Ανδρέα Παπαδημητρίου, να δούμε πώς είναι η κατάσταση εκεί. Είχε ξεσπάσει χθες, Ανδρέα, πυρκαγιά από συγκεκριμένη περιοχή, στην Μπάστρα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Και μάλιστα έχουμε και σύλληψη ενός 44χρονου για εμπρησμό.
4: Ο οποίος έβαλε με φυσική φλόγα, όπως αναφέρεται, δηλαδή έκανε εμπρησμό ξεκάθαρα. Είναι ένας κάτοικος εδώ της περιοχής, τον ξέρουν οι ντόπιοι.
3: Ναι.
4: Αν δεν ξέρουν, υποψιάζονταν ποιος μπορεί να είναι. Ο οποίος και στο παρελθόν έχει συλληφθεί για αντίστοιχα δικήματα. Μάλιστα έχει κάνει και φυλακή, έχει εκτίσει ποινή για συγκεκριμένο πάλι αδίκημα, για εμπρισμό. Και μάλιστα ήταν η ώρα που μπήκε, ήταν μεσάνυχτα της 1ης Αυγούστου. Με το αποτέλεσμα όλο αυτών των δύο ημερών να καίγεται το συγκεκριμένο κομμάτι του νησιού. Περίπου 6.000 στρέμματα είναι το αποτέλεσμα της ενέργειας του συγκεκριμένου 44χρονου, ο οποίος έχει συλληφθεί. Τα αποτελέσματα της πυρκαγιάς τώρα είναι την επόμενη μέρα, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, ότι δεν υπάρχει ρεύμα σε Μαρκόπουλο, Σκάλα, Κατελιό, Πάστρα και Κρεμμύδι, ενώ κινδύνευσε να μείνει χωρίς ρεύμα και ο Πόρος, ο οποίος ουσιαστικά παίρνει ρεύμα με bypass από την Σάμη. Έχουν έρθει από την πρώτη ημέρα εδώ συνεργεία του ΔΕΔΙΕ, τα οποία ενισχύθηκαν με άλλα 15 άτομα χθες, προκειμένου να προσπαθήσουν να δώσουν όσο το δυνατόν ταχύτερα. Περιοχές. Εμείς βρισκόμαστε τώρα στη Σκάλα, που είναι ίσως η πιο τουριστική περιοχή της, από αυτά.
3: Ναι.

0: ούτε για τις επιχειρήσεις, ούτε για τα
1: σπίτια. Γιατί είναι και τουριστική περίοδος τώρα, Ανδρέα, ούτως ή άλλως. Είναι και τουριστική περίοδος. Λέω, οπότε είναι και αυξημένες οι ανάγκες.
0: Στις 4 είναι αυτή η λευκή που είναι εδώ στην κολόνα με τον μετασχηματιστή. Είναι τα συνεργεία εδώ. Έχουμε στείλει και υλικό το οποίο είναι τα συνεργεία με γερανοφόρα και προσπαθούν να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση. Τα πιο αισιόδοξα σενάρια μιλάνε για απόψε το βράδυ για ένα πολύ μεγάλο τμήμα της αποκατάστασης σε αυτές τις περιοχές. Τα πιο έτσι αληθοφανή, να το πω, είναι μάλλον για αύριο το πρωί.
1: Τα πιο ρεαλιστικά για αύριο το πρωί. Εντάξει. Λοιπόν,
0: ρεαλιστικά, σωστά.
1: Άρα κρατάμε αυτά, έτσι, Ανδρέα, όσα μας είπες. Η κατάσταση, εντάξει, τώρα εκεί είναι μια χαρά, δεν υπάρχει θέμα. Απλά είναι αυτό που είπες, το θέμα της ηλεκτροδότησης.
0: Είναι stand-by πυροσβέστες για να ζωπυρώσεις, αλλά δεν υπάρχει κανένα θέμα με την πυρκαγιά πλέον.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
2: Έρτσα Κίνθου. 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου.
3: Δίθυρα ακούσματα.
4: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία.
3: Με τη Χαρή Κλιαμενότου
4: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
5: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
6: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζακύνθου. Την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

Ακριβώς. Η Ελλάδα καίγεται και σε κάποιους καρφί δεν καίγεται. Καλημέρα σας και ώρα καλή. Καλή εβδομάδα και μήνα καλό και πάμε και όπου βγει. Να σας και να μας δώσω από την ανάποδη μια συμβουλή. Να συνεχίσουμε κανονικά τη ζωή και δεν τρέχει τίποτα και ας καεί όλη η ελληνική γη. Εμείς να είμαστε καλά, να βγάζουμε με κάθε τρόπο και μέσο λεφτά. Τι το θέλουμε το πράσινο και ό,τι το ακούμε.

Γραφικό έργο κάθε καλοκαίρι και όμενοι ή και άκαυτοι θεατές, μοιραίοι άβουλοι και αρνητικοί πρωταγωνιστές, οι ταλέποροι ρεπόρτερς, οι μόνιμοι τραγικοί αφηγητές, με άνωθεν εντολή για δραματική περιγραφή γιατί πουλάει η καταστροφή. Δυστυχώς και η ΕΡΤ στην ίδια λογική έχει μπει, ελαίο τηλεθέασης και τηλεόρασης ιδιωτικής. Πιάσανε δουλειά και στα ΣΥΔΙ, η κάθε λογής ειδική με ακατάσκετη μπουρδολογία από προσανατολιστική, αναλύοντας επιστημονικά το φαινόμενο της φωτιάς και του καιρού, αλλά και το συνεπειόν στην ψυχική υγεία, για να μην θυχτεί η ουσία και δει η ουσιαστική ευθύνη η πολιτική. Με οδηγίες και συμβουλές άλλων φωστήρων για το τι πρέπει να προσέχουμε για να μην πάθει κάτι η σωματική μας υγεία, αλλά και με ψυχανάλυση για όσους ενεργούν στο πεδίο, πυροσβέστες και άλλους, εν δυνάμει ήρωες, είτε εν ζωή είτε ως πεσόντες στο βωμό του καθήκοντος. Όμως οι ειδικοί επί παντός επιστητού δεν αφήνουν παραπονούμενους ούτε τους πυρόπληκτους, αναπτύσσοντας θεωρίες επιθεωριών και για αυτούς με ψυχολογικές και άλλες ανώδυνες για το σύστημα και άχρηστες για αυτούς συμβουλές. Με κάποιους από τους πυρόπληκτους να μην έχουν φταίξει σε κάτι που όντως έχασαν σε μια στιγμή τα λίγα ή λιγοστά υπάρχοντά τους, που έφτισαν αίμα και έχισαν τίμιο υδρότα για να τα αποκτήσουν και που δεν ξέρουν πού θα βρεθούν αφού το κράτος τάζει από άμεση στέγαση μέχρι και γενναίες αποζημιώσεις, αλλά ζήσε μάι μου να φας τριφύλι και μέχρι τότε πώς και ποιος ζει και πεθαίνει. Μην περιμένετε πάντως κάποιος να παρατηθεί πολιτικός υπηρεσιακός παράγοντας, ούτε να κάνει χαρακτήρι, παρόλο που ζούμε στη χώρα του ελληνικού φιλότιμου του άτιμου. Και μετά θερμά συλληπιτήρια ή συγχαρητήρια και ευχαριστήρια ή πρωτομών αποκαλυπτήρια, λόγους και λογίδρια για ήρωες και ηρωισμούς, βραβεύσεις και ό,τι άλλο σου δίνουν για να χαζέψεις. Μόνο εδώ τα ακούς. Όμως είμαστε είτε το θέλουμε είτε όχι, όλοι ή περισσότεροι, ηθική αυτουργή από αμέλεια ή επιλογή, να καθόμαστε στα αυγά μας και να μην διεκδικούμε τα δικαιώματά μας στην ίδια τη ζωή, τη φύση και για το μέλλον της γενιάς που ακολουθεί. Μας βολεύει αυταπάτη ότι η φωτιά, το ξεσπίτωμα, η αλλαγή των πάντων από τη μία στιγμή στην άλλη, ο θάνατος και κάθε άλλο κακό δεν μας αφορά, αλλά πάντα υπάρχει για όλους η πρώτη, ίσως και η τελευταία φορά. Ενίοτε είμαστε και φυσική αυτουργή των εμπριστικών νόμων και των παραγόμενων αποτελεσμάτων μιας συνένοχης των ιδιωτικών συμφερόντων κεντρικής εξουσίας, και ας είναι βολικό το μόνιμο αφήγημα περί αδύναμης και ανίκανης επίσημης πολιτείας, που ναι μεν τα χέρια ψηλά σηκώνει παρά τα περισσότερα από ποτέ πυροσβεστικά μέσα για τα οποία μιλά πανηγυρικά, αφού όταν θέλει και είναι δυνατή και ικανή για να θάψει με κάθε τρόπο κάθε αντίθετη φωνή. Όλα αυτά στην Ελλάδα με την έμπειρη υποτίθεται πολιτική προστασία, με τους μπαρουτοκαπνισμένους πυροσβέστες, τους αετούς πιλότους των εναέριων και όχι μόνο μέσων πυρόσβεσης και την προχωρημένη τεχνογνωσία για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Με τους κυβερνώντες να μας προειδοποιούν προκειμένου την ευθύνη να αποποιηθούν για τα δυσκολότερα και τα χειρότερα που λόγω του μόνιμου άλλου θήτους της κλιματικής κρίσης θα ερθούν. Ποτέ όμως δεν μαθαίνουμε τι πραγματικά συμβαίνει εκ των έσω στα εδότερα και με τα κρατικά μυστικά. Για όλα αυτά είναι τα μπάρμπεκιου, οι οξυγονοκολλήσεις, η χρήση τροχού και βεγγαλικών, οι αγροτικές εργασίες καύση κλαδιών, οι σπινθήρες του ΔΔΕ, οι χωματερές στα δάση, τα καθάριστα οικόπεδα και ίσως οι κατάσκοποι Τούρκοι. Και εγώ σας λέω ότι όλα τα παραπάνω αποτελούν συχνές αιτίες εκδήλωσης πυρκαγιών, αλλά και πάλι για αυτούς τους ασυνείδητους που δεν λένε να συμμορφωθούν, η πρωταρχική ευθύνη ανήκει στους κατά περίπτωση αρμόδιους, οι οποίοι τα έχουν αφήσει όλα ανέλεκτα και ανεξέλεκτα και στην τύχη τους, γιατί αν υπήρχε πραγματική πρόληψη, ουσιαστική φύλαξη και συστηματική και όχι προσχηματική προστασία δασών κτλ., η κατάσταση θα ήταν πολύ διαφορετική. Πάντως στην ίδια στιγμή, όπως ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται, έτσι και οι εμπριστές με τη ζέστη στο κόκκινο και τον αέρα τα πάντα να σαρώνει, βάζουν μπροστά τα σχέδιά τους μεμονωμένα ή οργανωμένα και τίποτα δεν μασώνει. Από διαβολική και μόνο σύμπτωση ξεσπούν η μία φωτιά μετά την άλλη στην ίδια εποχή, στην ίδια μάλλον περιοχή ή και σε όλη τη χώρα και σε πολλές εστίες μαζί και πάντα ό του θαύματος στην ίδια εποχή. Έτσι διασπώνται οι πυροσβεστικές δυνάμεις και γίνεται ευκολότερο και πιο αποτελεσματικό το εγκληματικό έργο των εμπριστών, πολύ περισσότερο αν είναι βράδυ που τα ενέργεια μέσα πυρόσβεσης δεν πετούν ή και μέρα αλλά δεν μπορούν λόγω σφοδρών ανέμων. Όπως καταλαβαίνετε, η κάθε φορά γνωστοί άγνωστοι επίδοξοι εμπριστές που είτε από μόνοι τους είτε με εντολή και με τα

σημείωτο φυσικά, προχωρούν απερίσπαστες στην εκτέλεση της αποστολής τους, έχοντας προβλέψει τα πάντα. Εξάλλου, πολλές φωτιές σβήνουν από μόνες τους, αφού πρώτα έχουν κάψει τα πάντα στο διάβα τους και καταλήγουν στη θάλασσα. Ενώ την ίδια ώρα η υποτιθέμενη μόνιμη ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού αποδεικνύεται άνθρακες ο θησαυρός, αφού τρέχει και δεν φτάνει όταν είναι πια πολύ αργά, χωρίς πρόληψη καμιά και με μοναδική πρεμούρα των κυβερνώντων, να μην χαθούν ανθρώπινες ζωές και έχουν πολιτικό κόστος. Άλλωστε, είναι και η διαχρονική νομοθετική και κρατική εμπριστική πολιτική που ανοίγει την όρεξη καταπατητών με παραθυράκια και διάπλατες πόρτες για την οικοδόμηση των πάντων. Παλιότερα είχαμε τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς, την οικειοποίηση εκτάσεων, τη δημιουργία βοσκοτόπου, την αλλαγή χρήσης γης, τις ανεμογεννήτριες, τα φωτοβολταϊκά και άλλα ευγενή επιχειρηματικά και φυσικά τουριστικά σχέδια. Αλήθεια, ποια ακριβώς είναι η προστασία των δασών, ποια τα διαχειριστικά σχέδια τοπικά, περιφερειακά, κεντρικά, ποια η ευθύνη και συνεργασία τοπικών προέδρων, δήμων, περιφερειών, κεντρικής εξουσίας, ποια η συνεννόηση δασαρχείων πυροσβεστικής, ποια η πρόληψη και η φύλαξη, ποια η πρόβλεψη για την επόμενη μέρα του εναπομείναντος αλλά και του αφανισμένου φυσικού πλούτου της χώρας. Ψηλά γράμματα θα μου πείτε όλα αυτά, μπροστά στους σκόπους μιας ζωής που έγιναν στάχτη σε λίγα λεπτά, μόνο που συχνά καίγονται οι αυθαιρεσίες μιας ζωής σε ένα έγκλημα με τιμωρία που όμως την πληρώνουν και πραγματικά αθώοι. Προέχει η ατομική ιδιοκτησία για να σωθεί. Και πρωτίστως η ανθρώπινη ζωή, που όμως και τα δύο μαζί, ατομική ιδιοκτησία και ανθρώπινη ζωή, είναι που συντελούν σε μια τεράστια οικολογική και όχι μόνο καταστροφή, χωρίς επιστροφή που στερεί την ίδια τη μελλοντική ζωή. Να μην ξεχάσουμε αυτά που σκοπίμως εύκολα ξεχνιούνται, όπως τα περιστατικά με διάφορα εργοστάσια και συγκεκριμένες επιχειρήσεις, ανακύκλωση κτλ. Που ξαφνικά γίνονται παρανάλωμα του πυρός και ανατινάζονται στην κυριολεξία στον αέρα μαζί με εργαζόμενους που καίγονται, κομματιάζονται και για τα αφεντικά θυσιάζονται. Μόνο που για αυτούς δεν θα μιλήσει κανείς. Ούτε ζωντανές μαραθώνιες και δακρύβρεχτες μεταδόσεις, ούτε τιμητικές από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία του τόπου τιμητικές εκδηλώσεις, ούτε φυσικά ανακήρυξη ηρώων και ηρωικών πράξεων. Και ας δίνουν όσο ζουν τη σκληρή μάχη για το μεροκάματο του τρόμου και για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους που δεν πονάνε λιγότερο όταν μείνουν ορφανά από τα άλλα επίσης άτυχα παιδιά που χάνουν τους έστολους γονείς τους.

Ζούμε μια τεράστια εθνική και πρωτίστως κοινωνική τραγωδία, με ολόκληρη και ευλογημένη από το Θεό και τη φύση και καταραμένη από τους νεοέλληνες και ελληναράδες στην πατρίδα μας, να καίγεται και ανατινάζεται. Παίρνοντας μαζί της, εκτός από ένα ολόκληρο οικολογικό σύστημα πανίδα και χλωρίδα και μια ολόκληρη αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, επίσης σπίτια και επιχειρήσεις και το βίος των ανθρώπων, καθώς και το χειρότερο από όλα, ανθρώπινες ζωές. Μετά τους 3 νεκρούς ήρωες πυροσβέστες, προσθέθηκε χθες το απόγευμα ένα ακόμα τραγικό περιστατικό με τη σύγκρουση 2 πυροσβεστικών ελικοπτέρων στον αέρα κατά τη διάρκεια πυρόσβεσης. Με πλήρωμα 4 άτομα, 2 ημεδαπούς και 2 αλλοδαπούς, όπου το ένα ελικόπτερο με επιβαίνοντες έναν Έλληνα και έναν Δανό κατέπεσε έχοντας ανατιναχθεί στον αέρα και όμενο σε δύσβατο σημείο στην περιοχή της Ψάθας, ενώ σώο με ελαφριά τραύματα. Ευτυχώς είναι το πλήρωμα ένας Έλληνας και ένας Βρετανός του άλλου ελικοπτέρου, το οποίο πραγματοποίησε ελεγχόμενη πτώση σε κοντινή απόσταση. Δυστυχώς τα 2 άτομα, ο Δανός χειριστής και ο Έλληνας συντονιστής που επέβαιναν στο πυροσβεστικό ελικόπτερο που συνετρίβει στο συγκεκριμένο σημείο, έχουν εντοπιστεί, όπως και τα συντρίμια του ελικοπτέρου, και είναι νεκροί και ήρωες και αυτοί. Μια ανωτελεία. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Στο παραλήρημα Διονύσης Νέγκας. Στις μουσικές επιλογές Άννα Καποδίστρια. Και στον αποσυντονισμό του ήχου Αλέξανδρος Λάσης.

Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι αυτοεξόριστος στην Κεφαλονιά. Δεν με άντεξε άλλο και σηκώθηκε και έφυγε. Αστειεύομαι. Τον ακούσατε στην αρχή της εκπομπής, έτσι δεν είναι, Αλέξανδρε Λάση, όπου έδινε ανταπόκριση στο Earth News για την φωτιά που ευτυχώς έσβησε στη γειτονική Κεφαλονιά. Περισσότερα στη συνέχεια και με τον ίδιο, είναι δύο μέρες εκεί, και με τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκη Σωτήρη Κουρή. Όπως βλέπετε, η Ζακίθου είναι παντού. Και εγώ εδώ στα μετόπιστα.

Και η μία δυσάρεστη είδηση διαδέχεται την άλλη. Έφυγε ο σπουδαίος άνθρωπος και καλλιτέχνης και αγωνιστής φύση και θέση και ιδεολόγος μαζί, Λάκης Χαλκιάς, σε ηλικία 82 ετών, χθες το βράδυ. Έχει ταυτίσει τη ζωή του, το τραγούδι του και την πορεία του και τη διαδρομή του με αγώνες. Η φωνή αυτή δεν θα σβήσει ποτέ. Λάκης Χαλκιάς, σε ηλικία 82 ετών, στη γειτονιά των Αγγέλων και αυτός.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, όλα καλά. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο Μπάτικα, που επικοινώνησε μαζί μας και μας αναφέρει ο άνθρωπος απεγνωσμένος ότι 20 μέρες έχουν δει, 20, επί 20 ολόκληρες μέρες δεν έχει στάξει νεράκι στις βρύσες των σπιτιών τους, στην περιοχή Μαχηράδου Χαμουζάς μέχρι και Μίνι Μάρκετ Γιαννούλη, όπως λέει χαρακτηριστικά. Η γραμμή είναι από το Βιάτο. Καλούν τη ΔΕΙΑΣ, τους λένε να ειδοποιήσουν να έρθουν οι υδροφόρες της ΔΕΙΑΣ. Αυτές δεν έρχονται ποτέ γιατί τους λένε ότι έχουν χαλάσει. Ακούτε κύριε Τουρκάκη και οι υπόλοιποι? Δεν ακούνε αυτή την ώρα γιατί έχει προγραμματισμένη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβουλίο της ΔΕΙΑΣ, η οποία συνεδρίαση έχει ξεκινήσει από τις 10 και είναι σε εξέλιξη. Όμως έχουμε προγραμματίσει να μιλήσουμε με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ και επικεφαλής του Συνδυασμού της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου, Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο, Γιώργο Τσουρουνάκη, για πολλά και διάφορα. Έρχονται αποκαλύψεις.
1: Του κόσμου ποιος το λύνει το κουβάρι, ποιος είναι κάποιος.
0: Εξάλλου είναι και σε εξέλιξη, προσέχτε, η εξωτερική βοήθεια προς το Δήμο Ζακύνθου. Όπως έχει βαφτιστεί η ιδιωτικοποίηση των απορριμμάτων στο νησί, η ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων στο νησί, με το Δήμο να συνεχίζει να κάνει την αποκομιδή στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού και με τον τοπικό εργολάβο εκλεκτό ανάδοχο της Δημοτικής Αρχής να χρησιμοποιεί, όπως έχουμε μάθει, μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου που οδηγούν δικά του απορριμματοφόρα, αν και ο ίδιος χρησιμοποιεί και απορριμματοφόρα του Δήμου και προσωπικό, είτε μόνιμους υπαλλήλους είτε συμβασιούχους. Ναι, καλά ακούτε. Που ξεκίνησε κατά τα άλλα σταδιακά την αποκομιδή από το Λαγανά και σιγά σιγά και στις υπόλοιπες περιοχές. Αυτό είναι το θαύμα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας που θα στοιχίσει το Δήμο Ζακύνθου, δηλαδή στους δημότες, περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ για δύο μόλις χρόνια. Είναι ή δεν είναι εξόφληση προεκλογικών γραμματείων? Ο ίδιος εργολάβος παίρνει συνέχεια δουλειές, είναι ο ίδιος που διαχειρίζεται και τα απορρίμματα στη νέα χωματερή αυτή του Λίβα.
1: Και στο κορίτσι μου φιλιά.
0: Είναι πολλές λεπτομέρειες που ξέρουμε, δεν μπορούμε να τα πούμε ακόμα τουλάχιστον στον αέρα. Καλημέρα στο καταστάρι. Κάποτε εκεί υπήρχε ένα υποκατάστημα των ΕΛΤΑ. Πάει και αυτό, έβαλε λουκέτο. Το πήρε η ιδιώτης. Αυτός που είχε πρακτορείο παλιότερα στην περιοχή του Σκουλικάδου, που συνεργάζονταν με τα ΕΛΤΑ, αλλά δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί στην περιοχή του Καταστάριου, γιατί δεν τον συμφέρει. Δεν καλύπτει το κράτος το ενίκιο, τη μίσθωση του εν λόγω κτηρίου, άρα θεωρεί ότι δεν βγαίνει οικονομικά. Και τι έκανε? Μετακόμισε από το Καταστάριο ολόκληρο το ταχυδρομείο στο Σκουλικάδο, εκεί που τον βολεύει. Τρεχάτε ποδαράκια μου. Ενώ ήταν σε ένα κεντρικό σημείο που εξυπηρετούσε πάρα πολλούς, εκεί που ήταν τα ΕΛΤΑ στο Μαχηράδο, που είχαν μείνει με έναν και μόνο υπάλληλο. Όλα στους ιδιώτες, μην αφήσετε τίποτα όρθιο. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζακύνθος, τα email του σταθμού erzakinthopapakier.gr και erazak1papakiyahoo.gr. Και σήμερα είναι Δευτέρα, όλη μέρα, 3 Αυγούστου του Σωτρίου έτους 2026. Το είπα πάρα πολλές φορές, συνέχεια λέω καλό μήνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, τι άλλο.

0: Παίρνει ώρα του καλή.
1: Και έληξε, λέει, πολύ αμφιβάλλουμε, η δικαστική διαμάχη. Έληξε, τέλος πάντων, μεταξύ των υδρομεταφορέων, αυτών δηλαδή που είναι ιδιοκτήτες ιδιωτικής χρήσης οχημάτων μεταφοράς νερού, και αυτούς που είναι ιδιοκτήτες δημόσιας χρήσης οχημάτων μεταφοράς νερού με νικητές τους τελευταίους ή κέρδισαν τη δίκη οι τελευταίοι. Περισσότερα στη συνέχεια. Περισσότερα στη συνέχεια. Σε κάθε περίπτωση κερδίζουν όλοι οι υδρομεταφορείς, είτε με δημόσια είτε με ιδιωτικά οχήματα, οχήματα, γιατί ήρθαν για να μείνουν. Και χάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Και δει οι πολίτες ή οι δημότες. Γιατί είναι υποχρεωμένοι και οι υδροφόρες της ΔΕΙΑΣ να καλούν όταν δεν έχουν νερό, και όταν αυτές μπορούν να εξυπηρετήσουν και πάλι να πληρώνουν τις υδροφόρες, το Δήμο και τη ΔΕΙΑΣ. Είτε αναγκάζονται πολλές φορές να πέσουν στην ανάγκη των υδρομεταφορέων, είτε με δημόσια είτε με ιδιωτικής χρήσης οχήματα μεταφοράς νερού, και να πληρώνουν το νερό σαν φάρμα, σαν, πώς το λένε, να πληρώνουν το νερό σαν χρυσάφι και στους ιδιώτες, είτε με ιδιωτικής χρήσης είτε με δημόσιας χρήσης οχήματα μεταφοράς νερού. Επίσης πληρώνουν την ίδια ώρα και τους λογαριασμούς της ΔΕΙΑΣ χωρίς να έχουν νερό, που έχουν αυξηθεί κατά πολύ τα δημοτικά τέλη και λογαριασμοί της ΔΕΙΑΣ, και να πληρώνουν και τις εξάδες που κουβαλούν σαν γαϊδούρια, εδώ δεκάδες κτλ. Είναι ή δεν είναι έστι? Πείτε μου, είναι ή δεν είναι έστι? Έτσι.

0: Και όταν λείπει ο γάτος χορεύουν τα ποντίκια. Αστειεύουμε. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο Ανδρέας Παπαδημητρίου στην Κεφαλονιά, για δεύτερη μέρα, αν δεν κάνω λάθος, όπου και καλύπτει τη φωτιά που ευτυχώς έσβησε στην Κεφαλονιά. Αλλά ωστόσο υπάρχει σοβαρό θέμα με την ηλεκτροδότηση σε συγκεκριμένες περιοχές του νησιού. Καλή σου μέρα, Ανδρέα, από τη Ζάκυνθο, την τοπική ΕΡΤ και τη Ζάκυνθο.
1: Γεια σας, γεια σας, και στους Ζακυνθινούς και στους Κεφαλονίτες που μας ακούνε και σε όλους τους άλλους βέβαια σε όλο τον κόσμο. Ναι, δεύτερη μέρα, ευτυχώς έσβησε η φωτιά χθες.
0: Να δώσουμε όμως μερικά στοιχεία για όλους όσοι ενδεχομένως δεν έχουν ενημερωθεί.
1: Βέβαια. Ναι. Λοιπόν, είναι φωτιά η οποία ξεκίνησε τα μεσάνυχτα της 1ης Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Από εμπρισμό ξεκάθαρα, έχει συλληφθεί ο εμπριστής. Είναι ένας
0: σεσημασμένος, παρακαλώ.
1: Σεσημασμένος, ναι. Έχει εκτίσει ποινή στο παρελθόν και πάλι για εμπρισμό.
0: Από τρέλα, Ανδρέα, από τρέλα.
1: Τι, από καλοσύνη, μάλλον από τρέλα πρέπει να είναι. Έχει εκτίσει λοιπόν και ποινή στο παρελθόν για εμπρισμό. Τον έπιασαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου, μάλιστα. Έβαλε φωτιά με φυσική φλόγα, όπως δεν, δηλαδή ξεκάθαρος εμπρισμός, καταστρέφοντας ουσιαστικά 6.000 στρέμματα στην περιοχή εδώ που είναι, στην περιοχή του Πάστρα, Μαρκόπουλο, Κατελιό, Κρεμμύδι, σε αυτή την περιοχή.
0: Δημοτική ενότητα Ελιού Πρόνων πρέπει να είναι, στο Δήμο Αργοστολίου.
1: Σωστά, σωστά. Κινδύνευσαν σπίτια,
0: ναι, ναι.
1: Και αυτό που λέμε όλοι είναι και πραγματικά, όταν το δεις από κοντά είναι πραγματικά έτσι. Οι 50, περίπου 50 πυροσβέστες που είναι η δύναμη εδώ του νησιού της Κεφαλονιάς,
0: ναι, ναι,
1: όλη τη νύχτα έδωσαν μάχη και κατάφεραν να σώσουν και στους 5-6 οικισμούς οι οποίοι είχαν εκενωθεί τα σπίτια, γιατί κυριολεκτικά οι φλόγες έφτασαν στις αυλές των σπιτιών,
0: ναι,
1: και στους 6 οικισμούς χωρίς τη βοήθεια εναέριων μέσων,
0: ναι,
1: γιατί ήταν νύχτα.
0: Ναι.
1: Έτσι, τελικά κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά. Το πρόβλημα που υπάρχει τώρα είναι ότι δεν έχουν ρεύμα αυτοί οι οικισμοί.
0: Ναι.
1: Συμπεριλαμβανομένης και της σκάλας, δεν έφτασε ποτέ η φωτιά, αλλά έχει τις επιπτώσεις της, γιατί δεν υπάρχει ρεύμα.
0: Από τις πλέον τουριστικές περιοχές της Κεφαλονιάς,
1: ναι,
0: Ανδρέα.
1: Βέβαια, ναι, βέβαια. Mm. Είναι χωρίς ρεύμα από την 1η Αυγούστου,
0: ναι,
1: από την Κυριακή. Έχει έρθει η ΔΕΔΙΕ και έχει εγκαταστήσει 4 γεννήτριες και προσπαθεί να ηλεκτροδοτήσει και τη σκάλα και τις άλλες και τους άλλους οικισμούς, προφανώς δεν φτάνουν.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι εδώ συνεργεία τώρα της ΔΕΔΙΕ,
0: ναι,
1: τα οποία προσπαθούν να αποκαταστήσουν και τις καμένες κολόνες και τα καλώδια εκεί όπου υπάρχει πρόβλημα, προκειμένου να ηλεκτροδοτήσουν το σύνολο της περιοχής.
0: Μάλιστα. Τουλάχιστον έχει σβήσει φωτιά και δεν κάηκαν σπίτια. Τουλάχιστον αυτό, Ανδρέα.
1: Βέβαια, και δεν υπήρξαν και απώλειες ανθρώπινες, πολύ βασικό.
0: Σε μια Κεφαλονιά που είναι τέτοιο το ανάγλυφο του εδάφους, που είναι και δύσκολη κατάσβεση στις περισσότερες των περιπτώσεων, γιατί είναι κατεξοχήν ορεινή.
1: Ειδικά στο συγκεκριμένο σημείο που είναι Λαγκάδι.
0: Λαγκάδι,
1: είχε και ισχυρούς ανέμους την πρώτη μέρα.
0: Ναι.
1: Τη δεύτερη μέρα δεν ήταν τόσο η άνεμη, όσο ήταν ότι επειδή είναι Λαγκάδι, ο άνεμος άλλαζε κατευθύνσεις ανά 10 λεπτά.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ήταν πολύ δύσκολο.
0: Η Κεφαλονιά είχε και το πλεονέκτημα ότι σταθμεύουν εκεί δύο πετσετέλ, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, ναι. Ρίχτηκαν στη μάχη και τα πριν γίνει και τα Αγκούστα Μπέλ, τα οποία επιχειρούσαν και ουσιαστικά έσωσαν,
0: ναι,
1: στα μαυράτα τα σπίτια χθες το μεσημέρι, γιατί,
0: ναι,
1: χωρίς αυτά ήταν πολύ δύσκολη η κατάσβεση,
0: ναι,
1: και επιχειρούσαν και μέχρι αργά το απόγευμα, μέχρι να δύσει ο ήλιος δηλαδή, επειδή είχε πολλές αναζωπηρώσεις. Επιχειρούσαν και 3 τράκτορ και τα 2 τα πεντζιτέλ που εδρεύουν εδώ.
0: Ναι. Ανδρέα, έτυχε να συναντηθείς με κάποιους, με εκπροσώπους των τοπικών αρχών?
1: Ναι, ήταν από την πρώτη στιγμή στο πόδι.
0: Ναι.
1: Προσπαθούν και κάνουν μια καταγραφή και των ζημιών,
0: ναι,
1: και να τρέξουν όσο μπορούν την κατάσταση προκειμένου να αποκατασταθεί κυρίως το ρεύμα. Αλλά αυτό, ο καθένας ξέρει τώρα από τη θέση του, προσπαθεί να κάνει ό,τι καλύτερο
0: μπορεί. Ο αντιπεριφερειάρχης, ο δήμαρχος Αργοστολίου και άλλοι.
1: Αντιπεριφερειάρχες δύο, ναι, και ο δήμαρχος Αργοστολίου και ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας.
0: Ήταν από την πρώτη Μιχαλάτος στιγμή. Μιχαλάτος και Κωνσταντάτος.
1: Μιχαλάτος και Καποδίστρη και Κωνσταντάτος.
0: Κωνσταντάτος.
1: Ναι. Κωνσταντάτος, και ο Κουρίς, όλοι ήταν στο
0: πόδι.
1: Ναι,
0: δηλαδή έχουν καεί κατά κύριο λόγο...
1: αγροτοδασική έκταση είναι.
0: Αγροτοδασική.
1: Και ελιές μέσα σε αυτές, βέβαια.
0: Και ελιές και πεύκα και μάλιστα.
1: Βέβαια, και έχει πολλά πουρνάρια.
0: Οι κάτοικοι τι λένε εκεί, Ανδρέα?
1: Οι κάτοικοι κάνουν το σταυρό τους, γιατί γλίτωσαν όλα τα σπίτια.
0: Ναι.
1: Είναι, ξέρεις τι γίνεται, είναι η επόμενη μέρα, αλλά η ζωή συνεχίζεται.
0: Σε κάθε περίπτωση.
1: Γύρισαν όλοι στα σπίτια τους εχθές το απόγευμα, δηλαδή είχε ουρά από το, στο δρόμο που γυρνάγανε στους συγκεκριμένους αυτούς οικισμούς και προσπαθούν τώρα να ξαναβρουν την καθημερινότητά τους.
0: Μάλιστα. Έχω και εγώ μια πληροφόρηση ότι το άτομο που συνελήφθη λίγη ώρα πριν την εκδήλωση της πυρκαγιάς έλεγε μέσα σε ένα καφενείο ότι θα σας κάψω.
1: Φαντάσου τώρα τι γίνεται, γιατί μιλάμε. Έτσι και το έκανε.
0: Και το έκανε. Σίγουρα δεν έχει σωά στα φρένα. Δεν είναι για γέλιο, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι, τώρα εντάξει, είναι άνθρωποι άρρωστοι. Τι, έχουμε και εκεί στη Ζάκη του.
0: Πολλούς.
1: Λοιπόν, τι ψάχνουμε.
0: Είναι φιλόξενοι και κεφαλονίτες.
1: Είναι πάρα πολύ. Είναι η αλήθεια αυτή.
0: Ναι.
1: Δεν έχει καμία σχέση βέβαια η Κεφαλονιά με τη Ζάκυνθο. Είναι τουριστικά, είναι όπως ήταν η Ζάκυνθος πριν 30 χρόνια.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Οπότε είναι πολύ πιο όμορφα τα
0: πράγματα. Είναι αλήθεια. Πότε επιστρέφεις με το καλό?
1: Θα δείξει γιατί οι υποχρεώσεις τώρα ξέρεις.
0: Ναι, βλέπουμε και τις
1: ανταποκρίσεις.
0: Και τα ζωντανά που δίνεις βλέπουμε ανατακτά διαστήματα στο Earth News. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια και καλή επιστροφή.
1: Ευχαριστώ, καλημέρα σε όλους και σε όλα τα παιδιά.
0: Εμείς είμαστε όλοι εδώ παρόντες, άπαντες παρόντες πάντως.
1: Καλημέρα σε όλους.

0: προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και με τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκη Σωτήρη Κουρή. Όπως είναι λογικό, είναι κατηλημένη η γραμμή του. Είναι στο πόδι και ο κύριος Κουρίες. Όσο για τον Δήμαρχο Αργοστολίου, λίγα και δύσκολο. Έως και πολύ. Δεν απαντά. Και ο Θεόφιλος Μιχαλάτος. Μιλούσε στο Art News ο κύριος Κουρίς. Πρέπει να ανοίξει τηλεόραση. Και εμείς δράτωμεν της ευκαιρίας εκεί, αρπάζουμε την ευκαιρία και πάμε στον ωραίο Βασιλικό και στον Σύλλογο Τουριστικών Επαγγελματιών Βασιλικού. Ο σκοπός είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και όχι τυχαία, ο πρόεδρος του Συλλόγου Νίκος Βαρδακαστάνης. Κύριε Βαρδακαστάνη, πολύ πολύ καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Πολύ καλημέρα και σε εσάς, μια χαρά εσείς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Εμείς και εγώ είμαστε σε ζωντανή μετάδοση και φέτος το καλοκαίρι, κύριε Βαρδακαστάνη.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Ναι, η Ζάκη μέχρι στιγμής έχει γλιτώσει. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
1: Ας ευχηθούμε να συνεχιστεί έτσι, γιατί αρκετά πλήγματα έχει και η Ζάκη στο παρελθόν. Ναι. Και ας ελπίσουμε ότι φέτος θα πάνε όλα καλά. Είναι δραματική αυτή η κατάσταση. Βλέπουμε και τις συνέπειες και τα αποτελέσματα που υπάρχουν ακόμη και στους διασώστες αυτής της διαδικασίας των φωτιών και όχι μόνο. Υπάρχουν και θύματα. Δυστυχώς στην προσπάθεια το ζήσαμε. Είναι τρομακτικά πράγματα αυτά, απαράδεκτα. Όποιο χέρι πραγματικά το κάνει, δεν θέλει μόνο το χέρι, θέλει αποκεφαλισμός.
0: Ή κάποτε που έλεγα εγώ παλιά, να καεί ζωντανός.
1: Ναι, η τιμωρία είναι το ίδιο νόμισμα τελικά, ναι. Πολύ σοφό αυτό που είπατε, η τιμωρία είναι με το ίδιο νόμισμα, τότε πονάει πιο πολύ.
0: Ναι, πάμε λοιπόν εκεί να δούμε... Να μιλήσουμε λιγάκι για τη μάστιγα με τις γουρούνες στην περιοχή του Βασιλικού και στο Ξηροκάστελο, γιατί έχουν συμβεί 3 τουλάχιστον ατυχήματα. Ευτυχώς έχουν αποφευθεί τα χειρότερα και δεν ήταν δυστυχήματα.
1: Αποτύχει.
0: Αποτύχει. Yeah. Καθώς ο Σύλλογος έχει ενεργοποιηθεί και έχει κάνει μια επιστολή προς τη Δημοτική Αρχή, προς τον Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Καποδίστρια, μια και είναι επαρχιακό το δίκτυο στην περιοχή, yeah. Άρα την ευθύνη έχει η Περιφέρεια, με yeah. κοινοποίηση προς τον πρόεδρο του Βασιλικού Πέτρο Γιαννούλη και τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας.
1: Ναι, βεβαίως, και η κοινότητα οφείλουμε να ενημερώνουμε, που ήδη τα γνωρίζει βέβαια, χωρίς την κοινότητα, η κοινότητα είναι από κοντά και εμείς πραγματικά, αλλά ο κάθε φορέας όπως καταλαβαίνετε έχει και τη δικιά του δυναμική, όπου δεν ακούγεται η κοινότητα από τις υπηρεσίες ή το αντίθετο, πραγματικά επεμβαίνει και ο Σύλλογος, προτείνει και δικά του πράγματα, αλλά πάντα με την κοινότητα ενήμερη και όχι μόνο.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι...
0: Έχουν συμβεί 3 περιστατικά το τελευταίο διάστημα με γουρούνες που έχουν πέσει σε πιο ακριβό σημείο, κύριε Βαρδακαστάνη.
1: 3 περιστατικά σε 15-20 μέρες, όμως δεν είναι τα μόνα. Έχουν πέσει και βασιλικότητες μέσα, έχουν πέσει και άλλη χρονιά, αλλά έχουν συμβεί και άλλα τροχαία εκεί πέρα, που σημαίνει ότι είναι και χρειάζεται συνδέα. Τι έχουμε λοιπόν, ήθελα να κάνω μια μικρή ανάλυση.
0: Του Ξεροκάστελου.
1: Ναι, είναι κοντά στο κοινοτικό γραφείο, κοντά σε ένα
0: κοτέλε,
1: σε ένα ξενοδοχείο Ματίλτα που είναι εκεί. Είναι
0: το κεφαλόβρυσο.
1: Τι θέλω να πω λοιπόν, ότι ένα ατύχημα μπορεί να προέρθει από πολλούς λόγους. Από λάθος οδηγού. Από κακό όχημα, π.χ. γουρούνες.
0: Έτσι. Που δεν είναι για συμβατικούς δρόμους και δεν τα πάρουμε το παραμικρό.
1: Ναι,
0: και
1: μέση.
0: Σκοτώνονται οι αναβάτες.
1: Ναι, πραγματικά. Από μέση. Και πάμε μετά στο δόσομα και στα στιθέα. Τι λέμε λοιπόν σαν σύλλογος. Το τροχείο αυτό σίγουρα είναι, τα τροχεία αυτά σίγουρα είναι από κάποιο λάθος από αυτά που είπα πριν και όχι μόνο. Όμως, εάν έχουμε τα ανάλογα στιθέα, αν έχουμε την ανάλογη ασφαλτόστρωση, αυτά τα τροχαία θα συγχωρήσουμε το λάθος του οδηγού που δεν επιτρέπεται, αλλά αυτό το λάθος και δεν θα πέσει μέσα στη γέφυρα των 50 μέτρων. Όμως,
0: 50 μέτρα.
1: Ναι, είναι περίπου στα 50 μέτρα. Τόσο είναι κάτω εκεί. Και πραγματικά αποτύχει τα 6 άτομα αυτά με τις 3 γουρούνες, 2 κάθε φορά. Είχαν άγιο, να το πω έτσι.
0: Είχαν άγιο.
1: Όμως, όπως είναι και άλλα σημεία που χρειάζονται κάτι τέτοιο, όπως κάποιοι και τα γεφύρια μας να τα δούμε που θέλουν στατικότητα και αξιολόγηση, τρία σημεία στο βασιλικό τα οποία δεν έχουν φωτισμό, αλλά εν πάση τόσο,
0: και επικίνδυνες στροφές.
1: Και επικίνδυνες στροφές,
0: ναι, ναι.
1: Μπορεί να είναι το καλύτερο οδικό δίκτυο η πρώτη υπαρχιακή οδός εκεί του βασιλικού γενικά στη Ζάκηθο, όμως και αυτή έχει τα προβλήματά της. Και τίνει σύντομα να γίνουν. Όμως τι έγινε σήμερα το βράδυ. Πολύ μεγάλη κίνηση. Χιλιάδες αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Σήμερα όμως ακούστηκε το αίτημά μας. Και θέλω να το καταθέσω και έγινε τώρα, όπως κατέβαινα προς την πόλη, το είδα.
0: Ναι.
1: Μπήκανε στη θέα σε αυτή τη γέφυρα.
0: Μπήκανε κιόλας.
1: Μπήκανε κιόλας. Ακούστηκε το αίτημα του συλλόγου. Είναι σιδερένια, δεν μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Είναι η προέκταση κάποιων που είναι ξεστά με πέτρα, που έγινε με την προηγούμενη περιφέρεια, με τον προηγούμενο αντιπεριφερειάρχη μάλλον. Έτσι και στη συνέχεια μπήκανε κάποια σιδερένια σήμερα το πρωί. Πραγματικά μπήκανε σε εκείνο το σημείο φωνιάς, θα έλεγα εγώ. Έτσι.
0: Ναι, και τι στη θέα, γιατί ξέρετε, κάθε παρέμβαση χρειάζεται αυτοψία, μετά μελέτη και υλοποίηση. Θα περάσει, θα μου πείτε, κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά πολλές φορές και τα στιθέα είναι, δηλαδή πρέπει να υποχωρούν
1: να έχουν την ανάλογη στατικότητα,
0: ναι,
1: βέβαια.
0: Και να έχουν και μια την ανάλογη ελαστικότητα. Γιατί ακόμα και τα ίδια τα στιθέα μπορούν να σκοτώσουν ή να προκαλέσουν να χάσουν κάποια τη ζωή τους πάνω στα στιθέα. Πρέπει
1: δηλαδή
0: και αυτά να υποχωρούν λίγο, να έχουν μια ελαστικότητα. Να...
1: Δεν
0: ξέρω αν το έχετε ακούσει αυτό.
1: Το έχω ακούσει, αλλά δεν γίνεται αυτό. Και εμείς όμως τι λέμε, δεν γίνεται να έχουν ελαστικότητα. Αυτά είναι ή με πέτρα, ή με τσιμέντο, ή με σίδερο. Το θέμα ποιο είναι όμως.
0: Και τότε κάποιος, δηλαδή υπάρχει περίπτωση κάποιοι να σκοτωθούν πάνω στα στιθέα τότε.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα.
0: Το εμείς ξέρετε.
1: Το ξέρω. Όμως τι, να πούμε κάτι άλλο. Από τη στιγμή, από το να υπάρχει ένας γκρεμός ελεύθερος των 50 μέτρων, να φεύγει το κάθε όχημα και να πηγαίνει στο κενό, θεωρώ ότι πιο πολλές ελπίδες έχει να μην σκοτωθεί κάποιος πάνω στο στιθέο παρά σε εκείνο το λαγκάδι το οποίο πάει 50 μέτρα κάτω. Και είπαμε από τύχη δεν έχουμε τριγύρει θύματα. Όμως τα στιθέα θεωρώ όποια επικινδυνότητα και να έχουν, γιατί είναι σταθερός στόχος και όταν πέσει κάποιος απάνω το καταλαβαίνω, αλλά είναι απαραίτητα. Από εκεί και πέρα όμως λέει κάποιος, σκληρή κουβέντα θα πω, ας κάνουμε εμείς αυτό που πρέπει, όχι εμείς, ο φορέας, ο αρμόδιος φορέας, η περιφέρεια, να κάνει αυτό που πρέπει, να υπάρχει καλή ασφατόστοση, να υπάρχει το στιθέο και μετά... Δεν θα είμαστε συνυπεύθυνοι εμείς για το λάθος του οδηγού, θα είναι καθαρά υπεύθυνος ο οδηγός. Το στιθέο είναι μεγάλο, είναι μπροστά, από εκεί και πέρα δεν μπορεί να υπάρχει ούτε ένας φύλακας, ούτε ένας αστυνομικός, ούτε ένας προστάτης σε κάθε οδηγό. Από εκεί πέρα είναι ευθύνη του. Αν ο οδηγός αυτός επιλέξει να πέσει απάνω ή δεν ξέρω κάτι άλλο, ας πάρει την ευθύνη του και ας την πάει σπίτι του. Εμείς όμως οφείλουμε να το ζητήσουμε και η περιφέρεια να υλοποιήσει. Και σε αυτή την περίπτωση πραγματικά φώναξα πάρα πολύ, ακούστηκε η φωνή του συλλόγου, υλοποιήθηκε. Και τώρα πάμε για τα επόμενα. Έχετε δίκιο σε αυτό που είπατε, αλλά ας πάρει την ευθύνη, όπως είπα πριν, ο οδηγός από εκεί και πέρα, απάνω στο στιθέο, και όχι η λαγκαδιά ελεύθερη των 50 μέτρων να φεύγουν σαν σπουργίτια και να πέφτουν μέσα. Καταλαβαίνετε, ναι, το νόημα της
0: λέξης. Μόνο το συγκεκριμένο σημείο ήταν και το Βαρδακαστάνι που έπρεπε να τοποθετηθούν στη ΘΕΗ, υπάρχουν και άλλα επικίνδυνα σημεία
1: υπάρχουν
0: που έχουν μείνει ακάλυπτα.
1: Υπάρχουν και άλλα.
0: Προσέξτε, πρώτα και κύρια για τους μόνιμους κατοίκους.
1: Βεβαίως, μα έχει πέσει μόνιμος κάτοικος μέσα.
0: Και μετά για τους τουρίστες, σε κάθε περίπτωση.
1: Βεβαίως.
0: Δεν είναι...
1: Για όλους βασικά.
0: Για
1: η ασφάλεια.
0: Ζωή την ίδια αξία έχει.
1: Ναι, και βέβαια μην ξεχνάμε ότι ο κάτοικος σίγουρα έχει την προτεραιότητά του. Από εκεί και πέρα όμως μην ξεχνάμε ότι ο επισκέπτης μας τι κάνει, έρχεται σε ένα νησί, μας τιμά να έρθει στο βασιλικό να μας δει, να μας αφήσει τα λεφτά του, να πάει και να πει. Ναι, σωστά. Και εμείς οφείλουμε να τον προστατεύσουμε όσο μπορούμε να τον προστατεύσουμε.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, με την καλή ασφαλτόστοση, με τα καλά στη θέα, και από εκεί και πέρα παίρνει την ευθύνη του σαν οδηγός. Τι να κάνουμε, τα ατυχήματα δεν θα σταματήσουν ποτέ. Αλλά και 50 μέτρα στο κενό δεν γίνονται καλύτερο. Είναι και κάποια άλλα σημεία τα οποία έχουν προτείνει στον κύριο αντιπεριφερειάρχη. Και όπως το είπα πριν, είναι και τα γεφύρια μας που θέλουν μια στατικότητα. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν βαρέα και μεγάλα οχήματα όπως το νερό, τα πούλμα και ό,τι κάτι άλλο. Τράκτορες, τα οποία δέχονται μεγάλες δονήσεις στα γεφύρια. Να υπάρχει μια στατικότητα και ένας έλεγχος. Έτσι και ο φωτισμός στα τρία σημεία που είναι απόλυτο σκοτάδι. Τα ζητάμε αυτά, τα διεκδικούμε. Και ελπίζουμε άμεσα, όσο γίνεται το δυνατόν, να υλοποιηθούν. Ακόμα και τον Αύγουστο. Δεν είναι κακό. Το έργο, ό,τι και να γίνει, είναι καλοδεχόμενο, όπως έγινε και αυτό στο Κεφαλόβρυσο που έγινε τώρα.
0: Πώς είναι η κίνηση, κύριε Βαρδακαστάνη, στην περιοχή του
1: Βασιλικού? Πάρα πολλοί κόσμος κινείται.
0: Την οποία προτείνει ιδιαίτερα, να ξέρετε, και οι Έλληνες επισκέπτες.
1: Δεν σας άκουσα, με συγχωρείτε.
0: Την οποία περιοχή του Βασιλικού την προτιμούν και οι Έλληνες επισκέπτες.
1: Είναι δύσκολο να έρθει κάποιος στη Ζάχιδο και να μην έρθει στο Βασιλικό,
0: ναι,
1: που έχουμε και την καρέτα μας, που έχουμε και τις ωραίες παραλίες, τις καθαρές, ένα καλό, καθαρό οδικό δίκτυο, και γι' αυτό
0: και
1: φωνάζουμε.
0: Ακόμη λίγο πράσινο, άκαυτο.
1: Ναι, και γι' αυτό φωνάζουμε. Φωνάζουμε, δηλαδή είμαστε πλούσιοι στη φύση, είμαστε πλούσιοι στις θάλασσες, καθαρές θάλασσες. Μπορεί ο άλλος να έρθει να μας επιτύχει, είμαστε φιλόξενοι. Δεν έχουμε ακραία φαινόμενα εκεί, όσο αφορά να έρθει κάποιος και να μην περάσει καλά. Έτσι, και γι' αυτό φωνάζουμε να είναι και το δικό δίκτυο να περάσει από το Αργάσι σωστά, με την ανάλογη ευχέρεια, γιατί κατά καιρός είχαμε προβλήματα, να είναι καλό το δικό δίκτυο. Τα συμφέα μας δεν ζητάμε κάτι παράλογο, ζητάμε, δηλαδή, τα αυτονόητα, κάτι που προστατεύει τον εαυτό μας.
0: Οδική ασφάλεια, που έχει να κάνει και με τη σωματική ακαιρότητα όλων.
1: Υπάρχει πιο σημαντικό πράγμα από την ασφάλεια του κατοίκου και του επισκέπτη μας. Είναι σοβαρά θέματα αυτά. Μην παρεξηγούνται κάποιοι, γιατί κάποιοι παρεξηγούνται με τις δηλώσεις μας.
0: Είναι αυτοί κάποιοι. Ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Καποδίστριας.
1: Ο αντιπεριφερειάρχης, ο οποίος τον εκτιμώ ιδιαίτερα και κάνει την προσπάθειά του, έχει μια πικρία στο πρόσωπό μου, με τη λογική του ότι επιμένω, θα επιμένω, κύριε αντιπεριφερειάρχη, θα είμαι εκεί, θα προτείνω, αυτό κάνω εγώ. Δεν είμαι αντίπαλος πολιτικός, πολιτικός δεν υπάρξω ποτέ, εγώ ότι υπήρξα. Είμαι εκεί όμως, συνεργάζομαι λοιπόν και διεκδικώ, αυτό είναι το μήνυμα, συνεργάζομαι με τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα και διεκδικώ. Αυτά. Και να το αποτέλεσμα. Άκουσε, εντάξει, το αναγνωρίζω, άκουσε, έβαλε το στιδαίο, ακόμη και σε αυτό το χρονικό διάστημα. Θα ζητήσω και το
0: δεν
1: επόμενο.
0: Δεν θα πρέπει όμως να γίνονται έτσι τα πράγματα, ειδικά αυτά που υποτίθεται ότι είναι αυτονόητα. Τέλος πάντων, ναι, να κλείσουμε, κύριε Βαρακαστάνη, θα επανέλθουμε την πρώτη ευκαιρία να μας πείτε πώς έχει η κατάσταση με την υδροδότηση της περιοχής.
1: Να ευχαριστώ θερμά που μου δίνετε την ευκαιρία να πω την άποψή μου και να ανακοινώσω τις διεκδικήσεις του Συλλόγου Επαγγελματιών.
0: Ναι, μια ενημέρωση για την υδροδότηση στην περιοχή. Ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, ειδικά προς το τέλος του Βασιλικού.
1: Βεβαίως υπάρχει πρόβλημα, αλλά το ενθαρρυντικό είναι σε αυτή την περίπτωση, γιατί εγώ διεκδικώ, καμιά φορά επίμονα, έτσι το κάνω και θα συνεχίσω να το κάνω, αλλά αναγνωρίζω. Σίγουρα αυτή την περίοδο έχουμε πρόβλημα στο Βασιλικό με το νερό, όμως έχουμε και κάτι άλλο. Έχουμε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ που έχει κάνει δύο γεωτρήσεις και έχει δρομολογήσει να κάνει κι άλλη. Αυτό είναι για μας τι. Ναι, μεν στο παρόν υπάρχει το πρόβλημα, όταν όμως δρομολογείται και βλέπεις την προσπάθεια με δύο γεωτρήσεις, δεν απέδωσα σωστά.
0: Σε ποια περιοχή?
1: Είναι στα Λογοδετέ, κάτσε στο πολυδύναμο του Βασιλικού, ναι, το οποίο έχει αποδώσει 5 κυβικά την ώρα περίπου,
0: ναι,
1: και έπεται μια τρίτη. Αυτό είναι μια προσπάθεια. Δηλαδή, τι λέμε, έχουμε πρόβλημα σήμερα και η ελπίδα μας είναι ότι από τη στιγμή που ΔΕΙΑΣ και ο πρόεδρος της προσπαθούν και έχουν κάνει ήδη δύο γεωτρήσεις και πάνε για την τρίτη, κάποια στιγμή θα λύσουμε το πρόβλημα. Αλλά αυτή τη στιγμή βέβαια έχουμε πρόβλημα.
0: Η περιοχή του Βασιλικού συνεχίζει να παίρνει νερό και από τα Βρυσάκια στο Αργάσι?
1: Παίρνει, ναι, παίρνει. Δεν ξέρω σε ποιες ποσότητες ομολογουμένως, αλλά παίρνει. Εντάξει, είπαμε γίνεται προσπάθεια. Αλλά όμως πρέπει να λύσουμε αυτή την προσπάθεια. Πρέπει κάποια στιγμή αυτό το αγαθό που λέγεται νερό, όπως και όλα τα άλλα της καθημερινότητας, πρέπει να λέμε ότι τα έχουμε. Γιατί όταν επισκεφτόμαστε άλλες περιοχές και βλέπουμε τις βρύσες ανοιχτές να τρέχουν 24 ώρες και κάτι άλλο, τουλάχιστον και εμείς να το λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Οπότε γίνεται προσπάθεια και έχουμε την ελπίδα μας ότι θα δρομολογηθεί και αυτό, αλλά αυτή την περίοδο έχουμε τα προβλήματά μας.
0: Ωραία, και κάτι τελευταίο. Έχετε συνεργασία με τον επί σειρά ετών τοπικό πρόεδρο Πέτρο Γιαννούλη?
1: Βεβαίως.
0: Σε όλα τα θέματα.
1: Κοιτάξτε, όπως είπα και πριν, θα το πω, δεν έχουμε 100% την ίδια άποψη, ομολογουμένως. Όμως συνεργασία έχουμε.
0: Ναι.
1: Είναι φυσικό μια κοινότητα να έχει τη δυναμική της και την άποψή της και να διεκδικεί. Μην ξεχνάμε ότι είναι, ο κοινοτάρχης είναι ένας δυνατός φορέας σε μια περιοχή και ένας σύλλογος που πραγματικά έχει άποψη, ταυτότητα, έτσι, και νομιμότητα να διεκδικεί και να λέει και να προτείνει. Εμείς δεν μπορούμε να ελοποιήσουμε, προτάσεις κάνουμε τα δικά τους, τα γεγονότα και τα προβλήματα της περιοχής. Κατά τα άλλα δεν έχουμε καμία αντιπαλότητα προς Θεού.
0: Μάλιστα. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Επίσης και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έχω και εγώ ευχάριστες παιδικές αναμνήσεις από την περιοχή του Βασιλικού, κύριε Βαρδακαστάνη.
1: Ναι, εντάξει, είσαστε συχνώς στην περιοχή μας. Και εκ νέου σας περιμένουμε εκεί να τα πούμε πάλι. Και να βλέπετε και, και αυτά που αναδεικνύουμε και προτείνουμε.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ. Νίκος Βαρδακαστάνης, πρόεδρος του Συλλόγου Τουριστικών Επαγγελματιών Βασιλικού, ο Σκοπός.

0: Πρέπει όμως να δίνουμε το λόγο και να δίνουμε φωνή για να ακουστεί και στους φίλους ακροατές, στους συμπολίτες μας, συμπατριώτες μας, δημότες, πολίτες και ό,τι άλλο θέλετε αυτού εδώ του ταλέπορου τόπου. Για λίγα λεπτά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Γιώργος Μπάτικας, προκειμένου να μας πει έτσι με δύο λόγια ποιο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει σε σχέση με την υδροδότηση στην περιοχή που μένει. Κύριε Μπάτικα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ποιο είναι ακριβώς το θέμα και σε ποια περιοχή?

0: 12 Ιουλίου μέχρι σήμερα χωρίς νερό.
1: Καθόλου.
0: Καθόλου τίποτα.
1: Ούτε σταγόνα στις Βρυσές.
0: Ούτε σταγόνα.
1: Η γραμμή, από ό,τι βλέπω εδώ, έχετε κάνει μια ενημέρωση στους συναδέλφους εδώ. Είναι η γραμμή από Βουγιάτο.
0: Η γραμμή Βουγιάτου.
1: Δηλαδή η υδροδότηση της περιοχής σας είναι από το Βουγιάτο.
0: Από το Βουγιάτο, ναι.
1: Μάλιστα. Έχετε απευθυνθεί προφανώς στη ΔΕΙΑΣ.
0: Έχουμε πάρει στη ΔΕΙΑΣ.
1: Με ποιον έχετε μιλήσει. Με ποιους έχετε μιλήσει.
0: Έχουμε μιλήσει με τον κύριο Τουρκάκη.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε μιλήσει, επίσης το δεν το θυμάμαι, με τον Στέφανο.
1: Ναι.
0: Μας λένε ότι υπάρχει μία βλάβη.
1: Ναι.
0: Υπάρχει αυτή η βλάβη, η βλάβη η περσινή. Πέρυσι για 20-25 μέρες δεν είχαμε νερό.
1: Βλάβη που...
0: Φτιάξανε. Την περιοχή εκεί του Μπράττη λένε, στο σπίτι του Μπράττη. Δεν ξέρω πού ακριβώς είναι.
1: Βλάβη
0: πρέπει να είναι
1: εκεί.
0: Με το που μπαίνουμε στο Βουγιάτο. Ναι. Ότι έχει πιάσει σωλήνα χαλίκια.
1: Ναι.
0: Γιατί κάποιος έσκαψε και έκαμε και έμπασε χαλίκια μέσα. Πέρυσι αυτό.
1: Ωραία.
0: Και ξαφνικά εφέτος την ίδια εποχή
1: ίδια.
0: Έχουμε το ίδιο πρόβλημα ξανά χαλίκια μέσα.
1: Και κανείς
0: δεν μπορεί να το φτιάξουμε.
1: Εσείς τι φταίτε.
0: Εμείς δεν φταίτε, ξέρω τι που φταίνε.
1: Να πάνε αρμόδια
0: εκεί
1: και τον κάθε κύριο που κάνει κάτι τέτοιο να τον βάλουν στη θέση του. Να επιβληθεί ο νόμος και να αποκατασταθεί το πρόβλημα. Δεν κατάλαβα γιατί αυτή η κολλησιεργία. Πρέπει να απαντήσει η ΔΕΙΑΣ και θα το πράξουμε άμεσα.
0: Ζητάμε να μας φέρουν νερό,
1: ναι,
0: όπως μας φέρανε και πέρυσι. Έστω τα 3 κυβικά που μας φέρανε ένα τρίτη μέρα,
1: ναι,
0: εφόσον καλούσαμε εμείς. Να μας φέρουν νερό, μας λένε ότι οι υδροφόρες του Δήμου είναι χαλασμένες. Και οι δύο.
1: Και οι δύο.
0: Εντελώς εμπνευματικά, προχθές το Σαββάτο, έξω από την Αγία Μαύρα η υδροφόρα πήγαινε στον δρόμο κανονικά, δεν ήταν χαλασμένη.
1: Α, εντάξει, για κάποιους ίσως είναι χαλασμένες, για κάποιους άλλους ίσως λειτουργούν
0: κανονικά. Είναι χαλασμένοι, βέβαια. Για να τους καλέσουμε στα γραφεία, να τους πάρουμε τηλέφωνο, να τους πούμε το πρόβλημα, μας λένε μόνο με γραπτό μήνυμα. Σε σταθερό τηλέφωνο, με γραπτό μήνυμα. Πού να στείλουμε γραπτό μήνυμα. Εμείς εκεί στο χωριό δεν ξέρουμε πού πρέπει να απευθυνθούμε με γραπτό μήνυμα και δεν μπορούμε να βρούμε έναν αρμόδιο να μας μιλήσει πλέον.
1: Μάλιστα.
0: Καμία απάντηση.
1: Και τι κάνετε όλες αυτές τις 20 μέρες χωρίς νερό, μου λέτε, είστε στο σπίτι περίπου.
0: Εγώ προσωπικά λιμάζουμε από το νερό. Λιμάζουμε.
1: Λέει,
0: έχουμε τραβήξει στα 200 μέτρα από ένα πηγάδι,
1: ναι,
0: στερεύει και αυτό. Λίγο λίγο νερό για να βάλουμε ένα πλυντήριο για να κάνουμε ένα μπάνιο.
1: Και μιλάτε για 20 περίπου σπίτια στην περιοχή
0: είναι,
1: του Χαμουσά.
0: Είναι στα 20 σπίτια. Έχουμε πάρει τηλέφωνο, έχουν πάει οι γειτόνιοι μου στη ΔΕΙΑ, προσπαθούν να βγάλουν άκρη.
1: Και δεν έχουν βγάλει.
0: Και τους λένε δεν ξέρουμε πού είναι ο Χαμουζάς. Η απάντηση που τους είπαν είναι δεν ξέρουμε πού είναι ο Χαμουζάς.
1: Α, τέτοια σας λένε.
0: Κάτι τέτοια πράγματα. Λοιπόν, να σας δείξουμε πού είναι και ο Χαμουζάς.
1: Πρέπει να έρθουμε από εκεί να κάνουμε επιτόπου ρεπορτάζ, έχω την εντύπωση, και να απαντήσει η ΔΕΙΑ άμεσα. Απλά έχει διοικητικό συμβούλιο αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη και με την πρώτη ευκαιρία θα επικοινωνήσουμε. Πρέπει να υπάρξει απάντηση και να δοθεί λύση αν όντως έτσι έχει η κατάσταση ή να μας εξηγήσουν πώς ακριβώς έχει η κατάσταση. Αν έχει διαφορετικά.
0: Όλο το χειμώνα, όλο το χειμώνα το νερό έτρεχε στο λιοστάσι. Τους παρακαλάγαμε να έρθουν να φτιάξουν τη βλάβη. Δεν ερχόντουσαν να φτιάξουν.
1: Σε ποια περιοχή έτρεχε το νερό στο
0: λιοστάσι. Στην ίδια περιοχή.
1: Μάλιστα.
0: Με μεγάλα παρακάλια για να φτιάξουν τη βλάβη, για να έχουμε νερό καλύτερη πίεση. Όταν, γιατί εξκοπιέται το νερό στο ποτάμι.
1: Μάλιστα. Και δεν είναι η μοναδική
0: βλάβη,
1: περίπτωση.
0: Ναι. Δεν έχουμε νερό.
1: Ωραία. Κύριε Μπάτικα, θα είμαστε σε επικοινωνία. Ενδεχομένως να μας φέρετε σε επικοινωνία και με τους υπόλοιπους κατοίκους της περιοχής που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Και δεσμευόμαστε ότι θα καλέσουμε σύντομα τη ΔΕΙΑΣ να απαντήσει, αν μπορούμε να έρθουμε και από εκεί επιτόπου, να σας βοηθήσουμε να δοθεί μια λύση. Για το αυτονόητο δικαίωμά σας στο δημόσιο, κατά τα άλλα, αγαθό του νερού, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη, καλό κουράγιο,
0: καλή
1: συνέχεια.
0: Καλημέρα.
1: Και πάντα εδώ, εύθυσα, εκεί θα ανοιχτεί φωνή στην κοινωνία.
0: Να είστε καλά.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Πολλές διάσπαρτες αιστείες αλλά και αναζωπηρώσεις δυσχεραίνουν το έργο των πυρεσβεστών στη Δυτική Αττική. Για μια εξαιρετικά δύσκολη φωτιά, η οποία απέκτησε μεγάλη δυναμική λόγω των καιρικών συνθήκων, της έντονης θερμικής ακτινοβολίας και της δύσκολης μορφολογίας του εδάφους, μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας. Όπως ανέφερε στο Earth News, ενεργές εστίες παραμένουν στην περιοχή του Κρύου Πηγαδιού, της Αγίας Παρασκευής και στο πεδίο βολής των Μεγάρων. Το βάρος έχει δοθεί στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Νωρίτερα η φωτιά πέρασε από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης, ρήψης νερού από στο πεδίο βολής στο Κανδύλι. Σε Καλαμάκι και Ξηρονομή Βιωτίας εξακολουθούν και επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων. Για τη διευκόλυνση των πυροσβεστικών, η τροχιά διέκοψε την κυκλοφορία στη Μάνδρα, ενώ άνοιξε ο δρόμος προς Πόρτο Γερμενό. Δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο στη φωτιά στην Κεφαλονιά, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να βρίσκονται σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπηρώσεις. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών που θα φτάνει τα 6.000 ευρώ ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη το σπίτι τους. Σε ένα μήνα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση και αποζημίωση που θα λάβουν για επισκευή ή ανακατασκευή θα φτάνει στο 100% τόσο για κύριο όσο και για εξοχική κατοικία. Ο Κώστας Κατσαφάδος ξεκινά σειρά συσκέψεων στις πληγήσεις περιοχές με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την άμεση καταγραφή των ζημιών και τη στήριξη των πληγέντων. Αυτή την ώρα θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τη διακρύβωση των αιτιών που οδήγησαν στη θανατηφόρα σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Μπέλ στην περιοχή της Ψάνθας, που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συντονιστή. 33 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μέσα σε μόλις 5 ημέρες για υποθέσεις που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις. Από αυτές, οι 3 αφορούν αμέλη, ενώ 3 σχετίζονται με εμπρισμό από πρόθεση. Επιβλήθηκαν 22 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 70.000 ευρώ. Στον εισαγγελέα αναμένονται το μεσημέρι 2 συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννή. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολογομηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητεί το ιδιοκτήτη της εταιρείας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Έτοιμη να συνδράμει την επιχείρηση πυρόσβεσης η Κύπρος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και σημειώνει: οι σκέψεις μας συνοδεύουν τους Έλληνες αδελφούς μας που δοκιμάζονται. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν αρνείται ότι διεξάγει συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη αφορούν το Ομάν και έχουν ως αντικείμενο τη δημιουργία μιας προσωρινής ασφαλούς θαλάσσιας διαδρομής μέσω των στενών του Ορμούς, προκειμένου να διευκολυνθεί η ναυσιπλοεία. Προειδοποίησε ότι όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τις παραβιάσεις τους, δεν θα υπάρξει ουσιαστική αλλαγή στην κατάσταση στα στενά. Επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που οι ρωσικές αρχές αποδίδουν στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις σκότωσε ένα 13χρονο κορίτσι και τραυμάτισε άλλα 2 παιδιά σε παιδική χαρά στην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπιελγκορντών, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπηρεσιακού περιφερειάρχη. Ο καιρός. Εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, ανεβαίνει η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στην ΕΕ, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr.
1: Earth Zakynthou 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου.
2: Senses Eyesight.
3: Όραση. Οπτικά.
2: Eyesight Optics. Γυαλιά ηλίου.
3: Protection. Eyesight Optics. Προστασία. Ήλιος. Αισθήσεις.
2: Contact lenses. Ομορφιά. Vision.
3: Eyesight Optics. Fashion sunglasses.
2: Eyesight. Brands. Γυαλιά οράσεως. Φακή εποθής.
3: Welcome to the Eyesight World.
2: Eyesight Optics.
3: Eyesight Οπτικά.
4: Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
5: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
6: Earth Zakynthou.
7: Στους 95,2 και 93,2 στα FM.
8: Zoom στην επικαιρότητα.

12 και 10 πρώτα λεπτά είναι πάντα μαζί σας η ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός. Ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα 11 με 1 και πάλι καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Και πάμε στην Κέρκυρα. Είχαμε έπεσε η γραμμή. Θα μιλήσουμε λοιπόν με τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων Γιάννη Τροπεκλή. Να πούμε ότι σε κλίμα ισχυρής ενότητας, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, και με σαφές πολιτικό μήνυμα για τη συγκρότηση ενός αραγούς νησιωτικού μετόπου, ολοκληρώθηκε η παρουσία του Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων Γιάννη Τροπεκλή στη Ρόδο την 5η-30 Ιουλίου 2026. Η συνάντηση των νησιωτικών περιοχών της χώρας αποτέλεσε τον τρίτο ιστορικό σταθμό για τη διακήρυξη της Κέρκυρας, μιας διαδρομής που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2024 από την Κέρκυρα, συνεχίστηκε τον Ιούλιο του 2025 στο πλωμάρι της Λέσβου και πλέον θεσμοθετείται ως ένα σταθερό όργανο κοινής δράσης. Να κρατήσουμε μόνο τρεις φράσεις. Ισχυρό, λέει, νησιωτικό μέτωπο από τη Ρόδο. Τίθενται οι βάσεις από τις νησιωτικές περιφέρειες της χώρας για μια ενιαία ευρωπαϊκή και εθνική στρατηγική, μετουσιώνοντας τη διακήρυξη της Κέρκυρας σε σαφές πλαίσιο κοινών δράσεων. Δεν ξέρω, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κ. Τροπεκλής. Πρέπει να επικοινωνήσουμε εκ νέου.

0: Αποκαταστάθηκε τηλεφωνική μας επικοινωνία με τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων Γιάννη Τρεπεκλή. Πάμε στην Κέρκυρα, στην έδρα της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, στο νησί το Θεάκον, την αρχόντισσα του Ιωνίου. Τι άλλο να πω. Πολύ πολύ καλημέρα σας, κύριε Τρεπεκλή, από τη Ζάκυνθο και την τοπική ΕΡΤ. Τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα, κύριε Νέγκα, σε εσάς και στη Ζάκυνθο. Καλημέρα μου.
0: Που τουλάχιστον δεν έχουμε γλιτώσει τις πυρκαγιές. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον και για αυτό το καλοκαίρι.
1: Μέχρι στιγμής να ευχηθούμε να πάει καλά η χρονιά, γιατί πέρσι ταλαιπωρήθηκε η Ζάκυνθο. Τώρα είχαμε τα φαινόμενα στην Κεφαλονιά.
0: Ναι.
1: Και εκεί μέσα στην ατυχία μας, τυχεροί με την έννοια δεν είχαμε κάποιους τραυματισμούς. Οι εκενώσεις έγιναν χωρίς πρόβλημα και βεβαίως δεν κάηκαν σπίτια, και αυτό έχει σημασία. Οι ζημίες πάντα υπάρχουν, η στεναχώρια πάντα μένει. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι ανθρώπινες ζωές έχουν τη μεγαλύτερη αξία τους.
0: Ναι, έκανα προηγουμένως μια σύντομη εισαγωγή στο θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε και αφορά την παρουσία σας την 5η 30 Ιουλίου 2026 στη Ρόδο, όπου στο πλαίσιο έτσι για τη συγκρότηση ενός αραγούς νησιωτικού μετόπου και είναι η συνέχεια της διακήρυξης της Κέρκυρας. Για όλους όσοι δεν ξέρουν, να μας πείτε ένα σύντομο ιστορικό και πώς φτάσαμε μέχρι εδώ.
1: Βεβαίως, κύριε Νέγκα, εμείς και όταν έλαβα τα καθήκοντά μου, κατανόησα την ισιωτικότητα, το πόσες δυσκολίες δημιουργεί σε μια περιφέρεια η οποία είναι μικρή σε πληθυσμό. Όλος ο πληθυσμός της είναι σε νησιά, αμυγός νησιωτική, και βεβαίως μια περιφέρεια που δέχεται 6,5 εκατομμύρια και πλέον επισκέπτες το χρόνο. Εκεί λοιπόν σε ένα διάλογο με το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, με άλλες περιφέρειες οι οποίες και αυτές αντιμετωπίζουν τα ίδια σχεδόν προβλήματα της νησιωτικότητας, αποφασίσαμε να κάνουμε
0: μεγαλύτερα.
1: Και ακόμα μεγαλύτερα, ναι.
0: Για λόγους αυτονόητους.
1: Και εντάξει, ναι, βεβαίως.
0: Είναι πιο μακριά από την Ηπειρωτική Ελλάδα και το κέντρο.
1: Και πιο μικρά, έχει και ιδιαιτερότητα. Αλλά σε κάθε περίπτωση η νησιωτικότητα επηρεάζει όλους. Και νομίζω το κατανόησαν και οι κύριοι αντιπεριφερειάρχες και ξεκινήσαμε μια συνεργασία με τη διακήρυξη της Κέρκυρας, να βάλουμε κάποιους κανόνες στους οποίους θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε αυτό που λέμε νησιωτική
0: περιφέρεια. Γιατί διακήρυξη της Κέρκυρας, κύριε?
1: Αυτό θα σας πω, κύριε Νέγκα,
0: λόγω εντοπιότητας.
1: Το 27 θα γίνει αναθεώρηση στην Ευρώπη για την περιφερειακή ανάπτυξη. Άρα λοιπόν είναι μια ευκαιρία να καταθέσουμε και εμείς τις προτάσεις μας. Έχουμε συμμάχους και από άλλες μεσογειακές περιφέρειες νησιωτικές, αλλά όπως ξέρετε εμείς δεν είμαστε Σικελία ούτε Σαρδινία, είμαστε μικρά νησιά. Εκεί λοιπόν ξεκινήσαμε το τελευταίο διάστημα και εκπροσωπώντας και τους άλλους συναδέλφους, βάλαμε το πρώτο ζήτημα στο Ευρωκοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή της κοινωνικής προσιτής κατοικίας, όπως συνηθίζουμε να τη λέμε, και ήδη εμείς τώρα ως περιφέρεια είμαστε η πρώτη περιφέρεια που βγάλαμε την πρόσκληση από τη διαχειριστική αρχή για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Είναι η σπορά, ξέρετε, δεν είναι μια τεράστια χρηματοδότηση, μπορεί να αγγίξει τα 20 εκατομμύρια, αλλά βάζουμε τα θεμέλια και είναι ότι αναγνωρίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τους Ευρωβουλευτές, ότι είναι ανάγκη να υπάρχουν νησιωτικές πολιτικές.
0: Για τη στεγαστική κρίση, για παράδειγμα.
1: Ακριβώς, η στεγαστική κρίση. Και έτσι λοιπόν θεμελιώνεται αυτή η άποψη ότι πρέπει να κατευθυνθούν χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπορέσουν να αναπτυχθούν οι κανονικές κατοικίες. Το εξειδικεύσαν ακόμα
0: κοινωνικές κατοικίες.
1: Πώς?
0: Κοινωνικές κατοικίες.
1: Κοινωνικές,
0: ναι, είπατε κανονικές.
1: Προσιτή, όχι, συγχωρείτε, ναι, προσιτή κατοικία
0: προσιτή,
1: λέγεται.
0: Δηλαδή, αλλά επιπληρωμή.
1: Ακριβώς, ότι όμως δεν θα είναι μια τιμή, παραδείγματος χάρη ένα διάρρη που κάνει 600 ευρώ, θα το παίρνουμε με 300.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι, θα είναι φτηνότερο και αυτό έχει μεγάλη σημασία.
0: Αυτό που πρόκειται να γίνει, αν και εφόσον στο παλιό νοσοκομείο Φάντασμα του νησίου.
1: Βεβαίως, κύριε Νέγκα, ξέρετε, διαλύεται στο σύνολο του κρατικού μηχανισμού. Δεν υπάρχουν οι δομές. Δεν έρχεται κανείς να δουλέψει στα νησιά μας να υπηρετήσει τους θεσμούς. Διότι το κόστος.
0: Γιατροί, δάσκαλοι, καθηγητές.
1: Καθηγητές, εκπαιδευτικοί, οι νοσηλευτές. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Φοιτητές, έχουμε τα πανεπιστήμια που ο κόσμος γράφεται και την άλλη μέρα κάνει το βήμα της μεταγραφής. Άρα, αν λοιπόν δεν το φροντίσουμε, θα είναι το σοβαρότερο πρόβλημα τα επόμενα χρόνια. Η κοινωνική συνοχή πρέπει να την έχουμε ψηλά στην ατζέντα.
0: Με αποτέλεσμα την υποστελέχωση υπηρεσιών νευραλγικής σημασίας σε δήμους, περιφέρειες.
1: Κύριε Νέγκα, διορίζονται μέσω ΑΣΕΠ, έρχονται, υπογράφουν και φεύγουν. Βρίσκουν έναν τρόπο να φύγουν. Γιατί και
0: υποστελεχωμένα νοσοκομεία, σχολεία.
1: Υποστελεχωμένα νοσοκομεία δεν βρίσκουμε. Εμείς δίνουμε 500 ευρώ για γιατρούς, δίνουμε 500 ευρώ στο προσωπικό μας.
0: Ναι, αλλά κύριε Τρεμπεκλή, κόψατε το επίδομα στους αγροτικούς γιατρούς.
1: Όχι, δεν το κόψαμε.
0: Και δεν θέλουν να έρθουν. Για παράδειγμα, στο νοσοκομείο Ζακύνθου.
1: Το επαναφέρουμε. Δεν υπάρχει, δεν θέλουν να έρθουν. Κανένας γιατρός δεν είστε δυστυχώς λόγω και του επιδόματος. Εμείς το έχουμε και το δίνουμε σε όλους τους γιατρούς. Υπήρχε όμως η νομοθεσία, άλλαξε και τώρα επιστρέψαμε. Το περάσαμε Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Πότε έγινε αυτό?
1: Την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο?
1: Ναι, ναι, στο τελευταίο βεβαίως.
0: Πέρασε ομόφωνα.
1: Ναι. Γιατί δεν μπορούσαμε, κοιτάξτε να δείτε, διότι εδώ λέει είναι λίγο λεπτά τα πράγματα και με τους καταλογισμούς πρέπει να προσέχουμε, διότι συμβαίνει το εξής. Αυτό το δίνει στον πόνο σου επιτρέπει για να προσελκύσεις. Άρα ο άλλος που είναι εδώ γιατί του το δίνεις, καταλάβατε, είναι και νομικά ζητήματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, καταφέραμε να τα τακτοποιήσουμε για να είναι και οι υπηρεσίες μας καλυμμένοι και προχωρήσουμε.
0: Επανήλθε δηλαδή το επίδομα στους αγροτικούς γιατρούς.
1: Αλλά ξέρετε κύριε...
0: Επανήλθε κανονικά.
1: Επανήλθε κανονικά.
0: Αν έγινε να το δούμε στην πράξη. Είναι απόφαση του Περιφερειακού.
1: Στην πράξη αφού είναι απόφαση.
0: Έγινε εισήγηση από την Περιφερειακή Αρχή, από την πλειοψηφία και
1: πέρασε. Περιφερειακή Αρχή τα κάνει.
0: Και πέρασε ομόφωνα στο Περιφερειακό Συμβούλιο προφανώς.
1: Εντάξει, δεν έχει σημασία. Κάποιοι μπορεί να θέλανε περισσότερα λεφτά. Πέρασε πάντως. Σημασία έχει ότι έχουμε την έγκριση και προχωράμε στις πληρωμές.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά να ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες και δυστυχώς σας λέω, αν και δίνουμε αυτό το επίδομα...
0: Που δεν είναι και υποχρέωση σε τελευταία ανάλυση είτε της περιφέρειας είτε του Δήμου, είτε των Δήμων είτε των Περιφερειών.
1: Δεν έρχονται να στελεχώσουν τα νοσοκομεία.
0: Είναι ουσιαστική ευθύνη της κεντρικής εξουσίας.
1: Βέβαια, δεν γίνεται αλλιώς αυτό. Τώρα βάζει και η κεντρική κυβέρνηση, θα βάλει και αυτή για 2 μήνες, θα πληρώσει και γιατρούς. Αυτό είναι ένα καλό μήνυμα, γιατί και εμείς, κύριε Νέγκα, βάζουμε από το φτωχό ταμείο της περιφέρειας. Δεν είναι δικιά μας αυτή η ευθύνη της κοινωνικής πολιτικής, αυτή η ευθύνη είναι της όποιας κεντρικής κυβέρνησης. Αλλά δεν μένουμε αδιάφοροι στο πρόβλημα, προσπαθούμε να κάνουμε ένα πεζοδρόμιο λιγότερο, μια υποδομή, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους
0: συμπολίτες μας, οι οποίοι
1: επιλέγουν να υπηρετήσουν τον νησί μας και να προσφέρουν τις υπηρεσίες.
0: Κάποιες κακές δόσεις λένε ότι η περιφέρεια ξοδεύει αφιδώς χρήματα για πολιτιστικές εκδηλώσεις. Μεγάλα ποσά, αδικαιολόγητα ποσά.
1: Και καλά κάνουμε, όχι, δεν αδικαιολόγητα.
0: Όπως το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικό στην Κέρκυρα.
1: Να μην κάνουμε δηλαδή Διεθνές Φεστιβάλ στην Κέρκυρα, στην καρδιά της Ελλάδας που χτυπάνε φιλαρμονικές. Είμαστε ένας προορισμός μουσικός ανεγνωρισμένος, όπως η Ζάκυνθο, οι τραγουδιστάδες και τα λοιπά, οι χοροδοί. Τι θα πει αυτό?
0: Ναι, αυτός είναι ο πλούτος όμως... μας.
1: Αυτοί, εμείς κάνουμε τη διαφορά.
0: Δεν περισσεύουν, υποτίθεται, χρήματα την ίδια ώρα για...
1: Όχι, γιατί δεν περισσεύουν χρήματα? Δεν θα κάνουμε για τον πολιτισμό μας? Τι λέτε, αυτή είναι η διαφορά της περιφέρειας.
0: Προέχει βέβαια η δημόσια παιδεία, η δημόσια υγεία.
1: Μα γι' αυτό το κάνουμε.
0: Προέχει η δημόσια υγεία.
1: Το ένα δεν αναιρεί το άλλο, κύριε Νέγκα. Γι' αυτό χαλάμε και 250.000 για το φεστιβάλ, αλλά χαλάμε και 1 εκατομμύριο για να μπορέσουμε να στηρίξουμε, να κάνουμε αυτή την επιδοματική πολιτική. Δεν μένουμε αδιάφοροι. Αυτά δεν τα δίνανε ποτέ. Εμείς πήραμε τις αποφάσεις και δώσαμε και το ύψος της χρηματοδότησης και χωρίς περιορισμένο αριθμό. Για όποιους έρθουν. Όσοι γιατροί έρθουν, ενώ άλλες περιφέρειες βάζουν μέχρι 10, μέχρι 20, μέχρι 50. Εμείς το έχουμε ελεύθερο. Άρα στην κοινωνική πολιτική έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά και με πολλά και προγράμματα ευρωπαϊκά τα οποία είναι στον αέρα, όπως για παράδειγμα η παιδική φτώχεια, να μην σας κουράζω τώρα.
0: Η οποία είναι αυξημένη και στα Ιόνια νησιά.
1: Και βεβαίως η μελέτη το λέει, είναι αυξημένη. Δυστυχώς κανείς δεν το περιμένει.
0: Έχει βγει προς τα έξω ένα ποσοστό 18% και μου κάνει εντύπωση.
1: Και εγώ, ξέρετε, εμείς αναθέσαμε αυτή τη μελέτη και γι' αυτό κάνουμε αυτή την εφαρμοσμένη πολιτική. Τώρα χρηματοδοτούμε για την παιδική φτώχεια, διότι εξεπλάγει όταν βλέπω 18%, όπως και εσείς νομίζω.
0: Ναι.
1: Ζούμε σε μια περιοχή η οποία παράγει πλούτο.
0: Ακριβώς.
1: Και την ίδια στιγμή.
0: Υποτίθεται σε μια περιοχή που ευημερεί λόγω τουρισμού κτλ.
1: Ακριβώς. Αλλά παράλληλα αφήνουμε πίσω αυτό. Είπαμε να δουλέψουμε για την κοινωνική συνοχή. Αφήνουμε πίσω και και οι οικογένειες με αρκετά οικονομικά προβλήματα.
0: Να μιλήσουμε λιγάκι πιο συγκεκριμένα για τη συνάντηση στη Ρόδο.
1: Η συνάντηση στη Ρόδο λοιπόν
0: έγινε με τους 3 περιφερειάρχες,
1: εκπροσωπώντας την περιφέρεια. Συμμετείχε και ο κύριος Πυριακάκης, ο πρόεδρος του Eurogroup, τον οποίο το θέλουμε σύμμαχο στο αίτημα το οποίο θα γίνει το 27 και έχει ξεκινήσει ο διάλογος για να θεσμοθετηθούν οι κανόνες που θα ακολουθούν και θα στηρίζουν ισοτικές πολιτικές. Γιατί τώρα αυτό έγκυται στην επιθυμία ή όχι της κάθε κυβέρνησης. Άρα λοιπόν εμείς, επειδή μας συγκεντρώσαμε όλα αυτά τα προβλήματα, τα καταθέσαμε και στη συνέχεια έχει ξεκινήσει ο διάλογος με τα ανάλογα όργανα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις Βρυξέλλες, για να μπορέσουμε να θεσμοθετήσουμε κάποιες λειτουργίες που πραγματικά θα δώσουν ανάσα. Δηλαδή πρέπει να δούμε την προσαρμογή των εργαλείων Ευρωπαϊκής Συνεργασίας στις θαλάσσιες και νησιωτικές πραγματικότητες. Θέλω να δούμε δηλαδή την ισχυρή πολιτική της συνοχής για το 27, με ειδική αναφορά στην νησιωτικότητα. Γιατί τα είπαμε πρωτήτερα, δυστυχώς το κόστος είναι τόσο μεγάλο που οι μισθοί δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των δημοσίων λειτουργών και δεν έρχεται κανείς στο νησί μας. Πρέπει
0: εδώ...
1: να έχουμε μέρημνα για τα πολύ μικρά νησιά, τα κριτικά και τα, το είπατε και εσείς που...
0: Τα διαπόντια στην Κέρκυρα.
1: Πρωτήτερα, τα διαπόντια στην Κέρκυρα, στον Καστό, τον Κάλαμο. Αλλά και βεβαίως δεν το κάνουμε
0: μυστικά.
1: Το είπατε και εσείς πρωτήτερα, τα προβλήματα που έχει και το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο με την πολύ νησιωτικότητα.
0: Πρόκειται για
1: μετά...
0: συνεργασία τεσσάρων
1: μικρά.
0: Περιφερειών. Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Νότιου Αιγαίου και Κρήτης.
1: Θέλουμε ξεχωριστή.
0: Και Κρήτης, έτσι.
1: Και Κρήτης. Θέλουμε ξεχωριστή.
0: Απλά απουσίαζε από τη συνάντηση ο Περιφερειάρχης.
1: Ναι, λόγω των πυρκαγιών. Ναι, ναι, βεβαίως. Θέλουμε τη στήριξη της οικονομικής διαφοροποίησης και της γαλάζιας οικονομίας. Οι κανόνες.
0: Τι σημαίνει γαλάζια οικονομία, κύριε?
1: Όλη αυτή η ανάπτυξη στην οποία το περιβάλλον.
0: Άλλο γαλάζια οικονομία, άλλο γαλάζια πατρίδα. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Καλά, αυτά. Εντάξει. Ωραία, ακούγονται, δύσκολα εφαρμόζονται και δεν ξέρω πώς.
1: Όχι,
0: πολλές φορές.
1: Εντάξει, το προσπαθούμε πάντως, κύριε. Ναι, το ξέρω.
0: Και γιατί γαλάζια και όχι κόκκινη οικονομία?
1: Γιατί
0: γαλάζια και όχι κόκκινη οικονομία?
1: Γιατί δεν είναι κόκκινη θάλασσα.
0: Α, μάλιστα. Είναι το αίμα.
1: Αντιβάψουμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό που έχει σημασία είναι ότι πρέπει να το προσπαθήσουμε. Δεν σας είπα εγώ, εμείς το κουμπώσαμε, τα πετύχαμε, αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε αδιάφορες σε αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η νησιωτικότητα. Και όπως είδατε, το πρώτο βήμα το πετύχαμε. Την κοινωνική πολιτική τη λέγανε πολλοί, αρκετές αναφορές όλοι, αλλά την προσιτή κατοικία εμείς την πετύχαμε, κάναμε αναθεώρηση στο ΕΣΠΑ. Θα δοθεί, βγήκε η πρόσκληση για 10 εκατομμύρια, θα φτάσει περίπου τα 20 και είμαστε εδώ για το νοσοκομείο της Ζακύνθου, για την Κέρκυρα, οι Δήμοι ποιοι θα αιτηθούν, για την Κεφαλονιά.
0: Ναι, αλλά πότε?
1: Αφού σας λέω, βγήκε η πρόσκληση, περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι μελέτες, θα καταθέσουν να προχωρήσει. Δρομολογήθηκε τώρα. Δεν μπορώ να σας πω αύριο το πρωί, δεν είναι κάτι με λέιζερ, αλλά είναι κάτι το οποίο πραγματικά πήρε το δρόμο του. Θα ταξιδέψει και σας είπα βεβαίως, εγώ να δεχτώ ότι δεν είναι και πάρα πολλά τα χρήματα για τις ανάγκες, αλλά βάλαμε το θεμέλιο για να ξεκινήσουμε αυτού του είδους τις πολιτικές. Πολιτικές που έχουν αναφορά στην ποιότητα ζωής των μονίμων κατοίκων, αλλά και στην κοινωνική συνοχή.
0: Ναι, από ό,τι βλέπω έχετε εστιάσει οι τέσσερις περιφέρειες, που λέτε τέσσερις περιφέρειες ένα όραμα, σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες. Στεγαστική κρίση, κλιματική κρίση και υποδομές, πολιτιστική ταυτότητα και τουρισμός. Σωστά?
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
0: Τέσσερις περιφέρειες ένα όραμα.
1: Κύριε Νεγκά, το ξέρετε κι εσείς εδώ πέρα, η μικρή περιφέρεια δεχόμαστε 6,5 εκατομμύρια τουρίστες. Μπορούμε να έχουμε δημόσιες ή χρηματοδοτικά εργαλεία των 250.000, 220.000 για κατοίκους. Πληθυσμιακά μπορούμε, γιατί η κλιματική αλλαγή, το ξέρετε, είμαστε βουτυγμένοι, τα Ιόνια νησιά και γενικά η Μεσόγειο, η διαβρώση των ακτών μας, πώς να τα αντιμετωπίσουμε. Εμείς όλες τις χρηματοδοτήσεις οι οποίες και πάνε προς τους Δήμους και άλλους φορείς και της περιφέρειας, πάνε κυρίως στις αποκαταστάσεις. Οι θεομηνίες εδώ στην Κέρκυρα, τη Βόρεια Κέρκυρα, έχει διαλυθεί. Τώρα ξεκινάμε και προσπαθούμε
0: αυτό
1: να αποκαταστήσουμε.
0: Αυτό που είναι δεδομένο, ότι δεν υπάρχει πρόληψη πουθενά και για τίποτα. Αυτό και αποδεικνύεται και από την πύρινη λέλαπα που κατακαίει όλη τη χώρα. Τέλος πάντων, εδώ υπάρχει ένα δελτίο τύπου από την ανάσα για τα Ιόνια νησιά με επικεφαλή στο Θεόδωρο Γαλιατσάτου, που μεταξύ άλλων, ξέρετε τι αναφέρει, κύριε Τρεμπεκλή, για να απαντήσετε. Από την διακήρυξη της Κέρκυρας στην αγκαλιά του Πιερακάκη στην Ρόδο. Και ο νόνοητο, αν θέλετε, σας λέω και περισσότερο.
1: Όχι ο νόνοητο, εγώ, κύριε Νέγκα, μου κατεβαίνω ανεξάρτητος. Σε όλη την αυτοδιοικητική μου διαδρομή δεν με έχει στήριξει ποτέ ακόμα. Ο κύριος Γαλιατσάτος πιάνει στα σίδη στα κόμματα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, οπότε νομίζω δεν ήταν καλή η δήλωσή του. Δεν ωφελεί.
0: Λέτε.
1: Έτσι, εντάξει.
0: Λέει ότι δεν θέσατε μεταξύ άλλων στον κύριο Πιερακάκη.
1: Μα τι να κάνω, τον κύριο Πιερακάκη είναι στον κύριο γκρουπ. Τι να κάνω. Εγώ έχω κάνει δήμαρχος με πολλές άλλες κυβερνήσεις, μόλις η συνεργασία υπήρχε. Μακάρι να μας βοηθήσει και να πετύχουμε
0: ότι
1: κάτι.
0: Για παράδειγμα, δεν ζητήσατε εξηγήσεις από τον Υπουργό γιατί επέλεξε για οικονομικούς λόγους να διακόψει την άγωνη γραμμή που ενώνει εδώ και 7 χρόνια κάθε καλοκαίρι τα νησιά του Ιωνίου μεταξύ τους, στηρίζοντας την οικονομία ιδιαίτερα των δύο μικρών από αυτά.
1: Μα τα έχουμε βάλει.
0: Και ότι ως υπεύθυνος προτιμήσατε τη σιωπή. Αυτά λέει η
1: Ελλάδα. Ποια σιωπή τώρα, μη σιωπή. Εδώ είχαν διαλύσει την περιφέρεια. Η περιφέρεια ήταν κάρο χωρίς ρόδες, ας πούμε. Τώρα αποκτήσει το κύρος της, ταξιδεύει, χρηματοδοτήσεις γίνονται έργα, έχουμε απορροφητικότητα, προχωράμε. Οι πολιτικές λοιπόν της συνοχής πρέπει να γίνει, είναι η κυβέρνηση υπεύθυνη, εμείς το διεκδικούμε, το καταγγείλαμε, κάναμε ημερίδα για τα μικρά νησιά, κύριε Νέγκα, δεν δεχόμαστε φροντιστήριο, σεβόμαστε τις άλλες απόψεις, αλλά φροντιστήριο δεν έχουμε. Έχουμε αρκετά χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση, φροντιστήρια όχι, δεν έχουμε περάσει αυτό.
0: Ναι, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι δεν λύνονται τα προβλήματα με ημερίδες.
1: Μα τι να κάνουμε, οι ημερίδες, κύριε Νέγκα μου, βάζουν θέματα, βάζουν ζητήματα. Ναι. Και στα ζητήματα αυτά υπάρχει συνεργασία και κοινή άποψη. Κοινή είναι άποψη και εμένα με τον κύριο Γκαλιατζάτου. Και μπράβο που το λέει και εκείνος για την κοινωνική συνοχή. Δεν κάνουμε ανταγωνισμό ποιος φωνάζει πιο πολύ ή λιγότερα, αλλά την ατζέντα την έβαλε η περιφερειακή αρχή.
0: Ναι,
1: και κάναμε την ημερίδα για τα μικρά νησιά. Κάναμε την ημερίδα για τα μικρά νησιά.
0: Πάντοτε υπάρχει το ιδεολογικό, πολιτικό και στο τέλος κομματικό πρόσημο. Πάντα υπάρχει. Ή πολιτικό έστω. Πρόσημο.
1: Τι θα πείτε, τι δεν σας καταλαβαίνω, τι πολιτικό πρόσημο.
0: Εννοώ. Ότι κανείς δεν προέκυψε από παρθενογένεση, για τα πάντα υπάρχει μια
1: σχέση. Κύριε μου όμως, όχι, κανείς δεν. Όλοι ανήκουμε σε ένα κόμμα, έτσι είναι η δημοκρατία, έτσι λειτουργεί. Αλλά η σημαία, η δικιά μου στην τοπική αυτοδίκηση πάντοτε ήταν ανεξάρτητο. Διότι το κόμμα το οποίο ψήφιζα στήριζε άλλες επιλογές. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή δεν μπορεί να την αλλάξει κανένας. Είναι η διαδρομή. Έχουμε 25 χρόνια αυτού του είδους στη διαδρομή. Πιστεύω στην ανεξάρτητη τοπική αυτοδιοίκηση. Έτσι το πιστεύω. Δεν κατηγορώ κάποιον που έχει τα χρήσματα, ναι. Αλλά μην μιλάει λοιπόν ότι εμείς πέφτουμε σε αγκαλιές. Άλλοι πέφτανε σε αγκαλιές υπουργών και πρωθυπουργών.
0: Άλιστα. Για τσαγκαροδευτέρα που είναι, είπα να σας εκνευρίσω λιγάκι.
1: Καλά κάνατε, δεν πειράζει. Είμαστε
0: δεν
1: καλά.
0: Είμαστε εδώ να λέμε ότι ωραία
1: είναι. Καλά. Όχι, όχι, όχι. Και υπάρχουν προβλήματα τώρα πέρα από όλα.
0: Προβλήματα πάρα
1: υπάρχουν προβλήματα, βέβαια.
0: Και σκοπεύετε, κύριε Τρεπεκλή, να συνεχίσετε.
1: Δεν ζητούμε, κύριε Νέγκα, ότι υπάρχουν
0: σκοπεύετε
1: σοβαρά προβλήματα.
0: Σκοπεύετε να συνεχίσετε στην ίδια πορεία.
1: Αυτή η ανάπτυξη η οποία καλπάζει στον ιδιωτικό τομέα, ναι. Δεν υποστηρίζουν οι δημόσιες υποδομές.
0: Όχι, βέβαια, είναι αλήθεια.
1: Αυτό το ξέρετε και διαχρονικά μας έχουν εγκαταλείψει οι δημοσιοτικές.
0: Και η Ζάκη έχει μείνει πολύ πίσω.
1: Κοιτάξτε, όταν ένα νησί έχει μια τέτοια υψηλή οικονομία,
0: έτσι.
1: Η οποία κάθε χρόνο αυξάνεται, αν δεν γίνονται επενδύσεις να στηρίξει το δικό δίκτυο, την ίδρυψη, την αποχέτευση,
0: την καθαριότητα,
1: καταλαβαίνετε, δημιουργούνται προβλήματα, η καθαριότητα, όλα αυτά συσσωρεύονται και για τους μόνιμους κατοίκους δημιουργούν μια δυσφορία. Είναι λογικό αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ όμως πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί, ανεξάρτητα ο καθένας σε ποια παράταξη βρίσκεται, τι πρεσβεύει πολιτικά, ότι είναι ανάγκη πλέον να σκύψει και η κυβέρνηση με τα ανάλογα χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπορέσουμε να δημιουργηθούν κάποια έργα υποδομής.
0: Μάλιστα. Κύριε Τερπακλή, υπάρχει ενδεχόμενο να επισκεφτείτε σύντομα τη Ζάκυνθο ή θα σας δούμε εδώ στην εορτή του Πολιούχου Αγίου Διονυσίου της 4 Αυγούστου.
1: Ήμασταν την προηγούμενη εβδομάδα στη Ζάκυνθο,
0: ναι.
1: Και θα κατέβουμε βέβαια και στον Πολιούχο. Πάμε. Τώρα είμαστε Κεφαλονιά, εντάξει.
0: Α, είστε καλά. Κεφαλονιά, κύριε Τερπακλή.
1: Κεφαλονιά.
0: Είναι εκεί και ο συνάδελφός μας, ο προϊστάμενός μας εκεί, ο Ανδρέας Παπαδημητρίου, σας παρακαλώ να τον προσέχετε.
1: Βεβαίως, να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Υγεία, καλή σας μέρα.

0: Ζουμ στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.
1: Ζουμάρουμε και από ζουμάρισμα άλλο τίποτα. Μαζί το κάνουμε. Πάντα μαζί, πάμε γερά και δυνατά και σήμερα. Λοιπόν, Σωτήρης Κουρής, αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς Ιθάκης, έχει γίνει ανάρπαστο τις τελευταίες ώρες στα κανάλια και στο ΕΡΤ News, αλλά όχι για καλό λόγο. Αν μη τι άλλο όμως, έχουν αποφευθεί τα χειρότερα, δεν έχουν καεί σπίτια και έχει σβήσει η φωτιά που έπληξε τη γειτονική Κεφαλονιά και δεν είναι η πρώτη. Κύριε Κουρή, πολύ πολύ καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Σάκη μου.
1: Να μου προσέχετε τον Ανδρέα Παπαδημητρίου, παρακαλώ, εκεί που είναι. Σας στείλαμε ολόκληρο συνεργείο, κάμερα. Τι άλλο θέτε? Τι θέτε δηλαδή?
2: Εντάξει.
1: Είδατε η ΕΡΤ της Ζακύνθου? Είδατε η ΕΡΤ της Ζακύνθου? Είδατε?
2: Βεβαίως. Γενικά η ΕΡΤ είναι κορυφαία.
1: Κορυφαία.
2: Και εσείς και η Ζάκυνθος και όλοι.
1: Μια ζωή τώρα.
2: Ήταν δύσκολο Σαββατοκύριακο.
1: Πολύ δύσκολο, κύριε Κουρή. Σοβαρά τώρα.
2: Είχαμε μια φωτιά η οποία πέρασε μέσα από χωριά.
1: Ναι.
2: Και ενώσαμε 4-5 χωριά.
1: Ναι.
2: Με τη βοήθεια του 112 και της αστυνομίας.
1: Να ρωτήσω κάτι. Αυτή η εκένωση είναι πραγματική μόνο στα χαρτιά? Γιατί οι περισσότεροι κάτοικοι και τα λοιπά δεν εγκαταλείπουν εύκολα τα σπίτια τους και τους παίρνουν σηκωτούς.
2: Ήτανε πραγματική. Γιατί έχετε υπόψη ότι σταματήσαμε τη φωτιά οι πυροσβεστικές δυνάμεις.
1: Μάλιστα.
2: Με ηρωισμό μπορώ να πω ότι σταματήσαν τη φωτιά στις αυλές του. Άρα οι άνθρωποι πήραν τα πράγματά τους και φύγανε με τη στήριξη και βοήθειά μας και τους ευχαριστούμε γιατί ανταποκριθήκανε στο κάλεσμα της αστυνομίας και του Δήμου και της Περιφέρειας και του 112 να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, διότι και έβλεπαν άλλωστε και τη φωτιά, φλόγες 15-20 μέτρα πίσω από τα σπίτια τους.
1: Εν μέσω ισχυρών ανέμων.
2: Είχε ένα φοβερό άνεμο 6,5 με 7 μποφόρ.
1: Να θυμίσουμε πότε εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και σε ποιο σημείο.
2: Η πυρκαγιά ξεκίνησε από την Πάστρα.
1: Ναι.
2: Από το χωρίο Πάστρα και εκδηλώθηκε γύρω στις 11 η ώρα το βράδυ του Σαββάτου.
1: Δημοτική Ενότητα Ελιού Πρόνων, Δήμος Αργοστολίου.
2: Ναι, έκαψε. Τώρα δεν μπορώ να τα υπολογίσω, αλλά πάνω από 3.000 στρέμματα.
1: Ναι, μας είπε νωρίτερα ο Ανδρέας Παπαδημητρίου, ή ακούμε και από τα ρεπορτάζ, για 6.000 στρέμματα, αν δεν κάνω λάθος.
2: Εντάξει, τώρα θα δούμε τώρα πόσα έκαψε, δούμε τις καμένες περιοχές. Άλλωστε φαίνεται το κάψιμο της περιοχής.
1: Και είναι εμπρισμός.
2: Είναι δασική περιοχή και με ελαιώνες. Και είναι εμπρισμός.
1: Είναι ένας 44χρονος κεφαλονίτης που έχει συλληφθεί, σωστά, σε σημασμένους.
2: Έχουν συλλάβει αυτούς τους.
1: Σε σημασμένους, έτσι.
2: Ναι.
1: Ο οποίος και στο παρελθόν είχε.
2: Περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα της ανάκρισης και βλέπουμε.
1: Έχει συλληφθεί και στο παρελθόν για τον ίδιο λόγο, για εμπρισμό δηλαδή.
2: Έτσι πληροφορήθηκα και εγώ από
1: την. Γιατί μου έλεγε μια ψυχή χθες το βράδυ ότι αυτός ο άνθρωπος πριν εκδηλωθεί πυρκαγιά έλεγε σε ένα καφενείο μπροστά σε Σικουριανούς ότι θα σας κάψω.
2: Αυτό ακριβώς. Και έτσι έγινε με σύλληψη από την πυροσβεστική.
1: Προφανώς από τρέλα, σχιζοφρένεια. Δεν ξέρω αν είχε κάποιο συμφέρον να το κάνει.
2: Τι να σας πω μια φορά.
1: Τον ξέρετε ποιος είναι? Ξέρετε ποιος είναι?
2: Εγώ δεν τον ξέρω.
1: Είναι κάτοικος της περιοχής, τι είναι?
2: Κάτοικος της περιοχής είναι, αλλά δεν τον ξέρω.
1: Κεφαλονίτης πάντως,
2: 44χρονος. Ήταν πολύ δύσκολη.
1: Έχει σβήσει βέβαια η φωτιά.
2: Έχει σβήσει. Είχε καθυλωθεί η φωτιά τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής γύρω στις 8.
1: Ναι.
2: Αλλά μετά είχαμε τρεις αναζωπυρώσεις στην περιοχή της Πάστρας, στην περιοχή του Κατελιού και στην περιοχή των Μαυράτων, ιδιαίτερα στα Μαυράτα.
1: Ναι.
2: Και είχαμε τη στήριξη της πυροσβεστικής και πυροσβεστικά οχήματα και πυροσβέστες ήρθαν.
1: Και εναέρια μέσα πυροσβέστες.
2: Από την Πελοπόννησο. Στην αρχή τα εναέρια μέσα ήταν λίγα. Είχαμε τα δύο Περιδετέλ και ήταν ένα ελικόπτερο Μπέλ.
1: Ναι.
2: Αλλά το απόγευμα ήρθαν και δύο Καναντέρ και ένα ελικόπτερο Μπέλ.
1: Ναι.
2: Οπότε είχαμε άμεση στήριξη.
1: Και πήγες ενισχύσεις, έτσι.
2: Και πήγες ενισχύσεις με πυροσβεστικές δυνάμεις που ήρθαν 6 αυτοκίνητα από την περιοχή της Πελοποννήσου. Και μία ΜΟΔΕ από την περιοχή της Πελοποννήσου. Ήρθε ο ίδιος ο στρατηγός, ο κύριος Νικόλαος Γόντικας από την Πελοπόννησο.
1: Είναι ο κύριος Τρεπεκλής και ο Περιφερειάρχης. Πριν από λίγο μιλήσαμε μαζί του στον αέρα.
2: Ναι. Και καταλαβαίνετε ότι ήταν μια δύσκολη. Είμαστε με τον Περιφερειάρχη όλη τη νύχτα σε απόλυτη επικοινωνία.
1: Ναι.
2: Ενημερωνόταν τι έχει συμβεί.
1: Μάλιστα.
2: Και το βασικό ήταν ότι οι πυροσβέστες και εθελοντές, εθελοντικές ομάδες τόσο του...
1: Έχει αρκετές τον αριθμό η Κεφαλονιά εθελοντικές
2: ομάδες. Τόσο του Ελλήνου όσο και τους Λιβαθούς και το 21, δώσανε πραγματικά τη μάχη. Και εθελοντές από τα χωριά.
1: Ναι.
2: Και θέλω να τους ευχαριστήσω και άτομα νέα, γέρη από τα χωριά, που δεν φύγανε από τα χωριά, αλλά μείνανε για να βοηθήσουν. Δώσανε πραγματικά, κάνανε μια περάσπιση.
1: Αποκαταστάθηκε ηλεκτροδότηση στην περιοχή, γιατί υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα.
2: Όχι, έχουμε θέμα. Mm. Αποκαταστάθηκαν μόνο δύο χωριά.
1: Ποια?
2: Αυτή τη στιγμή, ο Άγιος Γιώργης και η Πάστρα.
1: Ναι.
2: Και έχουμε τώρα, αναμένουμε τις πρώτες απογευματινές ώρες να αποκατασταθεί πλήρως η ηλεκτροδότηση, από ό,τι λέει ο διευθυντής της ΔΔΕ εδώ.
1: Ποιες περιοχές δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα σε αυτή τη...
2: Δεν έχουν Κοατελιό, στα Μαυράτα και η Σκάλα. Ιδιαίτερα η Σκάλα που δεν επλήγει από τη φωτιά, αλλά επειδή περνάνε όλη η μέση τάση.
1: Ναι, γιατί είναι τουριστική περιοχή η Σκάλα, ναι.
2: Ναι, έχουμε θέμα εκεί. Έχουμε θέμα.
1: Δηλαδή έχουν καεί κολόνες, ε.
2: 25 κολόνες καήκανε και ήδη. Μπορώ να πω ότι περισσότερες έχουν αποκατασταθεί άμεσα. Όλη τη νύχτα δουλεύαν τα συνεργεία της ΔΔΕ που ήρθαν από την Πάτρα.
1: Νερό υπάρχει στην περιοχή.
2: Και ξέρετε ότι όταν κόβεται το ρεύμα, δεν έχουμε νερό στα χωριά.
1: Δυστυχώς, γι' αυτό ρώτησα.
2: Πρέπει να το δει η ΔΔΕ, η ΔΔΙΑΚ, δηλαδή η υπηρεσία.
1: Η αντίστοιχη υπηρεσία της ΔΕΙΑΣ στη Ζάκυνθο.
2: Ναι, πρέπει να το δείτε η ΑΚ να εγκατασταθούν γεννήτριες. Εμείς είμαστε.
1: Δεν μπορεί κάθε φορά που για κάποιο λόγο έχουμε διακοπή ηλεκτροδότηση από βλάβη να μένουμε και από νερό, αν είναι δυνατόν.
2: Εμείς είμαστε, σαν περιφέρεια Ιουνιονίσων, διατεθειμένοι να τους στηρίξουμε το Δήμο και να τους βοηθήσουμε.
1: Ποια είναι η συνεργασία που έχετε δεν έχετε τελικά με τη Δημοτική Αρχή και τον Δήμαρχο Θεόφιλο Μιχαλάτο?
2: Απόλυτη συνεργασία.
1: Γιατί εμείς προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε μαζί του, αλλά δεν.
2: Είμαστε μαζί όλη τη διάρκεια της νύχτας και το πρωί και το απόγευμα μαζί.
1: Μάλιστα.
2: Το ίσο πτώσαμε και με τον διοικητή, τον κύριο Σπυρίδη της
1: Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κεφαλονιάς, τον διοικητή.
2: Πυροσβεστικής Κεφαλονιάς και με τον διευθυντή της αστυνομίας εδώ. Είμαστε μαζί.
1: Και
2: είμαστε
1: είναι όλοι. Και ο κύριος Λάμπρος Νικολάου, ο
2: ναι,
1: οποίος
2: ναι.
1: Είναι υπεύθυνος πολιτικής προστασίας όχι μόνο για την Κεφαλονιά, αλλά για όλα τα Ιόνια νησιά.
2: Ναι, ναι.
1: Έτσι δεν είναι. Μιλάμε και μαζί του και ο κύριος Διονύσης Κωνσταντάτος, υπεύθυνος πολιτικής προστασίας του Δήμαρχου Στολίου. Να τους λέμε όλους. Να μην έχει κανένας παράπονο. Ωραία.
2: Σωστά.
1: Λοιπόν, πάμε και σε ένα άλλο θέμα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Για τη δρομολόγηση των διαδικασιών ίδρυσης θαλάμου ημερήσιας νοσηλείας χημειοθεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Μια αντίστοιχη δηλαδή μονάδα με τη μονάδα χημειοθεραπείας που υπάρχει και λειτουργεί το τελευταίο διάστημα στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθο. Να μας πείτε λιγάκι το ιστορικό και πώς εξελίσσεται το όλο θέμα.
2: Είχα ένα φίλο αγαπημένο της Κεφαλονιάς και Κεφαλονίτη, ο οποίος είναι βιολόγος ερευνητής στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων.
1: Δόκτωρας Γιώργιος Βαρθολομάτος.
2: Βαρθολομάτος Γιώργιος, ο οποίος μου έφερε αυτή την πρόταση το χειμώνα. Εγώ την επεξεργάστηκα και την... κατέθεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς.
1: Ναι.
2: Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς μπορώ γρήγορα αντέδρασε. Βρήκε ένα χώρο, έκανε μια μελέτη διαχείρισης του χώρου και το φέραμε στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο και αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην ίδρυσή του. Και όσον αφορά το αίτημα της χρηματοδότησης για τη δημιουργία αυτού του χώρου σαν χώρο και σαν λειτουργία, δηλαδή να προκυρηθούν θέσεις των γιατρών, να προκυρηθούν θέσεις των νοσηλευτών, ώστε να προχωρήσει όλη η διαδικασία για τη δημιουργία αυτής της ημερήσιας μονάδος χημειοθεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Είναι ένα σπουδαίο βήμα, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα να έχουμε εδώ την προστασία των ασθενών, την περιποίηση των ασθενών όσον αφορά τις χημειοθεραπείες που χρειάζονται και να μην φεύγουν οι ασθενείς και
1: για Πάτρα, Αθήνα και τα λοιπά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε οικονομικό, σωματικό και ψυχολογικό επίπεδο.
2: Αυτό είναι πολύ σπουδαίο, κύριε Ρνέκα.
1: Και όπως έχουμε ενημερωθεί, έχει συνεδρίασει το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς στο Αργοστόλι και αποφάσισε την παραχώρηση χώρου στο νοσοκομείο για τη δημιουργία της μονάδας με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Μετά και από έκθεση τεκμηρίωσης του Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας Γεράσιμου Πιλαρινού κτλ.
2: Βεβαίως.
1: Αποφασίστηκε επίσης, από ό,τι βλέπω, να γίνουν όλες οι ενέργειες για την προετοιμασία μιας τελικής πρότασης, η οποία θα κατατεθεί είτε στην ανοιχτή πρόσκληση της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων βελτίωση υποδομών υγείας στην περιφέρεια, είτε σε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο.
2: Σωστά.
1: Και επίσης
2: μπορεί να χρηματοδοτηθεί από την ΕΧΤΗ,
1: ΕΧΤΗ Οικονομική Περιφέρεια. Επίσης, ζητήθηκε ο τρόπος στελέχωσης της μονάδας με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για να είναι δυνατή βιωσιμότητα της μονάδας. Γιατί μια τέτοια μονάδα θέλει εξειδικευμένο προσωπικό και τον απαραίτητο εξοπλισμό. Διαφορετικά δεν μπορεί να λειτουργήσει και απέχει πολύ από το να είναι ογκολογική μονάδα. Γιατί λέμε για ογκολογική μονάδα, δεν είναι τέτοια όπως τη ΣΕΚΤΟ. Είναι μια μονάδα χημειοθεραπείων με ημερήσια νοσηλεία.
2: Σωστά.
1: Ναι, εμείς να πούμε χθες για την ιστορία. Επικοινωνήσαμε με τον διοικητή του νοσοκομείου Κεφαλονιάς, του Αργοστόλη, Δημήτρη Μαρτίνη. Ναι. Δεν θέλει στην παρούσα φάση, λέει, να μιλήσει. Τον είδαμε κάπως επιφυλακτικό και διστακτικό. Πρώτα, λέει, να προχωρήσουν όλες τις διαδικασίες και να υπάρχει κάτι πιο συγκεκριμένο για να μπορώ να μιλήσω. Σεβαστό και κατανοητό.
2: Σωστά. Ο κ. Μαρτίνης είναι χαμηλών τόνων. Δουλεύει σκληρά για το νοσοκομείο και πιστεύω ότι κάνει ό,τι μπορεί για την βιωσιμότητα του νοσοκομείου, για τη λειτουργία του, για την αναβάθμισή του. Έχουν γίνει μεγάλα βήματα.
1: Δηλαδή αυτό τώρα...
2: Είμαστε αρκετά πίσω, βέβαια.
1: Ναι.
2: Αλλά
1: γιατί δεν έχει και ΜΕΘ το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς του Αργοστόλη, μονάδα τελικής θεραπείας.
2: Δεν έχουν και ΜΕΘ, ενώ είχε δημιουργηθεί, έχουμε τα μηχανήματα, έχουμε όλα. Δεν έχει γίνει ακόμα η ΜΕΘ, δεν έχουμε τους γιατρούς.
1: Ναι. Και εξυπηρετούνται από την Κεφαλονίτες ή κάτι και της Κεφαλονιάς στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου σε κάποιες περιπτώσεις, αν δεν κάνω λάθος.
2: Καμιά φορά στο Ζάκυνθο, καμιά φορά στο
1: Ρίο. Δηλαδή αυτό που εκκρεμεί είναι η εξασφάλιση χρηματοδότησης για να γίνει πράξη εν λόγω μονάδα.
2: Αυτό που εκκρεμεί είναι να γίνει μελέτη,
1: ναι,
2: η διαχείριση και να βρούμε και τη χρηματοδότηση. Ναι. Η μελέτη θα καθυστερήσει λίγο, αλλά η χρηματοδότηση πιστεύω ότι θα βρεθεί.
1: Και μακάρι να γίνει. Και όσο γίνεται πιο σύντομα, κύριε Κουρή.
2: Πιστεύω ότι θα γίνει.
1: Θα το αναδείξουμε και εμείς αυτό το θέμα, θα το προβάλλουμε και θα το κάνουμε ό,τι μπορούμε και εμείς από τη δική μας πλευρά.
2: Έγινε, να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ καλημέρα σας. Γεια σας.
2: Εγώ, καλημέρα.

0: ελιάς ταξιδευτής.
1: Αυτό ονειρεύομαι κι εγώ. Και μετά ξυπνάω.
0: Και εσύ θα ονειρευτείς όταν θα σβήσουν τα φώτα της γιορτής.
1: Καλύτερα φτωχός και τίμιος. Όπως το λέγει ο Θανάσης Βέκος, ένας και μοναδικός, ο τελευταίος πλην όμως τίμιος, τίμιος, τίμιος, τίμιος. Εδώ είναι τα εδώ είναι η φτώχεια, εδώ και τα πλούτη. Εδώ η κόλαση, εδώ και ο παράδεισος. Για όλους.
0: Τα φώτα της γιορτής.
1: Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Μιλήσαμε πριν από λίγο με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ και επικεφαλής του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζάκυνθου Γιώργο Τσουρουνάκη. Είναι μέσα στη συνεδρίαση, δεν μπορεί να μιλήσει. Αύριο έχουμε πολλά και διάφορα να πούμε. Έρχονται αποκαλύψεις για τα του Δήμου. Για να δούμε πώς ακριβώς έχει κατάσταση με την εξωτερική και επικουρική βοήθεια, υποτίθεται, του εκλεκτού τοπικού εργολάβου της Δημοτικής Αρχής που ανέλαβε την αποκομιδή απορριμμάτων, ογκωδών, την πλήση κάδων και ούτω καθεξής. Πώς προχωράει αυτή η διαδικασία, η εξωτερική και επικουρική βοήθεια που θα στοιχήσει όμως το Δήμο 10 εκατομμύρια ευρώ για 2 χρόνια. Και έτσι βαφτίστηκε η ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων στο νησί. Με τον τοπικό εργολάβο, υπερεργολάβο, που παίρνει και άλλες δουλειές από τη Δημοτική Αρχή και διαχειρίζεται και την περιοχή του Λίβα, εκεί που δεν είναι χιτά, εκεί που δεν είναι χιτή αλλά είναι χιτά, να χρησιμοποιεί, όπως μάθαμε, κάποιους μόνιμους υπαλλήλους, ναι, ναι, της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ζακύνθου για οδηγούς στα απορριμματοφόρα, είτε τα δικά του είτε του Δήμου. Γιατί δεν έχει πολλά απορριμματοφόρα λόγω εργολάβος, δικά του ή πολλά μηχανήματα. Και χρησιμοποιεί και απορριμματοφόρα και προσωπικό του Δήμου, είτε συμβασιούχους είτε μόνιμους. Επιτρέπεται κάτι τέτοιο? Καλά που μάθαμε ότι πάνε τα απορρίμματα κτλ. Κτλ. Με ανοιχτά φορτηγά στον Λίβα. Μπορεί ο καθένας να κάνει τον οδηγό, να είναι μόνιμος υπάλληλος στο Δήμο και παράλληλα να απασχολείται και στον ιδιώτη εργολάβο ή στην εν λόγω υπηρεσία. Και αν είναι κάποιοι συμβασιούχοι εκεί, με ποια εργασιακή σχέση είναι, τους έχει προσλάβει, τι γίνεται? Δηλαδή, στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού συνεχίζει να κάνει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο την αποκομιδή των ογκωδών κτλ. Η Δημοτική Αρχή και των απορριμμάτων. Και όχι ο τοπικός εργολάβος που ξεκίνησε σταδιακά από το Λαγανάκι και επεκτείνει σιγά σιγά τη δραστηριότητά του. Δεν ήταν έτοιμος να το κάνει από την αρχή? Γιατί υπάρχουν και διαμαρτυρίες και φωνές κατοίκων, επιχειρηματιών κτλ. Πάντα εκ των υστέρων. Και πάντα όταν είναι μπροστά στην πόρτα του το πρόβλημα. Ας ξεσηκωθούν και καμιά φορά, ας βγουν και στον δρόμο, ας διεκδικήσουν τα αυτονόητα. Από ένα σημείο και μετά είναι άξιοι της μοίρας τους και της τύχης τους. Λοιπόν, να δούμε μερικά θέματα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ που είναι σε εξέλιξη. Έγκριση επιβολής προστήμων για λαθροϊδροληψία, κοινώς κλέψιμο νερού. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης προμήθειας θερινής ένδυσης έτους 2026. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης προμήθειας θερινής υπόδυσης έτους 2026. Ένδυση και υπόδυση. Ρούχα και παπούτσια προφανώς για τους υπαλλήλους. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης προμήθειας γερανοφόρου ανατρεπόμενου φορτηγού. Έγκριση παράτασης εκπόνησης μελέτης, καθαρισμός και οριοθέτησης ζωνών ή και μέτρων προστασίας σημείων υδροληψίας ύδατος ΔΕΙΑ Ζακύνθου που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση από υπόγεια υδατικά συστήματα. Ωραία που ακούγεται. Έγκριση περιβαλλοντικής μελέτης υφιστάμενων και προτινόμενων έργων ίδρυυσης. Έγκριση εξόδων μετακίνησης προέδρου για περισσιακούς λόγους. Καλά, αυτό είναι διαδικαστικό θέμα κτλ. Κτλ. Περισσότερα αύριο, γιατί πρέπει να απαντήσει και η ΔΕΙΑΣ και δύο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυψης Αποχέτευσης στην καταγγελία του συμπολίτη μας Γιώργου Μπάτικα ότι εδώ και 20 μέρες δεν έχουν καθόλου νερό στην περιοχή Μαχηράδου Χαμουζά, συγκεκριμένα μέχρι το μίνι μάρκετ Γιαννούλη. Το νερό υποτίθεται έρχεται από το Βουγιάτο και καλούν τη ΔΕΙΑΣ και τους λένε ότι έχουν χαλασμένες υδροφόρες και ότι δεν μπορούν να τους πάνε νερό. Την ίδια ώρα βλέπουν τις υδροφόρες να εξυπηρετούν κάποιες άλλες περιοχές και παίρνουν νερό μέσα από τα πηγάδια. Ένας κακός χαμός όλα τα επίπεδα και από κάθε άποψη. Θα επανέλθουμε και στα των υδρομεταφορών, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής και όπως μάθαμε από έγκυρη πηγή, επειδή ήταν στα δικαστήρια οι ιδιοκτήτες δημόσιας χρήσεως οχημάτων μεταφοράς νερού με τους ιδιοκτήτες ιδιωτικής χρήσεως μεταφοράς νερού, ότι και καλά το δικαστήριο έληξε με νίκη ή το κέρδισαν το δικαστήριο οι ιδιοκτήτες οχημάτων δημόσιας χρήσης μεταφοράς νερού, που έχουν μπει για τα καλά στο παιχνίδι της μεταφοράς του νερού και θέλουν να εδραιωθούν για τα καλά, ενώ οι ιδιοκτήτες ιδιωτικής χρήσης μεταφοράς νερού θέλουν να διατηρήσουν τα δικά τους προνόμια και κεκτημένα προ δικαστηρίου ή προ της όποιας δικαστικής απόφασης, που δεν ξέρουμε ποια είναι αυτή η δικαστική απόφαση και το τι ακριβώς λέει. Γιατί οι μεν κατηγορούν τους δε για παράνομους και επικαλείται κάθε πλευρά ότι είναι νόμιμη ή λειτουργεί νόμιμα. Και έχουμε και κυνηγητό στους δρόμους, ναι, παρακολούθηση κάθε πλευρά ότι είναι νόμιμη ή λειτουργεί νόμιμα. Και έχουμε και κυνηγητό στους δρόμους, ναι, παρακολούθηση.

0: λείψανα κέικ, χορδίες, μουστάρδες, βίζιτες, χύτρες, Ινστιτούτα, κονκάρδες.
1: Πες τα, Μεγάλε Βασίλη. Μια ματιά στην τοπική επικαιρότητα μέσα με τίτλους από τη site imerazante.gr. Ζάκυνθος δέσμευση, λέει, δημάρχου για 4 συστήματα C-Track σε παραλίες του νησιού. Τι ζήτησε ο σύλλογος ΑΜΕΑ, υποπολεύει ένα θέμα που έχει αναδείξει και η ΕΡΤ Ζάκυνθου. 8 χρόνια χωρίς παρεμβάσει στο δημοτικό στάδιο. Η κατρακύλα μετά το σεισμό του 2018 και η αγανάκτηση του 2026. Και σε αυτό το θέμα θα επανέλθουμε, γιατί η ομάδα της Ζακύνθου, αν έχουμε ενημερωθεί σωστά, έχει δηλώσει ως έδρα το γήπεδο της ομάδας Μαρκό. Ζάκυνθος, καλά, εδώ είναι περιοδικό, να μην κάνουμε και διαφήμιση. Ψηφιακό δελτίο αποστολής, τι αλλάζει για αγρότες και λαϊκές αγορές. Κοινό μέτωπο των νησιωτικών περιφερειών για μια ενιαία εθνική και ευρωπαϊκή στρατηγική. Μιλήσαμε για αυτό το θέμα νωρίτερα με τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων, Γιάννη Τρεπεκλή, όπου και βρίσκεται στην Κεφαλονιά λόγω της φωτιάς που ευτυχώς έχει σβήσει. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προκαλεί προειδοποίηση σε τρεις περιοχές σήμερα. Συλλήψεις σε Ζάκυνθο και Λευκάδα για εχορύπανση. Ζάκυνθο συνεδριάζει αύριο 4 Οκτώβου το Δημοτικό Συμβούλιο. Περισσότερα μεθαύριο. Ζάκυνθο, τα δημοσιεύματα έφεραν παρεμβάσει στο Βασιλικό μετά τα τροχαία ή συνεχόμενα τροχαία με γουρούνες. Μιλήσαμε νωρίτερα, μπήκαν μεταλλικές μπάρες εντωμεταξύ. Μιλήσαμε νωρίτερα και μας ενημέρωσε σχετικά με τον πρόεδρο του Συλλόγου Επαγγελματιών Βασιλικού, τουριστικών επαγγελματιών Βασιλικού, ο σκοπός. Νίκο Βαρδακαστάνη. Τέλος, λέει, οι παλιές ταυτότητες στα ταξίδια στο εξωτερικό. Τι ισχύει? Κάποιοι τρέχουν να προλάβουν και να μην αναγκαστούν και βγάλουν νέες ταυτότητες που είναι του έξω από εδώ, του 666 και τα λοιπά. Τέτοια μυαλά κουβαλάνε. Κεφαλονιά, λέει, στάχτη περισσότερα από 6.000 στρέμματα στην περιοχή του Ελιού Πρόνων. Σε ισχύ κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές στα καύσιμα. Η ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ, ο χάρτης των πληρωμών από 3 έως 7 Αυγούστου. Στο χέρι. 12:59 πρώτα λεπτά, ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα 11:01. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια των αποσυντονισμού και οτιδήποτε άλλο κακό, στραβό και ανάποδο, ο Αλέξανδρος Λάσης. Στα μικρόφωνα, ταπεινός υπηρέτης σας, η μετέρα μετριότητα, ανεπίδεκτος μαθήσεως, Σάκης Νέγκας. Πάντα κόντρα στο κύμα και με ψηλά το κεφάλι. Και εδώ θα ακούσετε ό,τι δεν λένε οι άλλοι. Συνδεόμαστε με Θεσσαλονίκη και το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤΡΟΙΑ, με της ιστορικής ΕΡΤΡΟΙΑ, με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια και τη Ζάκυνθο, ενίοτε και την Κεφαλονιά και η Ιθάκη φυσικά. Έτσι, στις 2 σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και τη ραδιοεφημερίδα με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στις 3 σύνδεση με το Κόσμος, μουσικό ραδιόφωνο. Σε επανάληψη η σημερινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Ζακύνθου από τις 6 μέχρι τις 8 από τις συχνότητες του σταθμού και μέσω του διαδικτύου. Γεια και χαρά.
2: 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από

0: Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
0: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή εβδομάδα να έχουμε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Δεν είναι περιοδία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Ράψια, ρέγες, καρέγε, γλυκό.
0: Δευτέρα, 3 Αυγούστου σήμερα, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μάχη με τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, Άγιος Νεκτάριος και Κανδύλι, οι μεγάλες εστίες. Φωτιά στην ξηρόβρυση του Κιλκής, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη, συναγερμός όμως και στην Πιερία, καθώς έχουμε φωτιά στην περιοχή Βροντού. Στο ελληνικό FBI έρευνα για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων με 2 νεκρούς στα Ψάθα. Αυτοψία στις πυρόκλητες περιοχές της Φωκίδας από τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης. Αύριο απολογεί το υπεύθυνο συντήρησης δικτύου του ΔΔΕ για τη φωτιά στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Επιχείρηση ελέγχων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τις αγροτικές επιδοτήσεις σε Μιλοπόταμο και Ζωνιανά. Έκκληση για αίμα στο νοσοκομείο του Πύργου, στα όρια του το τμήμα αιμοδοσίας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Σε εξέλιξη βρίσκεται για τέταρτη μέρα η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, με την πυροσβεστική να δίνει συνεχή μάχη με δύο βασικά μέτωπα. Το πιο ανησυχητικό μέτωπο κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι, αλλά και στον οικισμό της Αγίας Σκέπης, όπου καταβάλλονται προσπάθειες για την ασφαλή απομάκρυνση των κατοίκων, καθώς η πυρκαγιά μπήκε μέσα στον οικισμό. Όπως τόνισε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννης Αρτοπιός, η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική εμφανίζεται βελτιωμένη, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Όπως εξήγησε, στην μεγάλη περίμετρο της πυρκαγιάς εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές αλλά και λανθάνουσες θερμές εστίες, οι οποίες απαιτούν συνεχή επιτήρηση, καθώς ακόμη και μια ισχυρή ρηπή ανέμου μπορεί να προκαλέσει νέα αναζωπήρωση. Τώρα, για μια εξαιρετικά δύσκολη πυρκαγιά, η οποία απέκτησε μεγάλη δυναμική λόγω των καιρικών συνθήκων, της έντονης θερμικής ακτινοβολίας αλλά και της δύσκολης μορφολογίας του εδάφου, μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, στο Earth News, να τον ακούσουμε.
1: Ευελπιστούμε ότι με τις προσπάθειες όλων να μπορέσουμε το μεσημέρι και μετά να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Όμως η θερμοκρασία, η οποία ζεσταίνει όλα τα θερμά σημεία με τους ανέμους, πολλές φορές βγαίνουν νικητές σε σχέση με τον ανθρώπινο οργανισμό, με τον ανθρώπινο παράγοντα και με όλο τον μηχανισμό σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα. Το μεσημέρι, που με τρεις που είναι υψηλότερες συνήθως θερμοκρασίες, τόσο στο έδαφος που απορροφά και κρατά θερμοκρασία, θα ξέρουμε πιο αργά το απόγευμα η πυρκαγιά αυτή σε τι επίπεδο θα είναι. Αισιοδοξούμε και εμείς όταν βλέπουμε ότι ανταποκρίνεται και η πυρκαγιά νικέται κάποιες φορές από το νερό που ρίχνουμε, από τα χωματουργικά μηχανήματα, από τις αντιπυρικές ζώνες. Ο άνεμος αυτός ξεπερνούσε όλες τις ζώνες που φτιάχναμε όλο αυτό το διάστημα, διότι οι ορούμενες κάφτρες δημιουργούσαν νέες πυρκαγιές, οι οποίες εκτινήσονταν σε 50, 100 και 200 μέτρα, με αποτέλεσμα να γίνεται πάλι επαναδιάταξη δυνάμεων, πάλι οι σωλήνες στο αυτοκίνητο, πάλι το αυτοκίνητο να γεμίσει νερό, να μπορέσουν να έχουμε πρόσβαση, και όπου δεν έχουμε πρόσβαση κάναμε εγκαταστάσεις και 1,5 χιλιόμετρο σε όλο το βουνό, σε όλο το πλαίσιο. Αυτό είναι μεγάλη πυρκαγιά, και δυστυχώς αφού δεν μπόρεσαν τα εναέρια μέσα τις δύο πρώτες μέρες να επιχειρήσουν, αυτή η πυρκαγιά που κινούνται αντίθετα από τον άνεμο, δεν μπορούσε ούτε ο άνεμος να την κατευθύνει βορειοανατολικά, ο βορειοανατολικός αυτός άνεμος κινούνταν με την καύσιμη ύλη, με το συμπαγές αυτό δάσος σε όλο τον ορεινό όγκο. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκυμάτων Εμπρισμού έχει προβεί τις τελευταίες 5 μέρες σε 33 συλλήψεις. Κάποιες από αυτές προκάλεσαν πυρκαγιά αποδόθηκαν σε όλες διοικητικά πρόστιμα. Οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη όλοι οι συνάνθρωποι μας στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Σχηματίστηκε δικογραφία και όλη αυτή η ποινική αξιολόγηση, που είναι αρμοδιότητα της ελληνικής δικαιοσύνης, θα αποδοθεί στο μέλλον. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πυρκαγιές, εξέλιξη πυρκαγιών και καταστροφές δεν θα υπήρχαν τόσες αν δεν υπήρχαν τόσες ενάρξεις πυρκαγιών. Έχουμε καθημερινά 50 πυρκαγιές, 68, 42. Είναι νούμερα τα οποία δυστυχώς πίσω από τα περισσότερα υπάρχει ένα ανθρώπινο χέρι.
0: Τώρα, τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται στην Δυτική Αττική, καθώς δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Bell που συμμετείχαν σε αυτή συγκρούστηκαν στον αέρα και κατέπεσαν στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Χθες το απόγευμα, στην Ψάθα συγκεκριμένα, ένας Έλληνας συντονιστής και ο Δανός χειριστής που επέβαιναν στο ένα ελικόπτερο έχασαν τη ζωή τους, ενώ το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου, ένας Έλληνας και ένας Βρετανός, ανασύρθηκαν σόι. Με την κατάσταση της υγείας τους να είναι καλή και να μην εμπνέει ανησυχία, θα συνδεθούμε σε λίγο. Έχουμε την Πέγγι Μπρούσαλη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, από ό,τι με εντολή εισαγγελέα η ελληνική αστυνομία έχει αναλάβει την προανάκριση. Τώρα στο σημείο που βρισκόμαστε, εδώ που έχει πέσει τύπου Bell ελικόπτερο, γιατί το άλλο προσγειώθηκε κατά αναγκαστική προσγείωση. Εξετάζουν οι ερευνητές όλα τα ενδεχόμενα. Υπάρχει μια κινητικότητα εδώ στο σημείο. Εξετάζεται ο συντονισμός των πτήσεων, οι ιδιαίτερες συνθήκες πάνω από το πύρινο μέτωπο και τυχόν ανθρώπινο λάθος. Μιλάμε πάντα για την τραγωδία που έπληξε χθες στην περιοχή εδώ της Ψάθας στη Δυτική Αττική, όταν δύο ελικόπτερα τύπου Bell που επιχειρούσαν διαδοχικές ρήψεις νερού στο μεγάλο μέτωπο της φωτιάς στην Ψάθα, μετά από μία ρήψη βρέθηκαν να πετούν σε πολύ μικρή μεταξύ της απόσταση και συγκρούστηκαν στον αέρα και αμέσως έχασαν τον έλεγχο. Τώρα, αν με ρωτήσεις τι είναι αυτά, ποια είναι τα σημεία τα οποία εξετάζονται, Είναι πολλά τα ενδεχόμενα. Προσπαθούν να ανασυνθέσουν δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο τις τελευταίες κινήσεις των δύο ελικοπτέρων και αυτό που εξετάζουν είναι η ακριβή πορεία και το ύψος πτήσης των δύο Bell λίγο πριν από τη σύγκρουση. Αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας κατά τη ρήψη νερού, οι επικοινωνίες μεταξύ των πληρωμάτων με τον συντονισμό των εναέριων μέσων και αν δόθηκαν οι κατάλληλες οδηγίες, οι συνθήκες που επικρατούσαν πάνω από το μέτωπο της φωτιάς, τυχόν μηχανική βλάβη και βεβαίως το βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο και μαζί με τις καταθέσεις των διασωθέντων και των υπόλοιπων πληρωμάτων που επιχειρούσαν στην περιοχή. Δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής κάποιο επίσημο πόρισμα, δεν έχουν αποδοθεί ευθύνες. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
0: Και την έχει αναλάβει το ελληνικό FBI, όπως μας είπες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο ρεπορτάζ σου. Αυτοψία στις απειροπληκτές περιοχές της Φωκίδας έκανε νωρίτερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κώστας Κατσαφάδος, και μάλιστα προανήγγειλε και αποζημιώσεις. Ο Πάνος Φωτεινόπουλος ήταν εκεί. Πάνο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την Φωκίδα, εδώ που πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο του Εφπαλίου υπό τον κύριο Κατσαφάδο, τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, και τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης και τοπικό βουλευτή κύριο Πούγα. Έγινε ανάλυση της κατάστασης. Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι έχουν καεί πάνω από 4.000 στρέμματα αγροδασικών στο εκτάσεων, καθώς και 8 σπίτια και 8 αποθήκες. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη αυτοψία στο χωρίο Κλίμα από τον Υφυπουργό με όρο το Κλιμάκιο και όλους τους τοπικούς φορείς, όπου έγινε συζήτηση εδώ είδους στις ζημιές και προανήγγειλε την διαδικασία υπό την οποία θα αποζημιωθούν άμεσα οι πληγέντες κάτοικοι για να όσοι δεν έχουν να μείνουν, να μπορέσουν να πάρουν ένα έκτακτο επίδομα για να μείνουν, και στη συνέχεια τέλος Σεπτεμβρίου θα ανοίξει πλατφόρμα για να γίνουν οι αιτήσεις από τους πληγέντες για να μπορέσουν να αποζημιωθούν εγκαίρως.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάνο. Και εμείς σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Κατσαφάδος.
4: Σε ένα μήνα από σήμερα, αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αυτοψίες στις πληττόμενες περιοχές και θα έχει εκδοθεί μια οικία η οποία θα τις περιλαμβάνει όλες αυτές τις περιοχές, θα έχει δικαίωμα σε ένα μήνα από τώρα ο πολίτης ο οποίος έχει πληγεί η κατοικία του, είτε είναι πρώτη κατοικία είτε είναι δευτερογενής κατοικία, να υποβάλει μια αίτηση όπου η αποζημίωση την οποία θα λάβει για την επισκευή ή ανακατασκευή του κτηρίου του θα είναι στο 100%.
0: Στη τηλεφωνική μας γραμμή τώρα έχουμε τον κύριο Γιώργο Καραγιάννη, Διευθύνων Σύμβουλο του Κέντρου Φυσικών Καταστροφών και Διαχείρισης Κρίσεων της Ακαδημίας Αθηνών. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Καραγιάννη, και σας ευχαριστούμε.
5: Καλησπέρα, κυρία Αγγέλη, σας ευχαριστώ πολύ. Μου επιτρέπετε, σας παρακαλώ, μια μικρή διόρθωση. Δεν είμαι Διευθύνων Σύμβουλος, είμαι Διευθύνων Θέτος.
0: Μάλιστα. Ωραία.
5: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Συγγνώμη. Να πούμε λιγάκι τώρα τι γίνεται. Έχουμε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στη Μεγάλη Πυρκαγιά, στη Βιωτία για παράδειγμα. Βέβαια, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα κάθε καλοκαίρι στη χώρα μας.
5: Κοιτάξτε, στην Βιωτία είδαμε μια πυρκαγιά ιδιαίτερα δύσκολη, ειδικά εξαιτίας του καυσίμου και κυρίως του αέρα.
0: Ναι.
5: Το καύσιμο, παρόλο το γεγονός ότι είχαν γίνει εκτεταμένα έργα δασοπροστασίας, δηλαδή καθαρισμοί της νεκρής βλάστησης που υπήρχε τα τελευταία χρόνια, διαβάζω ότι είχαν γίνει 20 εκατομμύρια ευρώ είχαν δαπανηθεί για έργα δασοπροστασίας στην περιοχή που είχαν περιλάβει έκταση 15-16.000 στρεμμάτων. Ωστόσο, αυτά αφορούν την νεκρή βλάστηση, έτσι, δεν αφορούν την ζωντανή βλάστηση, αν θέλετε, που ήταν αυτή που τελικά κάηκε. Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν από τον αέρα. Ο αέρας, ο οποίος δημιούργησε διπλή δυσκολία δηλαδή με διπλό τρόπο, αφενός μεταδίδοντας πολύ γρήγορα την πυρκαγιά, αφετέρου δε επειδή εμπόδισε τα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν. Ξέρετε, λέμε ότι η φωτιά σβήνει με την αρβίλα του πυροσβέστη. Ωστόσο, για να μπορέσει ο πυροσβέστης, οι επίγειες δυνάμεις, ναι, δηλαδή να προσεγγίσουν, χρειαζόμαστε τα εναέρια μέσα τα οποία μειώνουν την ένταση της φωτιάς, χαμηλώνουν δηλαδή το ύψος της φλόγας, έτσι ώστε να είναι εφικτό στις επίγειες δυνάμεις να προσεγγίσουν την φωτιά.
0: Δεν ακούν πάντα όμως, κύριε Καραγιάννη, έτσι. Και η δυνατότητα επιχείρησής τους είναι και εκείνων δύσκολη.
5: Όταν φτάνουμε να έχουμε τόσο μεγάλο πυροθερμικό φορτίο, ναι, στην πυρκαγιά, όσο καλά προετοιμασμένος και να είναι κανείς, η φύση είναι ανίκητη καμιά φορά.
0: Σωστά.
5: Και αυτό δεν είναι κλισέ και δεν επιθυμώ να το πω σαν κλισέ. Είδαμε όλοι στους δέκτες μας τις τελευταίες μέρες σκηνές όπου ελικόπτερα και αεροπλάνα πηγαίναν πάνω από περιοχή που φλεγόταν, άδειαζαν όλο το φορτίο τους και η φωτιά δεν καταλάβαινε τίποτα.
0: Σωστά, okay. Ναι, ναι, ναι.
5: Και για του λόγου το αληθές, αυτό το πράγμα δεν το είδαμε μόνο στην Ελλάδα, το είδαμε πριν από δύο εβδομάδες νομίζω στην Γαλλία και στην Ισπανία.
0: Στις μεγάλες φωτιές.
5: Έτσι. Χώρες που ούτε τους έλειπαν τα εναέρια μέσα, ούτε τους έλειπαν οι επίγειες δυνάμεις, ούτε τους έλειπε η τεχνογνωσία. Αντιθέτως και στα τρία αυτά στοιχεία, η Ισπανία και η Γαλλία είναι οι πρωτοπόρες χώρες στην δασοπυρόσβεση στην Ελλάδα. Ούτε και εμάς μας έλειψαν τα εναέρια μέσα. Η Ελλάδα έχει από τους μεγαλύτερους αριθμητικά στόλους εναερίων μέσων δασοπυρόσβεσης στην Ευρώπη. Και εκτιμώ ότι πρέπει να είμαστε και οι πρώτοι σε σχέση με το μέγεθος της χώρας, τον πληθυσμό μας, το μέγεθος της οικονομίας μας. Διαλέξτε όποιον ναι, θέλετε. Έτσι. Ωστόσο, όταν η κλιματική αλλαγή δημιουργεί τέτοιες συνθήκες, οι μεγάλες αυτές φωτιές είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελέγξουν.
0: Μάλιστα. Άρα, το θέμα είναι να μην φτάσουμε ως εκεί από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Καραγιάννη.
5: Σωστό. Κοιτάξτε, το να μην φτάσουμε, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, δύο μάλλον πολύ σημαντικά, ναι, στοιχεία, είναι πρώτον η επιθετική πρώτη προσβολή και η πρόληψη. Επιτρέψτε μου να αναφερθείτε στα δύο. Πρώτον η επιθετική πρώτη προσβολή. Ποια είναι η λογική της επιθετικής πρώτης προσβολής, η οποία έχει υιοθετηθεί στην Ελλάδα τα τελευταία 4-5 χρόνια, αν θυμάμαι καλά,
0: ναι,
5: είναι ότι στα δύσκολα εκείνα σημεία, στα οποία ξέρω ότι είναι δύσκολη η φωτιά και ξέρω ότι θα έχω δύσκολες συνθήκες, δεν περιμένω να έχω τις πρώτες αναφορές από το πρώτο πυροσβεστικό που θα πάει. Σηκώνω κατευθείαν εναέρια ή στέλνω κατευθείαν περισσότερες δυνάμεις. Μία πιο, αν θέλετε, έντονη μορφή της επιθετικής πρώτης προσβολής είναι η έμπορτη περιπολία, δηλαδή το αεροπλάνο ή το ελικόπτερο που πετάει φορτωμένο με νερό, έτσι ώστε μόλις έχουμε την πρώτη αναφορά πάει και κατευθείαν και ρίχνει από πάνω.
0: Ναι.
5: Ωστόσο, ξέρετε, υπάρχει ένα όριο, φυσικό όριο, στον αριθμό των εναερίων μέσων που μπορούμε να έχουμε. Είδαμε τι μπορεί να γίνει όταν μαζεύουμε πάρα πολλά εναέρια γύρω από μια φωτιά. Και επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ, ναι, να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες του κυβερνήτου και του πληρώματος που χάθηκαν έτσι ώστε να ζήσουν κάποιοι άλλοι.
0: Έχετε δίκιο, όλοι μας τα συλληπιτήρια φυσικά.
5: Το δεύτερο πράγμα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ναι, είναι η πρόληψη. Είναι η πρόληψη. Ναι. Στην οποία εκτιμώ ότι υστερούμε,
0: ναι,
5: όχι σε επίπεδο κρατικών φορέων, αλλά στο επίπεδο του καθενός μας ξεχωριστά. Στην, ναι, Ελλάδα έχουμε πετύχει κάτι το πάρα πολύ σημαντικό, που έχει σώσει ζωές. Έχουμε μάθει να ζούμε με τους σεισμούς.
0: Μάλιστα.
5: Έχουμε μάθει στα σπίτια μας να αγκυρώνουμε τα βαριά φορτία. Έχουμε μάθει να χτίζουμε τα σπίτια μας και να απαιτούμε από το μηχανικό που χτίζει το σπίτι μας να είναι χτισμένο με βάση τους αντισεισμικούς κανονισμούς. Έχουμε μάθει να μην κλέβουμε στα μπετά και στα σίδερα.
0: Ναι.
5: Έτσι πρέπει να μάθουμε να ζούμε και με τις δασικές πυρκαγιές. Το ίδιο δέντρο που μας δίνει ίσκιο και δροσιά, το mm-hmm. ίδιο δέντρο μεταφέρει τη φωτιά στο σπίτι μας.
0: Σωστά, έχετε δίκιο.
5: Λέει η πυροσβεστική εδώ και αιώνες, και απολογούμε αν ακούγομαι σαν να κάνω διάλεξη. Λέει η πυροσβεστική εδώ και δεκαετίες, συγγνώμη, υπερέβαλα πριν. Λέει η πυροσβεστική εδώ και δεκαετίες, όπως και όλες οι άλλες πυροσβεστικές ανά τον κόσμο, απομακρύνεται τη βλάστηση στα 30 μέτρα.
0: Ναι.
5: Στα 30 μέτρα δεν πρέπει να υπάρχει βλάστηση.
0: Mm-hmm.
5: Άρα πρέπει εμείς οι πολίτες να μάθουμε να ζούμε με την πυρκαγιά.
0: Έχετε δίκιο κύριε Καραγιάννη.
5: Όσα έργα και να κάνει το κράτος, όσα λεφτά, όσο δημόσιο χρήμα και να πληρώσει το κράτος σε καθαρισμούς, σε δημόσια γη,
0: ναι.
5: Αν εμείς στο οικόπεδό μας, στο κτήμα μας, στο σπίτι μας δεν προστατευτούμε, θα έχουμε τα ίδια προβλήματα.
0: Άρα λοιπόν είναι ένα μέρος και στο χέρι μας, φυσικά δεν μιλάμε για τους εμπρισμούς. Σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Καραγιάννη για το χρόνο σας και για τη συνέντευξη που είχαμε. Καλό σας μεσημέρι.
5: Εγώ σας ευχαριστώ, να έχετε μια καλή μέρα.
0: Να είστε καλά.

0: Πάμε τώρα στην Μπέλα Θεριού για μια έκτακτη ενημέρωση. Μπέλα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Έχουμε λοιπόν δύο πυρκαγιές σε εξέλιξη. Η μία είναι στο Κλικής και η άλλη στη Βροντού Πιερίας. Και οι δύο είναι σε χαμηλή βλάστηση. Η πιο σοβαρή από τις δύο είναι αυτή του Κλικής, όπου προχωράει η κατάσβεση. Αυτό ενημερωθήκαμε πριν από λίγο από την πυροσβεστική υπηρεσία. Υπάρχει πρόοδος στην κατάσβεση. Η φωτιά έχει ξεσπάσει σε απόσταση από το οικιστικό κομμάτι, οπότε αυτό είναι θετικό σημείο.
0: Ναι.
1: Και η βόρεια της ξηρόβρησης, στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο, 14 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Στην περίπτωση της Βροντού επίσης είναι σε εξέλιξη το έργο της κατάσβεσης και η χαμηλή δασική βλάστηση δυτικά της Βροντού σε απόσταση επίσης από το οικιστικό κομμάτι. Οι δυνάμεις εκεί είναι 45 πυροσβέστες, 19 οχήματα, 4 αεροσκάφη και μία ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ. Για ό,τι νότερο θα ενημερώσουμε και πάλι.
0: Ευχαριστούμε πολύ Μπέλα για την άμεση ενημέρωση. Τώρα, προθεσμία για να απολογηθεί αύριο πήρε ο υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΕΔΙΕ, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με δύο κακουργήματα για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου, που είπαμε, αναζητούνταν, καθώς παρουσιάστηκε βέβαια αυτοβούλος σήμερα το πρωί ενώπιον του ανακριτή. Πάμε στη Δέσποινα Κρητικού.
2: Λίγο μετά τις 9 το πρωί παρουσιάστηκε ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου, αυτοβούλος, εδώ στον ανακριτή Ρεθύμνου μαζί με τον δικηγόρο του. Είχε εκδοθεί ήδη ένταλμα για την σύλληψή του. Ήρθε ωστόσο ο αυτοβούλος, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο στις 10 το πρωί. Κατηγορείται με το ίδιο κατηγορητήριο όπως και ο 62χρονος για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο δια παραλήψεως πάρη. Υπόχρεος σχετικά με την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρίας Βρύσης. Αρνείται τις κατηγορίες, λέει ότι δεν έχει κάποια σχέση με το πόρισμα που έβγαλε ο δικαστικός πραγματογνώμονας και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που αποφάνθηκαν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από σπινθήρα μετά από την ταλάντωση καλωδίων στην είσοδο της Κρίας Βρύσης στο σημείο 0. Μένει αύριο να δούμε τι θα αποφασίσει εισαγγελέας και ανακριτής για την ποινική του μεταχείριση. Θυμίζουμε ότι ο 62χρονος που απολογήθηκε το Σάββατο αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και παρουσία στο αστυνομικό τμήμα μια φορά το μήνα.
0: ...199 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη Ροδόπη κατά το πρώτο τρίμηνο της αντιπυρικής περίοδου. Όλες αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως από τις πυροσβεστικές δυνάμεις της περιοχής, στον οποίο το ανακριτικό τμήμα οδήγησε και τρία άτομα ενώπιον της δικαιοσύνης για εμπρισμό. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤΑ Κομωτινής θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Δηλαδή... Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπη σημειώνονται κατά μέσο όρο περισσότερες από δύο εστίες φωτιάς ανά 24ωρο. Συγκεκριμένα,
0: ναι,
3: από την Πρωτομαγιά που ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος μέχρι και τις 31 Ιουλίου εκδηλώθηκαν 47 φωτιές το Μάιο, 72 τον Ιούνιο και 80 τον Ιούλιο. Όλες, όπως είπες, αντιμετωπίστηκαν ακαριαία και αποτελεσματικά και είναι αυτό το στοιχείο που χρήζει επισήμανσης, καθώς συνιστά τον καταλυτικό παράγοντα της επιτυχημένης επέμβασης των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σε 5 περιπτώσεις σηκώθηκαν εναέρια μέσα και επιχείρησαν πεζοπόρα τμήματα δασοκομάντος της 7ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων. Συνολικά έχουν καεί 265 στρέμματα αγροτολιβαδικών κυρίως εκτάσεων. Το ανακριτικό τμήμα της Διοίκησης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ροδόπης, όπως είπες, έχει οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης 3 άτομα για πρόκληση πυρκαγιάς, ένα με την κατηγορία του εμπρισμού από πρόθεση που προφυλακίστηκε και 2 με την κατηγορία του εμπρισμού από αμέλεια, στα οποία επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης με αναστολή. Ταυτόχρονα, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες εντόπισαν 37 ιδιοκτήτες οικοπαίδων μη συμμορφούμενων με την υποχρέωση καθαρισμού τους και προώθησαν τις υποθέσεις αυτές στους οικείους δήμους για τον καθορισμό των συγκεκριμένων χώρων και την επιβολή των προβλεπόμενων προστήμων. Τέλος, να πούμε ότι εν ώψη των εκατοντάδων πύρινων εστίων σε όλη σχεδόν τη χώρα, και στο πλαίσιο της συνεπακόλουθης ανακατανομής των πυροσβεστικών δυνάμεων βάσει των επιχειρησιακών σχεδιασμών του πυροσβεστικού σώματος, έχει αποσταλεί για ενίσχυση από τη διοίκηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών Ροδόπης προς εκείνες της Κεντρικής Μακεδονίας ένα υδροφόρο όχημα με πλήρωμα 2 άνδρων, το οποίο εναλλάσσεται ανά 24 ώρο. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και πάμε τώρα στην Κεφαλονιά, καθώς συνελήφθη ένα 44χρονος για τη φωτιά. Μάλιστα είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν για εμπρισμούς. Και βέβαια, Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ανδρέα, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε σοβαρή ζημιά και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Μας ακούει ο Ανδρέας Παπαδημητρίου? Ανδρέα. Ανδρέα, καλό σου μεσημέρι.
4: Ναι.
0: Μας ακούς τώρα?
4: Τώρα σας ακούω, τώρα.
0: Είχαμε, έλεγα νωρίτερα, τη σύλληψη ενός 44χρονου για τη φωτιά στην Κεφαλονιά. Ο άνθρωπος, βέβαια, είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν για εμπρισμούς. Και απ' την άλλη, έχουμε και σοβαρές βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης 5 οικισμών. Δεν ξέρω αν παραμένουν ακόμη χωρίς ρεύμα.
4: Είναι ακόμα χωρίς ρεύμα. Ναι. Ο 44χρονος συνελήφθη την πρώτη μέρα και μάλιστα στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για αντίστοιχα αδικήματα και μάλιστα έχει κάνει και φυλακή για αντίστοιχα.
0: Μάλιστα.
4: Τώρα, σε ό,τι αφορά το δίκτυο του ΔΔΕ, είναι πολλές οι καταστροφές σε κολόνες και καλώδια και στις δύο τάσεις. Γίνεται ένας αγώνας δρόμου από συνεργεία τα οποία έχουν έρθει στο νησί και αντικαθιστούν τις καμένες κολόνες και τα λιωμένα καλώδια ρεύματος. Πέρα από τις πληγήσεις περιοχές, εκεί δηλαδή Κρεμμύδι, Πάστρα, Κατελιό και λοιπά και Μαυράτα, πρόβλημα έχει και η σκάλα, όπου δεν επλήγει από τη φωτιά αλλά ηλεκτροδοτείται από τη συγκεκριμένη γραμμή. Η σκάλα είναι πιθανόν το πιο τουριστικό σημείο του νησιού σε αυτή την περιοχή.
0: Ναι.
4: Έχουν έρθει τις ΔΔΕ, έχουν βάλει 4 γεννήτριες, έχουν πάει στη σκάλα, έχουν βάλει 4 γεννήτριες, ωστόσο δεν φτάνουν αυτές για να ηλεκτροδοτήσουν το σύνολο των κατοικιών και των επιχειρήσεων στην περιοχή. Και αυτό, με αφορμή αυτό, υπάρχει πρόβλημα και στην υδροδότηση, γιατί δεν λειτουργούν οι αντλίες να υδροδοτήσουν. Το μισό, η μισή σκάλα έχει, ας πούμε, υδροδότηση και ρεύμα, η άλλη μισή δεν έχει.
0: Και εν μέσω καλοκαιριού, Ανδρέα, όλα αυτά, έτσι που φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και τουρίστες.
4: Υπάρχουν, αλλά απ' την άλλη, για να λέμε και την άλλη πλευρά, ναι, γιατί κάναμε ένα ρεπορτάζ. Τώρα επιχειρήσεις μεγάλες, ξενοδοχεία, τα οποία είναι χτισμένα στη σκάλα ή οπουδήποτε αλλού, να μην έχουν γεννήτριες για παρενδεχόμενο.
0: Σωστά.
4: Νομίζω ότι είναι και στις υποχρεώσεις τους πριν αδειοδοτηθούν. Αλλά αυτή είναι άλλη κουβέντα που θα την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή.
0: Ναι, ναι.
4: Τώρα να γυρίζουν οι τουρίστες, φανταστείτε ότι ακόμα και για το φαγητό υπάρχει μια δυσκολία, γιατί δεν λειτουργούν πολλά τα περισσότερα καταστήματα, μόνο όσα έχουν γεννήτρια, και γίνεται ένας αγώνας δρόμου. Οι πιο αισιόδοξοι λένε ότι θα μπορέσουν να δώσουν ρεύμα απόψε το βράδυ. Οι πιο ρεαλιστές μιλάνε για αύριο το πρωί.
0: Μάλιστα. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Τώρα, πολύτιμες πληροφορίες για το ζήτημα της θερμικής καταπώνησης στο αστικό Ηράκλειο, που θα αξιοποιηθούν στην ανάπτυξη στρατηγικών για την αντιμετώπιση κινδύνων, αναμένεται να συγκεντρωθούν μέσω ενός ερωτηματολογίου, το οποίο μπορούν να συμπληρώνουν όλοι οι πολίτες. Στο επίκεντρο της παγκόσμιας έρευνας βρίσκονται επίσης οι ευρωπαϊκές πόλεις Βερολίνο, Παρίσι, Μπρίστολ, Λονδίνο, Φράιμπουργκ και Στουτγκάρδη. Ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, και τα στοιχεία που θα συλλεχθούν από τις απαντήσεις των πολιτών σε αυτό το ερωτηματολόγιο θα αξιοποιηθούν από την πολιτική προστασία. Είναι ένα θέμα επίκαιρο με όλα αυτά που ζούμε και τις τελευταίες ημέρες και στην Κρήτη αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Θα αξιοποιηθούν λοιπόν από την πολιτική προστασία της κάθε περιοχής για έργα, υποδομές και άλλες παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των πόλεων αυτών. Να πούμε ότι είναι μια έρευνα η οποία θα πραγματοποιηθεί με βάση τη συνεργασία του Δήμου Ηρακλείου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και έρευνας μέσα από ένα ερευνητικό έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας και συντονίζεται από το ΙΤΕ, το οποίο έχει την έδρα, όπως είναι γνωστό, στις Βούτες Ηρακλείου. Το έργο θα μελετήσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους αστικούς πληθυσμούς, πώς δηλαδή η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τους πολίτες εντός των μεγάλων αστικών κέντρων, την εξέλιξη της τεχνολογίας στην αλλαγή του κλίματος, και πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό, με υποκειμενική βέβαια άποψη, θα έχουν οι ίδιοι πολίτες, γιατί αυτοί θα συμπληρώσουν τα σχετικά ερωτηματολόγια.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Πάμε και σε μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Τίμος Φακαλής στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τίμο, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε μια τραγωδία στον Όλυμπο. Έχουμε ένα νεκρό, έναν 32χρονο, μετά από βουτιά σε ρέμα.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Άδοξο τέλος έχει αναρρίξει για τουλάχιστον έναν από τους τρεις φίλους, οι οποίοι συναντήθηκαν χθες στην Πιερία. Ο άτομος 32χρονος από την Αμαλιάδα, οι άλλοι δύο φίλοι του από την Θεσσαλονίκη, ξεκίνησαν την ανάρρηχηση στον Όλυμπο και στο σημείο Κόκκινος Βράχος, εκεί στο ρέμα Ορλιά, όπου δημιουργείται ένας από τους ωραιότερους φυσικούς καταράκτες του Ορύμπου, ο οποίος καταλήγει σε μια βάθρα. Σε αυτή την βάθρα βούτυξε ο 32χρονος, ήταν τόσο κρύα τα νερά που έπαθε ανακοπή και πνίγηκε ο 32χρονος. Άμεσα κινητοποιήθηκε μέσω του 112 η πυροσβεστική, την ειδοποίησαν, το 112 ενημέρωσαν οι δύο φίλοι του. Μετά από περίπου δύο ώρες οι πυροσβέστες κατάφεραν να εντοπίσουν σε δύσβατο σημείο τον 32χρονο και τον ανέστηραν χωρίς τις αισθήσεις του, τον παρέδωσαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι και το μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου και είναι σε εξέλιξη η ιατροδικαστική εκεί εξέλιξη, έκθεση, προκειμένου να διαπιστωθούν και τυπικά τα αίτια θανάτου του 32χρονου. Ολοένα και περισσότεροι ανεβαίνουν καθημερινά το βουνό του Ολύμπου, το βουνό των Θεών, και χρειάζεται προσοχή.
0: Πάρα πολύ προσοχή χρειάζεται, Τίμο, πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε θερμά. Και από τον Όλυμπο τώρα πάμε στην Σίμη, καθώς σώει και καλά στην υγεία τους είναι οι 8 Γερμανοί τουρίστες, για τους οποίους από χθες γινόντουσαν έρευνες προκειμένου να εντοπιστούν. Η Χριστίνα Μέγα από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χριστίνα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Η ολονύχτια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη Σίμη ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς και οι 8 Γερμανοί τουρίστες που είχαν βρεθεί στη θάλασσα εντοπίστηκαν σώοι και είναι καλά στην υγεία τους. Όλα ξεκίνησαν όταν οι 8 επιβαίνοντες ενός ιστιοπλοϊκού σκάφους, 4 άνδρες και 4 γυναίκες, αποφάσισαν να κάνουν νυχτερινό μπάνιο. Ωστόσο, τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα παρέσυραν το σκάφος τους, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν όλοι μέσα στο νερό, ανήκαν να επιστρέψουν σε αυτό. Ο συναγερμός στις αρχές σήμανε όταν δύο από τους επιβαίνοντες κατάφεραν να κολυμπήσουν μέχρι την περιοχή του Πανορμίτη και να ενημερώσουν για το περιστατικό. Αμέσως στήθηκε μια εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό των υπολείπων, στην οποία συμμετείχαν δύο πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Η εξέλιξη της επιχείρησης ήταν σταδιακή. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, μια γυναίκα από την ομάδα κατάφερε επίσης να βγει μόνη της στην ακτή, ενώ η αγωνία έληξε τα ξημερώματα, όταν πλωτό του λιμενικού σώματος εντόπισε σώους και τους τελευταίους 5 αγνοούμενους, βάζοντας αίσιο τέλος στην περιπέτειά τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα.
8: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Εκτεταμένη τώρα επιχείρηση ελέγχων για τις αγροτικές επιδοτήσεις πραγματοποιήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην περιοχή του Μυλοποτάμου και ειδικότερα γύρω από τα Ζωνιανά, με εκατοντάδες κτηνοτροφικά στοιχεία να μπαίνουν κυριολεκτικά στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών. Συνολικά κλήθηκαν να ελεγχθούν 195 κτηνοτρόφοι, ωστόσο μόλις 75 παραγωγοί προσήλθαν στη διαδικασία, ενώ 120 δεν εμφανίστηκαν για τον προβλεπόμενο έλεγχο, με αποτέλεσμα να χάσουν την επιδότηση της προηγούμενης χρονιάς. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι. 120 δεν είναι και λίγοι, και με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας.
9: Βέβαια, δεν είναι και λίγοι και είναι και ιδιαίτερες οι συνέπειες, πρέπει να πω, που προβλέπονται για τους συγκεκριμένους κτηνοτρόφους που, να θυμίσω, να πούμε ακόμη μία φορά, δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση για έλεγχο. Ναι. Αυτοί λοιπόν δεν θα πάρουν τις ενισχύσεις του 25, ενώ θα τους ξαναγίνει έλεγχος για την επόμενη χρονιά. Σε περίπτωση μάλιστα που ήδη έχουν λάβει ποσά με βάση το δηλωμένο ζωικό κεφάλαιο, αυτά θα θεωρηθούν αχρεωστήτως καταβληθέντα και θα αναζητηθούν. Θα σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται ένας έλεγχος τέτοιας κλίμακας για την καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων. Σε αυτούς τους ελέγχους συμμετείχαν 58 στελέχη της ΑΔΕ από διάφορες περιοχές κιόλας της Ελλάδας. Πραγματοποίησαν ταυτόχρονες αυτοψίες σε σταυλικές εγκαταστάσεις. Υπήρξε και η συνδρομή από δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας στην Κρήτη, στα Ζωνιανά δηλαδή. Να σας πω επίσης ότι οι κτηνοτρόφοι είχαν ενημερωθεί λίγες ώρες πριν από την άφιξη των ελεγχτών για να συγκεντρώσουν το ζωικό κεφάλαιο και όλα τα έγγραφα που θέλανε και που τα απαιτούσε η διαδικασία. Ναι. Λοιπόν, βρέθηκαν 22 παραβάσεις με τη βοήθεια ειδικού αλγορίθμου, τα διασταυρώσαν εκεί με τα στοιχεία που είχε στο σερβερ η ΑΔΕ. Επίσης θα σας πω ότι στη διάρκεια των ελέγχων εξετάστηκαν 322 εγωπρόβατα αναπαραγωγό. Ένας πλήρης έλεγχος σε κοπάδι περίπου 300 ζώων απαιτούσε περίπου 4 ώρες εργασίας από τους δύο ελεγκτές. Θα σας πω ότι υπήρξαν και εντάσεις, γιατί μιλάμε για τα Ζωνιανά και το Μιλοπόταμο την πρώτη μέρα. Ναι. Αλλά παρά τις εντάσεις ολοκλήρωσαν οι ελεγκτές της ΑΔΕ το έργο τους, απερίσπαστη πρέπει να πω. Επίσης να σας πω ότι υπήρξε και η δήλωση του διοικητή της ΑΔΕ, του κ. Πιτσιλή, που είπε ότι αυτοί οι έλεγχοι έχουν στόχο να διασφαλίσουν ότι οι οικονομικές ενισχύσεις πάνε στους πραγματικούς δικαιούχους και είναι και μια διαδικασία που θα συνεχιστεί και σε όλη την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Στην Πτολεμαίδα η αστυνομία εξάρθρωσε κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων. Οι αρχές σχημάτισαν δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος δύο αλλοδαπών. Ο ένας εκ των δύο δραστών συνελήφθη κατά τη διάρκεια επιχείρησης που έγινε σε περιοχές της Εορδαίας και της Φλόρινας. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και έχει το ρεπορτάζ. Αναστασία, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Η υπόθεση λοιπόν εμπορίας ανθρώπων εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Εορδαίας. Δύο αλλοδαποί, περίπου 50 ετών, ο ένας εκ των οποίων συνελήφθη και ο άλλος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται, φέρεται σύμφωνα με την αστυνομία να εκμεταλλεύονταν εργασιακά και οικονομικά 57 αλλοδαπούς. Το 2025, που οι 57 αλλοδαποί είχαν έρθει στην Ελλάδα για εργασία, παρέδωσαν στον ένα βράστη που αναζητείται τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα για έκδοση βίζας έναντι χρηματικής αμοιβής, την οποία θα αποπλήρωναν σταδιακά, ενώ στη συνέχεια ο δράστης τους υπέδειξε το χώρο που θα διέμεναν, εξαναγκάζοντάς τους να εργάζονται καθημερινά, παρακρατώντας τους μέρος από τη χρηματική αμοιβή τους κάθε μήνα για την αποπληρωμή του χρέους τους. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, συνελήφθη την Παρασκευή που πέρασε σε περιοχή της Εορδαίας, ύστερα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, άλλος ένας δράστης, 51 ετών και αυτός, που είχε το ρόλο του επιστάτη, παρακρατώντας ένα μέρος των χρημάτων που λάμβαναν ως αμοιβή τα θύματα από την εργασία τους. Οι αστυνομικοί μάλιστα εντόπισαν και τους 57 αλλοδαπούς, οι οποίοι έμεναν σε τρία σπίτια, ναι, σε περιοχή της Εορδαίας η 51 και σε ένα σπίτι σε περιοχή της Φλόρινας η υπόλοιπη 6. Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκαν περίπου 4.000 ευρώ, 6 χειρόγραφες σημειώσεις, ένα μηχανογραφημένο έγγραφο δήλωσης χρέους. Σε βάρος των δύο δραστών σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα αδικήματα της εμπορίας ανθρώπων κατά συναυτουργία, της εγκληματικής οργάνωσης και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Και από την Κοζάνη τώρα πάμε στην Τολακαρνανία, όπου είχαμε ένα επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας. Ένας 50χρονος επιτέθηκε σε συγγενικό του πρόσωπο στο Λεπενού. Νίκος Γιαπρακά στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤΑ Πάτρας. Νίκο, καλό σου μεσημέρι. Βγήκαν και μαχαίρια, αν δεν κάνω λάθος.
11: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Έτσι ακριβώς είναι. Πρόκειται για ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο σημειώθηκε στο χωριό Λεπενού της Τολακαρνανίας. Εκεί κάποιοι συγγενείς τσακώθηκαν μεταξύ τους με πρωταγωνιστή έναν 50χρονο άνδρα, ο οποίος διαπληκτίστηκε με συγγενικό του πρόσωπο για οικογενειακές διαφορές και μάλιστα δεν δίστασε να τραβήξει και μαχαίρι, με το οποίο απείλησε τον συγγενή του. Στη συνέχεια οι δύο άνδρες φαίνεται να ήρθαν στα χέρια, με τον 50χρονο να καταφέρνει χτυπήματα με κλωτσιές και γροθιές στον συγγενή του, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς όμως δεν χρησιμοποίησε το μαχαίρι το οποίο είχε στην κατοχή του. Στη συνέχεια ο 50χρονος εξαφανίστηκε από το σημείο. Έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του και για ενδοοικογενειακή βία, αλλά και για την παράνομη αυτή οπλοκατοχή την οποία είχε, με το μαχαίρι το οποίο είχε δηλαδή στην κατοχή του. Να πούμε ότι το θύμα της επίθεσης δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο και συνέχεια αποχώρησε, καθώς δεν χρειάστηκε να παραμείνει για νοσηλεία.
0: Ευτυχώς δεν είχαμε τα χειρότερα, Νίκο, γιατί βλέπουμε πολλά να γίνονται το τελευταίο καιρό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, αρκετά σημαντικό, πολύ σημαντικό, καθώς αντιμέτωπο με σοβαρές ελλείψεις είναι το τμήμα αιμοδοσίας της νοσηλευτικής μονάδας του νοσοκομείου Πύργου, με το ιατρικό προσωπικό αλλά και τη διοίκηση ουσιαστικά να απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες, όποιος μπορεί να προσφέρει αίμα. Βέβαια, έτσι όπως καταλαβαίνουμε, το τμήμα λειτουργεί στα όρια του. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο, καλώς σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Πράγματι έτσι είναι, όπως είπες και εσύ. Το τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου Πύργου λειτουργεί πραγματικά στα όρια του. Να πούμε ότι τη θερινή περίοδο η εξυπηρέτηση των πολιτών και των ασθενών με διάφορες παθήσεις είναι διπλάσεις και τριπλάσεις από την κανονικότητά του, με αποτέλεσμα αυτές οι αυξημένες ανάγκες να δημιουργούν και αντιστοίχως μεγάλες ανάγκες για μονάδες αίματος. Οι μονάδες αυτές είναι ελάχιστες όμως στο τμήμα αιμοδοσίας και για να αντιμετωπιστούν προγραμματισμένα περιστατικά αλλά και τα έκτακτα. Γι' αυτό κάνουν έκκληση λοιπόν και η διοίκηση του νοσοκομείου και οι γιατροί του τμήματος αιμοδοσίας, κυρίως προς τους εθελοντές να συνδράμουν αυτή την περίοδο, αλλά και όσοι πολίτες επιθυμούν, για να ενισχυθεί το νοσοκομείο. Ναι. Αυτό αποτέλεσμα αυτών των ελλείψεων είναι η καθυστέρηση στη χορήγηση αίματος σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση και χρειάζονται το αίμα για να ζήσουν, καθώς και σε περιπτώσεις καρκινοπαθών.
0: Πολύ σοβαρές περιπτώσεις και οι δύο, Χρήστο.
12: Βεβαίως, και ειδικότερα κάνουν έκκληση όποιος έχει τις ομάδες αίματος α θετικό, α αρνητικό και 0 αρνητικό να προσέλθουν στο νοσοκομείο. Εκπέμπουν SOS για αυτές τις τρεις ομάδες αίματος που σχεδόν λείπουν από το τμήμα αιμοδοσίας παντελώς. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Όπως είπαμε, οι ασθενείς είναι αρκετοί, δεν μπορούν να καλυφθούν όλες οι ανάγκες με τις υπάρχουσες φιάλες αίματος και ζητείται αυτή η βοήθεια, ναι, από τους εθελοντές. Έχουμε εθελοντικές ομάδες, έχουμε εθελοντικές αιμοδοσίες, παρόλα αυτά τη θερινή περίοδο δεν επαρκούν οι φιάλες που δίνουν και χρειάζονται περισσότερες για να αντιμετωπιστούν αυτές, κυρίως οι έκτακτες ανάγκες που έχουμε κατά την θερινή περίοδο.
0: Αν μας ακούει κάποιος, Χρήστο, είναι πολύ σημαντικό. Έχω την εντύπωση ότι μπορεί να πάει σε οποιαδήποτε πόλη κάποιος και να πει ότι είναι για το νοσοκομείο.
12: Για λογαριασμό του νοσοκομείου.
0: Έτσι ακριβώς. Δεν χρειάζεται. Έτσι, δεν χρειάζεται να είναι στον Πύργο, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας.
12: Από οπουδήποτε να είναι. Έτσι. Ειδικά για αυτές τις ομάδες που είπαμε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Αλλάζουμε τώρα κλίμα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε χθες στη Χαραυγή του Δήμου Μεσσηνής με βασικό αίτημα να σταματήσει η εγκατάλειψη του πολυλιμνίου και να γίνουν άμεσα οι αναγκαίες παρεμβάσεις ώστε το φυσικό μνημείο να καταστεί ξανά ασφαλές και προσβάσιμο. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά ήταν μια πρωτοβουλία των πολιτιστικών συλλόγων της Χαλαβγής και Καζάρμας, κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής τώρα και αυτοδιοικητικοί παράγοντες, συγκεντρώθηκαν χθες το πρωί στο χωριό, ενώ προχώρησαν μάλιστα και σε συμβολικό αποκλεισμό του δρόμου. Καλούν το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τον Δήμο Μεσίνης και την Περιφέρεια Πελοποννήσου να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την προστασία και την αποκατάσταση του χώρου. Τώρα, όπως δήλωσε και στην ΕΡΤ Καλαμάτας ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Χαλαβγής, ο κ. Στάσος Γραμματικόπουλος, τα πρώτα έργα πρόσβασης στο Πολύμνη άρχισαν πριν από περίπου 30 χρόνια από τον τότε Δήμο Βουφράδος και συνεχίστηκαν από το Δήμο Μεσίνης. Κατασκευάστηκαν υποδομές, ασφαλτοστρώθηκε ο δρόμος και δημιουργήθηκε αναψυκτήριο για τους επισκέπτες. Ωστόσο, η Ειρήνη, μετά από ένα δυστύχημα το 2016, όταν μια νεαρή γυναίκα επισκέπτρια από την Πάτρα έχασε τη ζωή της από το σφράχο, ο χώρος σύμφωνα με τον ίδιο εγκαταλείφθηκε και όλοι δηλώνουν αναρμόδιοι και έχουν αφαιθεί τα πάντα στην τύχη τους, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η κατάσταση επιδεινώθηκε από τις έντονες βροχοπτώσεις του φετινού χειμώνα, καθώς υποδομές, γεφύρια αλλά έχουν καταστραφεί, καθιστώντας τη διαδρομή ιδιαίτερα δύσκολη και σε αρκετά σημεία επικίνδυνη, ενώ ακόμα και σήμερα χιλιάδες κόσμοι καθημερινά το επισκέπτονται. Ναι. Το Πολύμνιο, να κλείσουμε λέγοντας ότι βρίσκεται κοντά στη Χαραβγή του Δήμου Μεσίνης και αποτελεί ένα εντυπωσιακό φυσικό σύμπλεγμα από λίμνες και καταράκτες, είναι ένα από τους δημοφιλέστερους ψηλατρικούς προορισμούς της Μεσημείας και προσελκύει καθημερινά μεγάλο αριθμό επισκεπτών, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, γι' αυτό και χρειάζεται μεγάλη προσοχή.
0: Έτσι και είναι ένα πανέμορφο μέρος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα από την Καλαμάτα στο Γιάννη Γιάτσια από την ΕΡΤΑ Λάρισας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Στην Κομισιόν προσέφυγε ο Σύνδεσμος Μικρομεσαίων Φωτοβολταϊκών Ελλάδας, ζητώντας τη διερεύνηση της συμμόρφωσης της Ελλάδας με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
14: Δύο καταγγελίες έχει καταθέσει ο Σύνδεσμος Μικρομεσαίων Φωτοβολταϊκών Ελλάδας, όπως μας είπε σήμερα ο πρόεδρος του Συνδέσμου, ο κ. Δούρκος Τσαντούλης, μιλώντας στην ΕΡΤ Λάρισας. Μία είναι το Σύνδεσμο και η δεύτερη εκπροσωπεί τα μέλη του Συλλόγου. Αυτό που ζητεί είναι η διερεύνηση της μη συμμόρφωσης της Ελλάδας με θεμελιώδες διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου που διέχουν την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την προώθηση ως των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Γιατί από ό,τι φαίνεται εδώ, ξεκινήσαμε ανάποδα. Δηλαδή, παράγουμε ενέργεια από φωτοβολταϊκά και από ανανεώσιμες πηγές και δεν μπορούμε βεβαίως να την αποθηκεύσουμε και να τη διαχειριστούμε όπως θα έπρεπε. Το αποτέλεσμα βεβαίως ο τελικός αποδέκτης που είναι ο καταναλωτής να ακριβώς πληρώνει το ρεύμα. Αυτό που είπε ο κ. Τσαντούλης είναι βεβαίως ότι οι παράτηση σε συμβάσει που έχουν υπογράψει με την πολιτεία η παραγωγή, η μικρομεσαία παραγωγή από φωτοβολταϊκά, οι οποίοι έχουν προχωρήσει και σε τραπεζικό δανεισμό για να κάνουν αυτές τις επενδύσεις, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χάσουν βεβαίως τις επενδύσεις λόγω των χρεών, είτε αναγκάζονται σε περιόδους αιχμής, όπως τώρα το καλοκαίρι το μεσημέρι, να κατεβάζουν τους διακόπτες ή να μην πληρώνονται βεβαίως για την ενέργεια που παράγουν. Το καθεστώς αυτό βεβαίως το εκμεταλλεύονται οι γειτονικές χώρες εδώ στα Βαλκάνια, όπως η Βουλγαρία, η οποία έχει σταθμούς αποθήκης ενέργειας, η οποία παίρνει την ενέργεια από την Ελλάδα και μετά την ακριβοπληρώνουμε εμείς εδώ, μας τη μοσχοπουλάει κυριολεκτικά, όπως είπε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών, ο οποίος ζητάει βεβαίως να υπάρξει εναρμόνιση και αντιστοίχηση με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, να δημιουργηθούν εγκαταστάσεις που θα μπορούν να αποθηκεύεται ενέργεια και βεβαίως να μην παρέχονται, να μην γίνονται άδειες μέχρι να εξισορροπήσει η αγορά για επέκταση και δημιουργία νέων φωτοβολταϊκών ή μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων.
0: Μάλιστα.
14: Και υπάρχει βεβαίως και το δεύτερο, εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει την προσφυγή. Υπάρχει και παρέμβαση εδώ σε τοπικό επίπεδο, εντός ελληνικής επιτρέπειας, όπου το επόμενο βήμα που βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης είναι να κατατεθούν βεβαίως αγωγές για να διεκδικηθούν αποζημιώσεις. Βρίσκεται ήδη, όπως είπε ο πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Σαντούλης, στο τελικό στάδιο σχετική διαδικασία. Αναμένεται να προχωρήσει η διαδικασία της προσφυγής στη δικαιοσύνη κατά της πολιτείας όλων των μελών του συγκεκριμένου συνδέσμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να επιστρέψουμε τώρα στο μέτωπο των πυρκαγιών, καθώς τα επίσημα στοιχεία για τη δύναμη των πυροσβεστικών υπηρεσιών στο νομό Ιωαννίνων έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο σε έναν από τους πιο απαιτητικούς νομούς της χώρας, με δύσβατες ορεινές περιοχές, εκτεταμένους δασικούς όγκους και αυξημένες ανάγκες πολιτικής προστασίας. 409 πυροσβέστες καλούνται να αποτελέσουν την πρώτη γραμμή άμυνας. Τα επίσημα στοιχεία για τη δύναμη των πυροσβεστικών υπηρεσιών στο νομό Ιωαννίνων, όπως είπαμε, έδωσε στη δημοσιότητα το αρμόδιο Υπουργείο. Όμως η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι. Η συζήτηση βέβαια επικεντρώνεται κυρίως στην περιοχή της Κόνιτσας.
15: Στους 409 ανέρχονται πυροσβέστες και το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών που υπηρετούν συνολικά τον νομό Ιωαννίνων, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή, απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος
0: Αλεξάνδρα, με συγχωρείς που σε διακόπτω, αν μας...
15: Δεν έχω ακουστικά.
0: Απλά δεν σε ακούμε, ακούμε καλά, γι' αυτό. Ωραία, συνέχισε.
15: Επειδή είμαστε λίγο καθοδόν σε άλλο ρεπορτάζ για τις ανάγκες της ΕΡΤ, γι' αυτό ίσως δεν έχει καλό σήμα.
0: Δεν έχει καλό σήμα. Συνέχισε, συνέχισε, σε ευχαριστούμε.
15: Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στη Βουλή και απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Έξαρχος, με αφορμή τις αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες στην περιοχή της Κόνιτσας και τις συχνές επεμβάσεις των πυροσβεστικών δυνάμεων σε δύσβατες ορεινές περιοχές. Το συνολικό αριθμό των 409 ατόμων περιλαμβάνονται μόνιμοι πυροσβέστες, πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης και προσωπικό των ειδικών μονάδων δασικών επιχειρήσεων, καθώς και τοπικοί υπάλληλοι. Ειδικότερα, στην πυροσβεστική υπηρεσία Κόνιτσας υπηρετούν συνολικά 28 υπάλληλοι. Το Υπουργείο σημειώνει ότι για την κατανομή του προσωπικού λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η μορφολογία του εδάφους, το ιστορικό των πυρκαγιών και οι περιοχές του αυξημένου κινδύνου, αλλά και η οικονομική δραστηριότητα κάθε περιοχής. Παράλληλα, σε περίπτωση που οι επιχειρησιακές ανάγκες το απαιτήσουν, προβλέπεται η δυνατότητα ενίσχυσης των δυνάμεων από όμορους νομούς και από άλλες περιφέρειες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Ναι, εμπλοκή στη διαδικασία νομότυπης λειτουργίας των καταστημάτων στο Άλσος της Γαρίτσας, στην πόλη της Κέρκυρας, δημιουργεί η απόρριψη από το Συμβούλιο της Επικρατείας της αίτησης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας για προσωρινή αδειοδότησή του. Πάμε στο Λικούργο Σκιαδόπουλο από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λικούργε, καλό σου μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Να πούμε ότι οι πόλεις δύο καταστημάτων εστίαση Χάλτη, Γαρίτσας και άλλοι ομίλοι που βρίσκονται στην καρδιά της πόλης της Κέρκυρας, στο παραλιακό της μέτωπο, ξεκίνησε με την προσπάθεια του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας να θεσπίσει ειδικό κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος επέτρεπε την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους έως 45 τετραγωνικά, ώστε να εξυπηρετηθεί η λειτουργία των επιχειρήσεων σε μία από τις πλέον τουριστικές περιοχές. Ωστόσο, ο κανονισμός προσβλήθηκε δικαστικά και τελικά ακυρώθηκε, καθώς κρίθηκε ότι δεν μπορούσε να υπερισχύσει τη δασική νομοθεσία που διέπει τα δύο άλση. Μετά την εξέλιξη αυτή, η δασική υπηρεσία θεώρησε ότι οι επιχειρήσεις στερούνται νόμιμης άδειας κρίσης του κοινόχρηστου χώρου και άρχισε να διενεργεί ελέγχους, επιβάλλοντας υψηλά διοικητικά πρόστιμα. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, ο Δήμος προσέφηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας προσωρινή διαταγή ως την εκδίκαση της κύριας προσφυγής. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε το αίτημα, αφήνοντας τις επιχειρήσεις χωρίς προσωρινή δικαστική προστασία. Έτσι, μέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης, τα καταστήματα λειτουργούν πλέον υπό τη διαρκή απειλή νέων προστήμων και διοικητικών κυρώσεων, ενώ δεν γνωρίζουμε ποιο θα είναι το μέλλον τους.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικούργε. Και από την Κέρκυρα στα Τρίκαλα, καθώς έργα οδοποιία σε αγροτικούς δρόμους έρχονται, εντάσσονται στο πρόγραμμα ουσιαστικά τρεις από τους τέσσερις δήμους. Μιλάμε για 11 έργα συνολικής αξίας άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Αλέξανδρος Ζαούτσος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι. Μιλάμε βέβαια για αγροτικούς δρόμους και καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνουν αγροτικοί δρόμοι και πόσο μεγάλο είναι το έργο που πρόκειται να γίνει.
17: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς είχαμε την έγκριση από το Υπουργείο Αγρότης, Ανάπτυξης και Τροφίμων του συνολικού έργου 5,5 εκατομμυρίων ευρώ για την ακρίβεια για 11 παρεμβάσεις που γίνονται σε 3 δήμους του νομού Τρικάλων. Μιλάμε για τους δήμους Μετεώρων, καθώς επίσης τους δήμους Πύλης και, το Δήμο Πύλης και τον Δήμο Φαρκαδόνας, έργα αγροτικής οδοποιίας που τα έχουν ανάγκη τόσο οι αγρότες όσο βεβαίως και οι ιδιοκτήτες των πυμνιοστασίων. Και μιλάμε για αποκατάσταση ζημιών από τις πλημμύρες του 2023, καθώς επίσης και άλλες ζημιές που είχαν προκληθεί από διάφορα καιρικά φαινόμενα τα προηγούμενα 3 χρόνια. Μιλάμε για ένα έργο το οποίο στην ουσία το περίμεναν πώς και πώς οι ίδιοι οι εκτροφοί και οι γεωργοί μας, έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν ανεμπόδιστη πρόσβαση στις γεωργικές τους τεχνολογικές εκμεταλλεύσεις,
0: ναι.
17: Προκαλώντας τους πάρα πολλά προβλήματα μέχρι στιγμής το γεγονός ότι δεν υπήρχαν τέτοια έργα υποδομής. Μέσα στο επόμενο τρίμηνο, με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, αναμένεται να γίνει και εκτανίση των πρώτων κονδυλίων, ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν τα έργα, αφού βεβαίως υπάρξουν σχετική ανάπτυξη των συγκεκριμένων έργων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρε. Τώρα, αίτηση αναγνώρισης των Πεχτασίδων Αλεβιτών κατέθεσαν στην Θράκη. Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
18: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Συμπληρώθηκε πριν από λίγες μέρες ένας χρόνος από την ψήφιση σχετικού νόμου στη Βουλή με μεγάλη πλειοψηφία περί της αναγνώρισης της θρησκευτικής κοινότητας των Αλεβιτών Πεχτασίδων της Θράκης. Ένα χρόνο μετά, την περασμένη Παρασκευή, επισκέφθηκε ξανά την περιοχή της Φρούσας, όπως και πέρσι, υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, με την εισήγηση της οποίας έγινε η αναγνώριση της κοινότητας. Η Παρασκευή ήταν η μέρα περιοχή της Φρούσας, όπως και πέρσι, υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, με την εισήγηση της οποίας έγινε η αναγνώριση της κοινότητας.

0: εκεί στις εορταστικές εκδηλώσεις. Δήλωσε ότι με την εξέλιξη αυτή στην Ελλάδα το μήνυμα είναι πλέον ισχυρό, ελπιδοφόρο και εθνικό, αναφορικά με το σεβασμό των δικαιωμάτων, τον σεβασμό της άσκησης των θρησκευτικών ελευθεριών, και το μοναδικό μήνυμα είναι ότι κάθε πολίτης, όπου και αν βρίσκεται στην Ελλάδα, μετράει το ίδιο. Μιλάμε για μια κοινότητα περίπου 4.000 μελών, οι Ελεβίτες, οι οποίες, που, όπως σύμφωνα με διεθνείς επιστημονικές μελέτες, αποδεικνύουν ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του πολιτισμικού μοσαϊκού της Θράκης και του Θρακικού Ισλάμ, με παραδόσεις που διαφέρουν από το σουνετικό πρότυπο και ουσιαστική συνεισφορά στην ιστορία της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Τώρα, σε εξέλιξη είναι στο Λεωνίδιο της Κινουρίας το 5ο θερινό σχολείο του αρχείου της Τσακωνιάς. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολη. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. Το 5ο θερινό σχολείο του αρχείου Τσακωνιάς στο Λεωνίδιο ξεκίνησε στις 27 Ιουλίου, ειρήνη, και ολοκληρώνεται 7 Αυγούστου. Ο διοργανωτής είναι το αρχείο Τσακωνιάς. Οι δράσεις υποστηρίζονται από το Δήμο Νότιας Κινουρίας, πραγματοποιούνται δρόμενα για παιδιά και για ενήλικους. Η τσακώνικη υφαντική, η τσακώνικη διάλεκτος, ο τσακώνικος χορός, η λαογραφία της περιοχής, η τοπική ιστορία, οι τσάκωνες αθλητές, τα τοπικά προϊόντα είναι μερικές από τις θεματικές του σχολείου. Το σχολείο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Προέδρου Δημήτρη Τσιγκούνη και βέβαια στην μνήμη του Γεωργίου Πίλιου. Το αρχείο Τσακωνιάς κάνει ειρήνη ούκο λίγα πράγματα όλο αυτό το διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια. Μια αξιόλογη πρωτοβουλία να διατηρηθεί ο ιδιωτικός βίος ή παραδόσεις των τσακώνων της ευρύτερης περιοχής του Πάρνωνα.
1: Μάλιστα, πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Προβλέπεται γενικά εθρίως με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν ακόμη και τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Ήταν η εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ήταν ο Πέτρος Πομόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα.

Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου.
1: Του Ερτ News Radio 105,8 στις 2.

0: Μια ακόμα μέρα πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις. Βέβαια, μπορεί σε γενικές γραμμές να εμφανίζεται βελτιωμένη εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς που ξεκίνησε, να θυμίσουμε, από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Αλλά αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού, όπως λένε βέβαια σε όλους τους τόνους και οι εκπρόσωποι της πυροσβεστικής. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Αλεμπίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασχαδιρανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη για τέταρτη μέρα, η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, στο Κρύο Πηγάδι, εντοπίζεται σημαντική αναζωπήρωση. Αυτή την ώρα επιχειρούν 23 ενέργεια μέσα. Άμεσα ξεκινά η καταβολή των πρώτων έκτακτων επιδομάτων στους πυρόπληκτους. Το επίδομα πρώτων αναγκών φτάνει έως τις 6.000 ευρώ. Τον κίνδυνο εκδήλωση πλημμυρικών και κατολιστικών φαινομένων, ακόμη και με την πρώτη βροχόπτωση, επεσήμανε ο πρόεδρος του ΑΣΠΟ Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Air News για τις συνέπειες των μεγάλων πυρκαγιών. Σε εξέλιξη έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Πυρκαγιά και στη Βροντούπη Ερία, στην Ξηρόβρυση Κιλκής. Ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια μελτεμιού της τελευταίας 15ετίας καταγράφηκε την 1η Ιουλίου σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Συνεχίζονται οι έρευνες στη Σύμη για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα ιστιοπλοϊκού. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί οι 7. Στην Ευρώπη, η ψυδρία προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Η Ουγγαρία διακόπτει την λειτουργία του πυρηνικού σταθμού PAX λόγω της χαμηλής στάθμης του Δούναβη. Ενώ στην Ιταλία, 25 πόλεις βρίσκονται σε συναγερμό λόγω καύσωνα. Και ο καιρός, εξασθενούν οι άνεμοι, η θερμοκρασία ανεβαίνει 33 βαθμοί στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές, κυρίες και κύριοι, εξελίξεις εντός και εκτός συνόρων, αλλά βεβαίως όλα τα φώτα και σήμερα το καταλαβαίνουμε είναι στραμμένα στα πύρινα μέτωπα με τα οποία δίνουν μάχη σε ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από ξηράς και αέλος σε διάφορες περιοχές της χώρας. Εκεί θα ξεκινήσουμε, από εκεί θα ξεκινήσουμε και σήμερα το δελτίο μας. Κρίσιμες παραμένουν οι ώρες στη Δυτική Αττική, όπου για ακόμα μια μέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις. Το πιο ανησυχητικό μέτωπο κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι, αλλά και στον οικισμό της Αγίας Σκέπης, με τις επίγειες και νεαρές δυνάμεις να επιχειρούν αδιάκοπα ώστε να περιορίσουν κάθε νέα αιστεία προτού ενισχυθούν οι άνεμοι. Η φωτιά πέρασε μέσα από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες και αναγκάζοντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή.
1: Όλη νύχτα είμαστε μέσα στο καπνό. Τώρα σε ρίχνα νερό γύρω-γύρω. Τι να κάνω.
2: Προχωρήσατε, καταβρέχατε εδώ το
1: οικοπαίδιο. Τι να κάνω. Και μέσα και έξω και από εδώ και από εκεί. Τι να πω. Ή και το γείτονα. Ό,τι μπορούμε. Δεν είναι μόνο το σπίτι. Είναι και τα δέντρα, καταλάβατε.
3: Την άλλη μεριά που είναι και το ρέμα δεν έχει πάει. Από το δρόμο και πέρα από εδώ δεν έχει πάει. Από ό,τι βλέπω τουλάχιστον. Αλλά ευτυχώς ήρθε πυροσβεστική, τα ελικόπτερα, τα αεροπλάνα και ευτυχώς.
0: Ανάστατοι κάτοικοι της περιοχής πέρασαν και περνούν ακόμα δηλαδή εφιαλτικές ώρες. Ακούσαμε μάλιστα κάποιους από αυτούς τι είπαν στην κάμερα του Air News. Βέβαια, εντωμεταξύ παράλληλα συνεχίζεται η έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, ενώ την προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει η ελληνική αστυνομία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Ακούσαμε και νωρίτερα ότι στο Κρύο Πηγάδι εντοπίζεται σημαντική αναζωπήρωση αυτή την ώρα και όπου επιχειρούν και ενέργεια μέσα. Πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια, πάμε στους απεσταλμένους μας. Ξεκινάμε τον Βαγγέλη Μητρούσια για να μας δώσει την εικόνα για το πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στην περιοχή. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Πού ακριβώς βρίσκεσαι αυτή την ώρα?
4: Αυτή την ώρα βρίσκομαι στην Αγία Σκέπη, στην περιοχή Κανδύλη των Μεγάρων. Εδώ που γίνεται μια προσπάθεια από τα αέρια μέσα κυρίως, γιατί τα ενεργά μέτωπα είναι σε δύσβατες περιοχές και μόνο με τα αέρια μέσα μπορούν τουλάχιστον έτσι να σβήσουν αυτά τα μέτωπα και να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά. Είναι σε διάφορα σημεία διάσπαστα πάνω στο βουνό και αυτό δυσκολεύει, θα έλεγα, τις προσπάθειες. Παρά το γεγονός ότι από την πλευρά τουλάχιστον της Αγίας Σκέπης, εκεί όπου φωτιά τα ξημερώματα πέρασε μέσα από τον οικισμό. Ευτυχώς δεν προκάλεσε έτσι, ήταν από θέμα τύχης ή ο αέρας την πέρασε πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα να μην καούν τουλάχιστον σπίτια, ή αν υπάρχουν πολύ μικρές ζημίες, όπως μας έλεγαν έτσι κάποιοι κάτοικοι εκεί. Μεταξύ αυτών είναι και το μοναστήρι Ιερά Μονή της Αγίας Σκέπης, και δίπλα στο μικρόπυρο πεδίο βολής του πυροβολικού, γιατί υπάρχει και το άλλο από την άλλη πλευρά. Είναι σε πάρα πολλά σημεία, υπάρχουν ακόμα ενεργά μέτωπα και γίνεται προσπάθεια από τα νερά μέσα. Κυρίως τα καναντέρ, τα ελικόπτερα έριξαν εκεί που είναι ακόμη πιο δύσβατες οι περιοχές. Τα Σινούκ που είναι στο όρος Πατέρα, που είναι ακριβώς απάνω από την Αγία Σκέπη και είναι το βουνό που θα έλεγα που χωρίζει την Αγία Σωτήρα με την Αγία Σκέπη, γιατί ο φόβος ήταν των πυροσβεστών μην πάει η φωτιά προς την άλλη πλευρά, και προσπαθούσαν με τα ελικόπτερα αλλά και με τα πεντζετέλ, τα αεροσκάφη, να περιορίσουν και να σβήσουν τις όποιες εστίες. Και από την άλλη πλευρά τα μηχανήματα και ο στρατός προσπαθούσαν να κάνουν αντιπυρικές ζώνες για να μην περάσει τη διάβαση του καντιλίου. Και ίσως να ακούτε τώρα έτσι τα ελικόπτερα.
0: Βεβαίως,
4: τα που ακούγεται έτσι ο Ελίκας, και μάλιστα εκεί στο πεδίο βολής υπάρχουν δύο δεξαμενές. Το πρωί λόγω του αέρα δεν μπορούσαν να πάρουν από τις δεξαμενές νερό και αναγκαζόταν λέει, να πάνε πολύ πιο μακριά στη θάλασσα για να κάνουν τον ανεφοδιασμό. Τώρα μέσα από τις ειδικές δεξαμενές παίρνουν το νερό και επιστρέφουν στο σημείο δηλαδή και κάνουν τις ρήψεις για να καταφέρουν, όπως είπαμε, να σβήσουν αυτά τα μέτωπα. Από την άλλη πλευρά, τώρα από τον Άγιο Νεκτάριο που βλέπουμε εκεί, από το σημείο που είμαι τώρα, βλέπω και άλλο μέτωπο έτσι, γιατί ανάλογα με την διεύθυνση που έχουν οι άνεμοι, ενισχύεται και η φλόγα τα πύρινα μέτωπα. Αυτό είναι το πρόβλημα και σύμμαχος της φωτιάς, και από την άλλη θα λέγω εχθρός των δασοπυροσβεστών και όλων που προσπαθούν και παίρνουν μέρος στην κατάσβεση αυτής της φωτιάς. Και είναι, όπως είπα, διάσπαρτα σε πάρα πολλά σημεία και δύσβατα σημεία περισσότερο, γιατί είναι ένα βουνό, πετρώδες θα έλεγα, και αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ. Δεν υπάρχει και η πρόσβαση για να μπορούν να πάνε οχήματα μέχρι τα σημεία εκεί που υπάρχουν κάποιοι δρόμοι. Γίνεται αυτή η προσπάθεια. Αυτή είναι η κατάσταση μέχρι στιγμής. Το ευτύχημα, όπως είπα, εκεί που πέρασε μέσα από τους οικισμούς τουλάχιστον δεν προκάλεσε ζημίες, τουλάχιστον στην Αγία Σκέπη. Τώρα στους υπόλοιπους έχουν εκκαινωθεί, όπως γνωρίζεις, και γίνεται η προσπάθεια αυτή. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι ένα ενεργό μέτωπο που είναι από το σημείο που είμαστε. Δεν έχουν σταματήσει τα ελικόπτερα Έριξον, τουλάχιστον αυτά κάνουν. Γιατί είναι.
0: Μιλάς για τον κρύο πηγάδι, έτσι, Βαγγέλη.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πολύ κοντά, δηλαδή πάνε τον αφοντιασμό, ρίχνουν και ξαναγυρίζουν πάλι για να μπορέσουν τουλάχιστον έτσι να σβήσουν και να μην αφήσουν τη φωτιά να επεκταθεί.
0: Μακάρι να τελειώσει πολύ γρήγορα η εφιάλτη, Βαγγέλη Μητρούσια. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Βεβαίως, θέα μας στη διαρκή επικοινωνία για να σου δώσουμε προτεραιότητα αν προκύψει οτιδήποτε από το μέτωπο αυτό. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Μένουμε εμείς στην περιοχή. Πάμε στο Πόρτο Γερμενό τώρα. Εκεί οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές και αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής από τη φωτιά. Εκεί βρίσκεται η ρεπόρτερ μας Καραγιανοπούλου, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Χαρά, καλό μεσημέρι και σε σένα.
5: Καλό μεσημέρι. Δεν βρεθήκαμε στο Πόρτο Γερμενό τελικά. Δεν μας επιτράπη από τις δυνάμεις αστυνομίας.
0: Δεν σε άφησαν να περάσεις, μάλιστα.
5: Ναι. Είμαστε στο κρύο πηγάδι και έχουμε θέα τον Κυθερώνα. Η φωτιά εδώ και περίπου 2 ώρες έχει περάσει την κορυφογραμμή και κατεβαίνει την πλαγιά κατευθύνει προς τον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου. Μία περιοχή όπου οι φλόγες έφτασαν χθες στην είσοδο του χωριού και δεν πέρασαν. Αποτέλεσμα της ισχυρής προσπάθειας των πυροσβεστικών δυνάμεων, τόσο των επίγειων όσο και των εναέριων. Σήμερα ωστόσο το μέτωπο της φωτιάς που κατεβαίνει μπορεί να καταπολεμηθεί μόνο από τις εναέριες δυνάμεις. Η φωτιά έρχεται από την πίσω μεριά του Κυθερώνα, από Χαράδρες, από την πλευρά που είναι η
0: και φυσούν και δυνατοί άνεμοι, γιατί τους ακούμε το θόρυβο, περνάνε μέσα από τη σύνδεσή μας, περνάνε μέσα από το ακουστικό σου, το ακούμε πολύ καθαρά.
5: Έχει αέρα πολύ.
0: Έχει αέρα, αντιστοιχώς.
5: Το τελευταίο 2 ώρο περισσότερο από ό,τι όταν ήρθαμε, που ήταν σχετικά σε άδεια. Συγκεκριμένη στιγμή, πριν από 4 ώρες δηλαδή. Τελευταίο 2 ώρα αρχίζουν να ανεβαίνουν οι άνεμοι. Οι επιχειρήσεις, οι εναέριες είναι συνεχείς. Υπάρχουν 4 ελικόπτερα Έριξον που επιχειρούν το ένα μετά το άλλο. Βγαίνουν μέσα από τις Χαράδρες, μπαίνουν και χάνονται μέσα στους πυκνούς καπνούς, το σύννεφο αυτό πάνω από τη φωτιά. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, βλέπω ακόμα μία ρήψη, είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Και να εξηγήσω τι εννοώ, δεν βλέπουμε τις φλόγες. Μέχρι και πριν από λίγο βλέπαμε συνεχώς πολλές φλόγες κατά μήκος της κορυφογραμμής αλλά και της πλαγιάς προς τα κάτω. Και ήταν πολύ απογοητευτικό σαν εικόνα.
0: Μάλιστα. Είναι δύσκολη η σύνδεσή μας. Χαρά Γιαννοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καταλαβαίνουμε όλοι, κυρίες και κύριοι, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προσπαθεί να γίνουν επικοινωνίες αυτή την ώρα και τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν και οι συνάδελφοι, οι ρεπόρτερ μας, οι οποίοι βρίσκονται στα πύρινα μέτωπα εδώ και όλες τις ημέρες που υπάρχει αυτός ο πύρινος εφιάλτης. Ακούσαμε το ρεπορτάζ από τη Χαρά Γιαννοπούλου. Δεν μας βοήθησε στο τέλος η σύνδεσή μας να ολοκληρώσει το ρεπορτάζ, αλλά πήραμε τις περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση εκεί στην περιοχή. Τώρα, στην Αγία Σκέπη. Εκεί η φωτιά δεν έχει οριοθετηθεί. Οι κάτοικοι έλαβαν τα ξεμπερνόμενα μήνυμα από το 112 για να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Για να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Αγία Σκέπη ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
6: Οι κάτοικοι εδώ της περιοχής αλλά και οι ιδιοκτήτες των εξοχικών κατοικιών έχουν επιστρέψει για να δουν τι ακριβώς άφησε πίσω η φωτιά, η πύρινη λέλαπα, η οποία ξεκίνησε από το όρος Πατέρας ακριβώς πίσω μου αλλά και από την παράπλευρα. Πλαγιά και κατέβηκε τα ξημερώματα με ιδιαίτερη ορμή λόγω και των καιρικών συνθήκων προς τον οικισμό της Αγίας Σκέπης εδώ στην περιοχή του Κανδυλίου. Να πούμε όμως πως ο εκθαύματος δεν υπήρξε καμία ουσιαστική ζημιά, καμία σοβαρή ζημιά στα σπίτια των κατοίκων της περιοχής. Η φωτιά, να πούμε πως έχει περάσει μέσα από τον οικισμό, έχει αφήσει τα σημάδια του τουλάχιστον στη μία πλευρά του δρόμου. Ωστόσο, έχουν μείνει ανέπαφες όλες οι κατοικίες, όπως επίσης το μετόχι της μονής της Αγίας Σκέπης, αλλά και ένα πάρκο φωτοβολταϊκών, το οποίο έμεινε και αυτό ανέπαφο, όπως επίσης και όλες οι κατοικίες. Τώρα, το κάρβουνο που έχει αφήσει η φωτιά φτάνει ακριβώς στα όρια, σε αυτόν τον τοίχο, ο οποίος είναι φτιαγμένος από τσιμεντόλιθους, σε αυτή την οικία. Αυτή η εικόνα είναι η ίδια σχεδόν σε όλα τα σπίτια εδώ στην περιοχή της Αγίας Σκέπης. Είναι πραγματικά ευχής έργων αυτό που συνέβη σήμερα.
0: Τώρα, για ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή, έκανε λόγο εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή πρωινή παρέα με τον Ιωάννη Χατζημιχάλη, ο Δήμαρχος Μεγαραίων Παναγιώτης Μαργέτης. Για να τον ακούσουμε.
7: Τεράστια οικολογική καταστροφή, χιλιάδες τρέμματα δάσους και χορτοκυματικής έκθεσης και κυρίως και εκτάσεις που είχαν καεί στο πρόσφατο ή απότερο παρελθόν. Όλα αυτά έχουν καταστραφεί δυστυχώς. Δυστυχώς υπάρχουν και τέτοιες εκτάσεις, δηλαδή που έχουν καεί πρόσφατα σχετικά σε λιγότερο από 13 χρόνια που είναι ο κύκλος ζωής του Πεύκου ως βιολόγος. Τέλος πάντων δεν είναι, αλλά αυτός ο απολογισμός θα γίνει στο τέλος.
0: Ο απολογισμός θα γίνει στο τέλος, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε, ακούσαμε και τον Δήμαρχο να λέει ότι η οικολογική καταστροφή μέχρι στιγμής δυστυχώς είναι ανυπολόγιστη. Να μείνουμε εμείς στην περιοχή, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες στην Ψάθα, στο σημείο όπου έπεσε το ελικόπτερο και είχαμε δύο νεκρούς. Μετά τη σύγκρουση του ενός ελικοπτέρου με ένα άλλο πυροσβεστικό τύπου Μπέλ, εξετάζονται η πορεία των δύο ελικοπτέρων, η απόσταση και η επικοινωνία μεταξύ των πληρωμάτων. Πάμε στην Μπέγκη Μπρούσαλη, η οποία βρίσκεται στην περιοχή και θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Μπέγκη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι σε εξέλιξη έρευνες, οι οποίες γίνονται αυτή την ώρα από την ελληνική αστυνομία, από το ελληνικό FBI, από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία, να μην αλλοιωθεί κανένα από αυτά, για να ρίξουν φως στην υπόθεση, στην τραγωδία που είχαμε με την πτώση και αναγκαστική προσγείωση των δύο ελικοπτέρων. Προηγήθηκε η σύγκρουση, βέβαια, στον αέρα, όπως έχουμε δει στο βίντεο που κυκλοφορεί αμέσως μετά που.
0: Και το βλέπουμε ξανά και ξανά και δεν το χωράει ο νους μας αυτό που συνέβη, Πέγγι, σε κάθε περίπτωση.
8: Ήταν φοβερό όλο αυτό που έγινε με έναν κοφαντικό κρότο, με μία λάμψη. Ακολούθησε και η έκρηξη, βέβαια, που έγινε. Όπως επίσης συγκλονιστικά ήταν μετά και τα βίντεο που δείχνουν τους δύο ανθρώπους, τους διασωθέντες, να φεύγουν από το ένα ελικόπτερο, να τρέχουν δηλαδή για να σώσουν τη ζωή τους. Δύο άτομα δυστυχώς δεν κατάφεραν να βγουν ζώοι. Τα άλλα δύο έχουν νοσηλεύονται και τους παρέχονται ιατρικές βοήθειες. Τώρα εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε, λίγα μέτρα πριν από το σημείο που βρίσκονται τα συντρίμια, δεν μπορούμε να περάσουμε πιο πάνω γιατί η αστυνομία είναι πολύ αυστηρά τα μέτρα τα οποία έχουν επιβληθεί. Υπάρχουν ειδικοί, υπάρχουν πραγματογνώμονες που συγκεντρώνουν τα στοιχεία και θα εκδώσουν ένα πόρισμα το οποίο θα είναι και ουσιαστικά αυτό που θα ρίξει φως στα αίτια αυτής της τραγωδίας.
0: Γιατί είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα και πολλές οι απορίες από όλους μας για το πώς μπορεί να συνέβη αυτό και δύο ελικόπτερα σε συνθήκες, εντάξει, πολύ δύσκολες, το καταλαβαίνουμε, αλλά υπήρχε καλή ορατότητα στην περιοχή. Πώς συνέβη το μοιραίο?
8: Η ορατότητα, ναι, μεν ήταν καλή εκείνη την ώρα, δηλαδή κατά διαστήματα, γιατί υπήρχε αρκετός καπνός και θα ήθελα να πω, Γρηγόρη, από νωρίς το πρωί, από τις 10 περίπου και μετά, αυτό έγινε γύρω στις 4 το απόγευμα, τα ελικόπτερα πραγματικά δεν είχαν σταματημό. Δεν είχαν σταματήσει καθόλου το να κάνουν υδροληψίες και να ρίχνονται στη μάχη με τις πλόγες για να μην κατέβει η φωτιά στην ψάθα. Αυτή η φωτιά που έχει ξεκινήσει από τη Βιωτία και εξελισσόταν εκείνη την ώρα. Δυστυχώς τώρα είχαμε αυτή την τραγωδία, περιμένουμε όμως και τα αίτια. Αυτό που θα ήθελα να πω ότι σήμερα επιχειρούν κανονικά. Εχθές είδαμε να καθυλώνονται τα ελικόπτερα για να βοηθήσουν έτσι και το κομμάτι των ερευνών και να μην υπάρχει κάποιο άλλο ζήτημα. Σήμερα έγιναν κανονικά ρήψεις και αυτή την ώρα η φωτιά που υπήρχε εδώ στην περιοχή φαίνεται να έχει μια πάρα πολύ εικόνα καλή. Μόνο καπνούς βλέπω έτσι σε κάποια σημεία χωρίς φλόγες, που σημαίνει ότι μάλλον πάμε προς οριοθέτηση. Σίγουρα θα χρειαστούν αρκετές μέρες για να ζήσει αυτό, αλλά για την ώρα τουλάχιστον δεν έχουμε κάποια εξέλιξη αρνητική. Φαίνεται ότι είναι βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς.
0: Και μετά αρχίζουν τα δύσκολα μετά για τους ανθρώπους που μένουν πίσω, να μετρήσουν τις πληγές τους, να δουν που βρίσκονται και τι κάνουν και πώς συνεχίζουν από εδώ και πέρα. Πέκκι Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Πολλά τα γιατί και τα αναπάντητα ερωτήματα για την τραγωδία με την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων χθες και το θάνατο των δύο ανθρώπων, των δύο πυροσβεστών. Ο αντιπτέραρχος στην αποστρατεία, Γιάννης Αναστασάκης, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News 105,8 και στην Ευαγγελία Παλτατζή και έδωσε τη δική του εκτίμηση για τα αίτια της τραγωδίας. Να τον ακούσουμε.
9: Λίγο πριν τη σύγκρουση, βλέποντας τη θέση των ελικοπτέρων, βλέπουμε ότι και για τους δύο χειριστές και των δύο ελικοπτέρων, το άλλο ελικόπτερο ήταν στο νεκρό τομέα. Δηλαδή,
10: τι σημαίνει νεκρός τομέας, κύριε Αναστασάκη?
9: Νεκρός τομέας είναι ο τομέας που δεν βλέπω.
10: Μάλιστα.
9: Δηλαδή, για τον πίσω και πάνω χειριστή, το μπροστινό ελικόπτερο ήταν κάτω και δεξιά του, ήταν κάτω από τη μύτη και επομένως δεν το έβλεπε, έτσι φαίνεται στο βίντεο. Για τον μπρος και κάτω χειριστή, το ελικόπτερο ήταν πάνω και αριστερά του, άρα ήταν πάλι σε ένα σημείο που δεν το έβλεπε. Αυτό στην αεροπορική ορολογία το λέμε νεκρό τομέα.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η εκδοχή του κυρίου Αναστασάκη για τον νεκρό τομέα. Ένα σημείο που δεν μπορούσε να δει το ένας πιλότος τον άλλον. Θα περιμένουμε και τα επίσημα πορίσματα βεβαίως στις επόμενες ημέρες. Φεύγουμε από την Ψάθα και την τραγωδία εκεί. Πάμε στο άλλο μέτωπο, στη Φωκίδα. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Φωκίδας πραγματοποίησε ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης Κώστας Κατσαφάδος. Παράλληλα, συμμετείχε σε ευρεία συσκέψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου για την αποκατάσταση των ζημιών και τη δρομολόγηση και των αποζημιώσεων. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο κ. Κατσαφάδος, ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Ερκνιούς και είπε ότι από σήμερα ξεκινά η αποκατάσταση με αυτοψίες και αποκατάσταση των ζημιών.
11: Σε ένα μήνα από σήμερα, αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αυτοψίες στις πληττόμενες περιοχές και θα έχει εκδοθεί μια οικία η οποία θα τις περιλαμβάνει όλες αυτές τις περιοχές, θα έχει δικαίωμα σε ένα μήνα από τώρα ο πολίτης ο οποίος έχει πληγεί η κατοικία του, είτε είναι πρώτη κατοικία είτε είναι δευτερογενής κατοικία, να υποβάλει μια αίτηση όπου η αποζημίωση την οποία θα λάβει για την επισκευή ή ανακατασκευή του κτηρίου του θα είναι στο 100%.
0: Λοιπόν, αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές πραγματοποίησε ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος, ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης. Πάμε ευθύς αμέσως στη Φωκίδα. Συνδέομαστε με τον απεσταλμένο μας, τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τις δικές του πληροφορίες για τη διαδικασία αυτή που είναι σε εξέλιξη με τις αυτοψίες. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Δημαρχείο του Ευπαλίου με τον υφυπουργό τον κύριο Κατσαφάδο, τον αρμόδιο για την κλιματική κρίση και την πολιτική προστασία. Παρόν επίσης και ο υφυπουργός κ. Μπούγας, ο οποίος είναι και τοπικός βουλευτής, ο δήμαρχος και η αντιπεριφερειάρχης. Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στο μέγεθος του προβλήματος. Είναι 4.000 καμένα στρέμματα τουλάχιστον, η πρώτη εκτίμηση αγροτοδασικών εκτάσεων και 8 κατοικίες και αποθήκες στο χωρίο Κλίμα. Ακολούθησε αυτοψία του υφυπουργού στο χωρίο Κλίμα που μίλησε με κατοίκους. Αυτό που τόνισε είναι ότι άμεσα οι πληγέντες της κάτοικοι κάνουν αίτηση για να πάρουν το επίδομα ενοικίου ή συγκατοίκησης σε περίπτωση που δεν έχουν κάπου να μείνουν και στη συνέχεια θα ανοίξει η πλατφόρμα κρατικής αρρωγής για να κάνουν την αίτηση για να πάρουν με τη βοήθεια και του Δήμου σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις για ανθρώπους που είναι και πιο μεγάλης ηλικίας και δυσκολεύονται σε αυτό, για να υπάρουν την κρατική αρρωγή για την ανακατασκευή των σπιτιών. Ειδικά αν είναι κύρια κατοικία, είναι και πολύ μεγαλύτερο το ποσό για την αποζημίωση, είναι στο 100% οι αποζημιώσεις. Παράλληλα, Δήμος και Περιφέρεια ετοιμάζουν τα τεχνικά δελτία για τα έργα που πρέπει να γίνουν, ειδικά τα αντιπλημμυρικά, διότι το βουνό αυτή τη στιγμή είναι απογυμνωμένο από τη φωτιά, οπότε μια βροχή το χειμώνα θα προκαλέσει και πλημμυρικά φαινόμενα. Παράλληλα, προβλήματα σε ό,τι αφορά την ίδρυψη, δρόμους που έχουν καταστραφεί, θα γίνουν άμεσα οι αιτήσεις για τα τεχνικά δελτία από την αυτοδιοίκηση για να ξεκινήσει η διαδικασία της χρηματοδότησης. Αυτά τόνισε σε γενικές γραμμές ο Υφυπουργός, ξεκαθαρίζοντας ότι το κράτος θα κάνει αυτά που χρειάζεται για να αποζημιωθούν τόσο οι πολίτες που επλήγησαν, όσο και η αυτοδιοίκηση να ενισχυθεί εν ώψη χειμώνα, να μην έχουν περαιτέρω προβλήματα με πλημμύρες στις πρώτες βροχές.
0: Μακάρι, αυτό είναι ευχής έργο. Παναγιώτη Φωτεινόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα. Ακούσαμε και τον κύριο Κατσαφάδο να λέει εδώ στην τηλεόραση του Ερκινούς ότι από σήμερα ξεκινάει αποκατάσταση με αυτοψίες και αποκατάσταση των ζημιών. Αυτά είπε αναφορικά με τα όσα γίνονται στην Φωκίδα. Βέβαια, αυτοψίες δεν ξεκινούν μόνο εκεί. Πότε θα αρχίσει η διαδικασία για τις εκτιμήσεις, τον απολογισμό και τις αποζημιώσεις στους ανθρώπους που έχουν υποστεί ζημίες και σε άλλες περιοχές που περιμένουν, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την Αττική? Ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής, Κώστας Ζόμπος, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου.
13: Προηγείται η καταγραφή, την οποία ουσιαστικά για τις οικίες την ευθύνη την έχουν οι οικοί δήμοι και οι επιχειρήσεις και τα υπόλοιπα, βιομηχανικές επιχειρήσεις και οποιασδήποτε άλλες εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα εμπίπτουν στην ευθύνη της περιφέρειας, θα γίνει καταγραφή και συνέχεια θα ακολουθήσουν αποζημιώσεις.
0: Τις επόμενες ώρες ξεκινούν οι σχετικές διαδικασίες για τις αποζημιώσεις, όπως τόνισε στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή ο Δήμαρχος Μάντρας Ιδήλιας, αρμόδιος δρικός.
14: Ξεκινάμε από σήμερα στο Πόρτο Γεμενό το απόγευμα, βήμα-βήμα τις καταγραφές των ζημιών σε οικίες, σε ακίνητα, σε κόπεδα, σε επιχειρήσεις και καταγράφουμε και πάμε με μια πολύ γρήγορη διαδικασία. Έχουμε συνοηθεί με την κεντρική πολιτεία να πάμε σε πολύ γρήγορη διαδικασία για αποζημιώσεις και επαναφορά στο ταχύτερο ρυθμό στην κανονικότητα. Ξεκινάμε αυτή την καταγραφή γιατί θέλουμε να δούμε και ποια είναι εντός σχεδίου, ποια είναι εκτός. Ξέρετε, υπάρχουν και πολλές δομές που ενδεχομένως ήταν αυθαίρετες και έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες που αυτές έχουν μια άλλη λογική. Όταν κάτι είναι αυθαίρετο μέσα στο δάσος, έχει μια άλλη λογική και μια άλλη νομική προσέγγιση.
0: Λοιπόν, στην πολιτική διάσταση τώρα της όλης υπόθεσης, σειρά συσκέψεων λοιπόν και συντονισμένων ενεργειών ξεκίνησε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχύ ενεργοποίηση των μέτρων κρατικής αρρωγής για τη στήριξη των πληγέντων πολιτών και επιχειρήσεων. Παράλληλα, μετά το συντονισμό των υπηρεσιών κρατικής αρρωγής με τους Δήμους και τις περιφέρειες, έχει προγραμματιστεί σε λίγες ώρες από τώρα, στις 5 το απόγευμα, έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Ποιο θα είναι το αντικείμενο της σύσκεψης, Άγη? Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, και βέβαια το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι να υπάρχει άμεση ανακούφιση των πληγέντων από τις πυρκαγιές και να καταγραφούν όλα τα αιτήματα εκείνα. Είμαστε ακόμα στη μέση του καλοκαιριού. Αντιλαμβανόμαστε πως κάθε φορά θα πρέπει να υπάρχει ταχύτερη αντιμετώπιση όλων αυτών των αιτημάτων. Το απόγευμα λοιπόν συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής. Αντικείμενο είναι η εξέταση και η αξιολόγηση των αιτημάτων που υπάρχουν συνολικά από όλη την Ελλάδα και αφορά την αποκατάσταση κυρίως των δημοσίων υποδομών αλλά και των λοιπόν ζημιών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές των τελευταίων ημερών. Στη συνεδρία θα εξεταστούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις και θα ληφθούν και συνολικά οι απαιτούμενες αποφάσεις για την επιτάχυνση της αποκατάστασης των πληγήσεων περιοχών, καθώς και για την αποτελεσματική στήριξη των κατοίκων αλλά και των επιχειρήσεων. Να σημειώσουμε, αναφέρεις και εσύ στα όσα υπογράμμισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας ο κ. Κατσαφάδος σήμερα στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News και σε εκπομπή συνδέσεις, αφού εξέφρασε βέβαια τα συλληπιτήριά του για το θάνατο των δύο πιλότων. Αναφέρθηκε σε όλες τις διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει με τις αυτοψίες της πληγής περιοχής από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας. Όπως ανέφερες, υπάρχουν συνεχείς σκέψεις οι οποίες θα ολοκληρωθούν σήμερα το απόγευμα με την Γενική Σύσκεψη, προκειμένου να καταγραφούν συνολικά οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Στόχος είναι η γρήγορη επιστροφή των πληγέντων στην κανονικότητα. Μάλιστα, για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημίες, διευκρίνησε ο κ. Κατσαφάδος πως η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ενέρχεται περιπλέον σε 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία φτάνουν έως και τα 6.000 ευρώ ανάλογο το μέγεθος της ζημιάς. Ενώ σε περιπτώσεις όπου ένα κτίριο κριθεί προσωρινά ακατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα πάρουν και μια επιδότηση ενοικίου, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 500 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Σε κάθε περίπτωση, η ψηφιοποίηση αυτών των διαδικασιών αποζημίωσης, σημειώνουμε ότι αυτή έχει προγραμματιστεί μια ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου στο τέλος Αυγούστου. Θα υπάρχει επίσκεψη μετά και τη σημερινή σύσκεψη. Επίσκεψη η οποία θα αφορά και τις επιχειρήσεις που επλήγησαν με τις ζημίες σε κτηριακές υποδομές, αλλά και κυρίως την παραγωγή, έτσι ώστε να μπορούν να επιστρέψουν οι πολίτες στην κανονικότητα με σχέδιο, συντονισμό και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, όπως τόνισε ο κ. Κατσαβάδος. Τώρα, βέβαια, θα πρέπει να σημειώσουμε τις αναφορές που είχαμε από πλευρά του Πρωθυπουργού και όχι μόνο βέβαια όλων των κομμάτων, αλλά και της κ. Οδελάιερ για το χθεσινό δυστύχημα, τη θλίψη, την τραγωδία που σημειώθηκε, αναφέρθηκε, εξέφρασε ο κ. Τζοτάκης σε ανάρτησή του. Σημείωσε δε πως τα δύο ελικόπτερα που στήχησαν και η διαδικασία και το τραγικό δυστύχημα που στήχησε τη ζωή σε δύο μαχητές της πρώτης γραμμής στον πόλεμο με τις φωτιές, όπως είπε, υπό αντίξερες καιρικές συνθήκες, ειδικά για τα ενιαία μέσα. Τόνισε πως μας γεμίζει όλους σου δίνει και εξέφρασε τα ειλικρινή συλληπιτήριά του στις οικογένειες.
0: Από την κυβέρνηση, με εντωμεταξύ, λένε σε όλους τους τόνους ότι έχει ενισχυθεί αρκετά ο πυροσβεστικός μηχανισμός και ο κρατικός μηχανισμός γενικότερα, αλλά απλά είναι πολύ ακραίες οι καιρικές συνθήκες και δύσκολες καιρικές συνθήκες.
15: Το είδαμε και με τις αναφορές του Πρωθυπουργού ακόμα και την προηγούμενη Κυριακή στην ανάρτησή του, λέγοντας πως υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα.
0: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο αστυνομικό κομμάτι τώρα, είχαμε συλλήψεις, αρκετές δεκάδες συλλήψεις τα τελευταία 24 ώρες, τις τελευταίες ημέρες σε όλη τη χώρα για τις φωτιές και τα πύρινα μέτωπα στις διάφορες περιοχές. Ο Ζώσης Καβάς, ο αστυνομικός μας συντάκτης, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο. Για πόσες συλλήψεις μιλάμε συνολικά μέχρι στιγμής, Ζωή?
16: 33 συλλήψεις από κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι 30 αφορούν αμέλεια, οι 3 πρόθεση, μεταξύ των σημαντικότερων υποθέσεων, όπως ανέφερε χθες και στις δηλώσεις ο Βασίλης Ματαπεργένης, που είναι επικεφαλής του γραφείου τύπου της Πυροσβεστικής, περιλαμβάνεται υπάρος με 4 συλλήψεις. Στο Φίχτη Αργολίδας, κατά την εκτέλεση γεωργικών εργασιών, είχαμε σπινθήρα, αποτέλεσμα εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιάς. Οι 2 υπέτειοι εντοπίστηκαν και στην ελλείψη. Αντιπόλοιπες συλλήψεις αφορούσαν περιπτώσεις σχετικές με την εκτέλεση θερμών εργασιών, κυρίως με τροχό στην Κεφαλονία. Θυμίζουμε, είχαμε τη σύλληψη ενός ατόμου για εμπρησμό από πρόθεση. Στη Βιωτία τώρα, μιλάμε για τη φωτιά που ξεκίνησε από εκεί και
0: τη μεγάλη φωτιά, εδώ, βέβαια.
16: Ναι. Εδώ στην περιφέρεια Αττικής. Ορίστηκε λοιπόν, προσδιορίστηκε ο σημείο έναρξης, η γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε απόσταση 500 μέτρα μακριά από ανεμογεννήτριες, μέσω της οποίας η παραγόμενη ενέργεια αιωλικού πάρκου διοχετεύεται προς το κεντρικό δίκτυο ταλαντώσης καλωδίων. Διεχθεί και μετά σπινθήρες πίθες στο έδαφος και από εκεί ξεκίνησε με βάση την πρώτη, επαναλαμβάνω, έρευνα, τη μεγάλη πυρκαγιά. 2 οι συλλήψεις. Ο ένας που συμμετείχε με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου. Ο δεύτερος, ο εργολάβος που είναι δήμαρχος περιοχής, είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η όλη υπόθεση, Γρηγόρη, βρίσκεται στα χέρια πια της δικαιοσύνης. Μαθαίνουμε ότι αύριο θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή.
0: Βεβαίως, και εντωμεταξύ έχουμε εμπλοκή και της αστυνομίας στις έρευνες. Έχει αναλάβει μάλλον η αστυνομία τις έρευνες για το δυστύχημα που είχαμε χθες, αυτή την τραγωδία με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθρα.
16: Ενημέρωση του εισαγγελέα στην αστυνομία να αναλάβει την προανάκριση. Η ελληνική αστυνομία, στο πλαίσιο αυτό, φυλάσσεται ο χώρος εκεί στην περιοχή της Ψάθρας. Τώρα θα δούμε ποια υπηρεσία θα αναλάβει, αν θα είναι η ασφάλεια ή το υλικό FBI, δηλαδή η διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος. Εννοείται πως θα οριστούν πραγματογνώμονες, θα γίνουν αυτοψίες στο χώρο, θα ληφθούν καταθέσεις και βέβαια θα γίνει και επεξεργασία του οπτικού υλικού που ήδη έχει δει το φως της δημοσιότητας από χθες που έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα.
0: Ζωή Καγαβά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Είναι συγκλονιστικά, είναι εγκληματικά τα στοιχεία των συλλήψεων. τόνισε ο πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου.
17: Ευχόμαστε να μην ξημερώσει άλλη τέτοια μέρα από πλευράς συνθηκών και από πλευράς επιπτώσεων σε όλη αυτή τη διαδικασία που ζούμε, σε όλη αυτή την πυροσβεστική επιχείρηση. Έχουμε 33 συλλήψεις αυτές τις τελευταίες μέρες για δραστηριότητα στην Ήπεθρο και για πρόκληση πυρκαγιών. Είναι εγκληματικό, μας έχει όλους συγκλονίσει πώς αυτοί οι άνθρωποι δείχνουν τέτοια αυτοπεποίθηση στον εαυτό τους και ξεκινούν και κάνουν είτε εργασίες στην Ήπεθρο από αμέλεια, είτε κάποιοι άλλοι πολίτες από πρόθεση κάνουν χρήση φλόγας και δημιουργούν πυρκαγιές και φωτιές.
0: Ακούσαμε νωρίτερα και από το πολιτικό ρεπορτάζ για αυτά που λένε από την κυβέρνηση, ότι είναι καλά στελεχωμένοι οι πυροσβεστικοί σε έμψυχο υλικό. Τι λένε οι πυροσβέστες τώρα, οι ίδιοι, οι ήρωες των ημερών? Ο Παναγιώτης Ανδρεόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, μίλησε εδώ στο News 35,8 και στο Μάκη Πολάτο και εστίασε στις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό. Για να τον ακούσουμε.
18: Είναι αδιαφυσβήτητη αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή το πυροσβεστικό σώμα με 18.804 πυροσβέστες αυτή την περίοδο είναι ο πολυπληθέστερος αριθμός που έχει συγκεντρώσει ποτέ. Δεν λέει όμως κανείς όσες δομές εξυπηρετούν αυτοί οι 18.804 πυροσβέστες. Δεν λέει κανείς σε πόσους σταθμούς μοιράζονται, σε πόσες άλλες εργασίες, σε πόσες βάρδιες. Πώς είναι στη Μάχημο, πώς είναι η υπηρεσία γραφείου.
19: Δεν είναι 18 όταν πρέπει να είστε και να εργάζεστε 24 ώρες το 24ωρο σε όλη την ελληνική επικράτεια. Οι 18.000 μας κάνουν ανά 8ωρο 6.000 ανθρώπους.
18: Είναι ακόμη χειρότερο, ναι. Γιατί είναι οι τρεις βάρδιες που κάνουν η Μάχημη υπηρεσία, ναι. Είναι τα γραφεία και οι υπόλοιπες δομές, όπως είναι το συντονιστικό,
19: σωστό,
18: και κάποιες άλλες υπηρεσίες,
19: οι
18: μετεωρολόγοι, οπότε είναι και οι συνάδελφοι που είναι η υπηρεσία γραφείου. Οπότε εγώ θα διαιρούσα τον αριθμό δια 5 και πάμε έστω ότι να το διαιρέσουμε και δια 4. Να πούμε ότι είναι 18.000 πυροσβέστες και να το
19: περίπου 4.500 μάχημοι.
18: 4.500 πυροσβέστες οι οποίοι πρέπει να είναι στο 24ωρο στην βάρδια. Στο 24ωρο στην βάρδια είναι 8ωρο. Από αυτούς τους συναδέλφους όμως, ένα 20% θα πρέπει να λείπει σε άδειες και ένα υπόλοιπο.
19: Για να υπάρχει ένα αλλαγή. Να ξεκουράζεται.
18: Ναι, να λείπει σε.
19: Να ξεκουράζεται.
18: Σε μερίσει αναπαύσει και οτιδήποτε. Άρα μιλάμε για 3.000 πυροσβέστες.
0: Τώρα, ακούσαμε λοιπόν τι λένε και οι ίδιοι πυροσβέστες για τις ελλείψεις που αντιμετωπίζει το πυροσβεστικό σώμα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Κεφαλονιά, κυρίες και κύριοι. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στην νοτιοανατολική Κεφαλονιά. Ωστόσο, οι φλόγες προκάλεσαν καταστροφές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και πλέον γίνεται αγώνας δρόμου για να επανέλθει το ρεύμα. Πάμε στην Κεφαλονιά και στον Ανδρέα Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Ανδρέα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
20: Γεια σας. Είχαμε, πριν πάμε στο δικτύο, είχαμε μια αναζωπήρωση στον Κατελιό. Ναι. Όπου αρχικά υπήρξε μια ανησυχία, τώρα έχουν πάει όλες οι πήγες δυνάμεις και επιχειρούν εκεί, είναι κοντά στο σημείο που έχει μείνει ακόμα αυτό ένα μικρό κομμάτι εκεί στον Κατελιό. Έχουν πέσει πυροσβεστικές δυνάμεις για να την κατασβέσουν και αυτή. Είναι αναμενόμενο ότι για τις επόμενες ώρες και να μην πω μέρες, και επειδή έχει και ένα αεράκι το οποίο ο άνεμος εκεί, ειδικά στο συγκεκριμένο σημείο, είναι σαν λαμπιάδι, αλλάζει φορά κάθε τόσο, γι' αυτό ήταν και τόσο δύσκολη η κατάσβεσή της. Τώρα, τι γίνεται με το δίκτυο? Έχουν έρθει συνεργεία και προσπαθούν από την πρώτη στιγμή, από το ξημέρωμα της Κυριακής δηλαδή, όπου δεν έκαιγε, να αντικαταστήσουν ουσιαστικά τις καμένες κολόνες αλλά και τα λιωμένα καλώδια. Υπάρχει πρόβλημα και στις δύο τάσεις. Την σκάλα που είναι το τουριστικό κομμάτι της περιοχής της συγκεκριμένης, η οποία δεν έχει πληγεί, ευτυχώς βέβαια, από τη φωτιά, είναι αρκετά μακριά, δεν υπάρχει ρεύμα. Ρεύμα δεν έχουν οι οικισμοί οι οποίοι κινδύνευσαν από τη φωτιά, δηλαδή Μαρκόπουλο, Κατελιό, όπως είπαμε, Μαυράτα και τα Πάστρας και αυτοί οι οικισμοί. Κινδύνευσε να μείνει χωρίς ρεύμα και ο πόρος, ωστόσο έγινε ένα bypass και έχει πάρει από την Σάμι. Έχουν φέρει 4 γεννήτριες στη σκάλα, οι οποίες προφανώς και δεν αρκούν για να ηλεκτροδοτήσουν όλη την σκάλα και τις κατοικίες και τις επιχειρήσεις και μονάδες ξενοδοχειακές ή πανσιόν, οι οποίες σε δεύτερο χρόνο μπορούμε να το συζητήσουμε για να το δούμε, δεν έχουν γεννήτριες. αυτή είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να τεθεί με κάποιο τρόπο, γιατί είναι περίεργο. Και γίνεται αγώνας δρόμου. Οι πιο αισιόδοξοι μιλάνε για αποκατάσταση. Επειδή υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση, υπάρχει προφανώς και στην ίδρυψη, γιατί τα αντλιοστάσια δεν έχουν ρεύμα για να δώσουν νερό. Οι πιο αισιόδοξοι μιλάνε για αποκατάσταση το απόψε το βράδυ. Οι πιο ρεαλιστές, από αν μου επιτρέπετε και όχι απεσιόδοξοι, κάνουν λόγο για αποκατάσταση τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο.
0: Μακάρι να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης, όσο γίνεται πιο γρήγορα. Αντρέα Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.

0: Σάββατο το βράδυ κινδύνευσαν εκεί. Mm. Και μάλιστα πάρα πολύ αναγκαστήκαμε και εκενώσαμε οικισμούς. Εκενώσαμε το Κρεμμύδι, το Μουσκόπουλο, τον Κατελιό που ήταν με ξενοδοχεία και νοικιαζόμενα. Εκενώσαμε τα Μαυράτα, τα Χιονάτα, τα Θυράμωνα, οικισμούς και... γιατί καταλαβαίνετε ότι θέλαμε να δημιουργεί θέμα. Η φωτιά πέρασε μέσα από τους οικισμούς αυτούς, αλλά δεν είχαμε και κανένα κανεμένο σπίτι.
1: Λοιπόν, πάμε και στη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του Ερνιού, στην Όλγα Παπαυγούλη, για να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες και πότε επιτέλους θα πέσουν οι άνεμοι. Όλγα, καλό μεσημέρι. Τι έχουμε να περιμένουμε, πώς θα εξελιχθούν οι καιρικές συνθήκες και πώς θα είναι οι άνεμοι στις περιοχές που μένονται δυστυχώς ακόμα τα πύρινα μέτωπα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, έχουμε τα ευχάριστα νέα αρχικά για την πυρκαγιά εδώ στη Δυτική Αττική. Όταν λέω ευχάριστα, ενώ μόνο για το γενικό ανεμολογικό πεδίο, καθώς από χθες έχουν εξασθενήσει άνεμοι. Εκεί στην περιοχή πνέουν με μέση ένταση 4 με 5 μποφόρ. Κάποιες ρηπές επιμένουν κοντά στα 40 χιλιόμετρα ανά ώρα, αλλά χθες οι ρηπές είχαν ξεπεράσει ακόμα και τα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα στην περιοχή. Επομένως, σίγουρα οι μετεωρολογικές συνθήκες σήμερα είναι πιο καλές. Και καθώς μάλιστα πηγαίνουμε προς τις πρώτες βραδινές ώρες, εκεί γύρω στις 8 με 9 θα εξασθενήσουν και άλλο οι άνεμοι και δεν θα ξεπερνούν πλέον τα 4 μποφόρ. Και κάπως έτσι για εκείνη την περιοχή μόνο όμως θα εξελιχθεί και η Τρίτη.
1: Και αυτό που λες είναι σημαντικό, αν λάβουμε υπόψη και έχω μπροστά μου μια έρευνα, μια ανακοίνωση από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Όλγα, το οποίο κάνει λόγο για ρεκόρ ρηπών τα προηγούμενα 24 ώρα και κρίσιμη δοκιμασία για τις φωτιές.
2: Ακριβώς, είχαμε πραγματικά ρεκόρ ρηπών ανέμου, 150 χιλιόμετρα από Αξιμάδα Καρίστου, 150 χιλιόμετρα στην Πεντέλη πάνω.
1: Είναι πολύ μεγάλο.
2: Και ήταν και ιστορικές, δεν έχουν καταγραφεί σχεδόν ποτέ οι περισσότερες από τότε που λειτουργούν φυσικά οι σταθμοί του αστεροσκοπίου. Αυτό το επεισόδιο, το πολύ ισχυρό επεισόδιο με τα Μελιτένια, πλέον αποτελεί παρελθόν. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι θα πάμε σε συνθήκες άπνοιας. Φυσικά τα Μελιτένια υπάρχουν και θα είναι κατά τόπους ισχυρά στο Αιγαίο. Μάλιστα, από αύριο θα ενισχυθούν. Θα φτάνουμε τα 6 με 7 μποφόρ λοιπόν στο Αιγαίο αύριο. Απλά η ισχυρή ζώνη επιρροής του θα είναι στο Αιγαίο. Δεν θα είναι τόσο πολύ στα ηπειρωτικά. Γι' αυτό όμως θα είμαστε πάλι σε πορτοκαλί συναγερμό. Αττική, στα νότια τμήματα της Εύβοιας, καθώς επίσης και προς το Ανατολικό Αιγαίο, στην κατηγορία 4, πολύ υψηλού κινδύνου, ενώ φυσικά και το υπόλοιπο Αιγαίο επιμένει στην κατηγορία 3, με εξαίρεση λίγο το βόρειο και επίσης σε αρκετές περιοχές στον ηπειρωτικό κορμό. Επειδή έχουμε και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, καθώς αυτή η εβδομάδα θα είναι αρκετά θερμή εβδομάδα, θα έχουμε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας κάθε μέρα, θα ανεβαίνουμε κατά έναν βαθμό Κελσίου. Μέχρι και την Παρασκευή, αυτά είναι έτσι αυτές οι συνθήκες, δηλαδή ζέστη και κατά τόπους ισχυρά μελιτένια στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Επίσης, πλέον θα επιστρέψουν και λίγες τοπικές μπόρες στα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας. Από αύριο θα ξεκινήσουν, αύριο θα έχουμε κάποιες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά και την Τετάρτη στα βόρεια ορεινά, την Πέμπτη λίγο περισσότερες στα ορεινά της βόρειας χώρας και της δυτικής. Πάντως, μέχρι και την Παρασκευή, δυστυχώς θα είναι πολύ απαιτητικές οι πυρομετρολογικές συνθήκες, γιατί θα έχουμε το εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης και ιδιαίτερου μελιτενιού στο Αιγαίο.
1: Οπότε ιδιαίτερη προσοχή από όλους για μία ακόμα φορά. Θα το πούμε, Όλγα Παπαυγούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες. Τώρα, τι πρέπει να προσέχουν οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν, εργάζονται και δουλεύουν σε περιοχές όπου έχουν πληγεί από τις φωτιές. Η καθηγήτρια θεραπευτικής και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, μίλησε στο Ernews Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου αν η απλή μάσκα προστατεύει όσους βρίσκονται κοντά στα πυρηνά μέτωπα.
3: Μας προστατεύει απλή μάσκα?
4: Όχι, δεν μας προστατεύει. Μάλιστα. Θέλουμε την μάσκα με προστασία έτσι ώστε να λαχιστοποιήσουμε τα μικροσωματίδια που μπαίνουν στο αναπνευστικό μας σύστημα, τα οποία μπορεί να έχουν επομένως και καστικά και να δημιουργούν και μεγαλύτερο ερεθισμό στα κύτταρα του πνεύμονα. Επίσης, οτιδήποτε έτσι δυσφορία νιώσουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο το αναπνευστικό ή το καρδιολογικό, είναι και η ψυχική, η ψυχολογική επιβάρυνση, είτε ο ξέος που νιώθει κάποιο άτομο, είτε ξέρετε και τις επόμενες μέρες αναλόγως τι επιβάρυνση που έχει από αυτή την πυρκαγιά.
1: πολύ δύσκολες ώρες για τους ανθρώπους, πολύ δύσκολες, δεν το συζητάμε, ώρες για το περιβάλλον, πολύ δύσκολες ώρες όμως και για τα ζώα. Ο ειδικός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών για την προστασία των ζώων, συντροφιάς Νίκος Χρυσάκης, μίλησε στο σταθμό μας. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε.
5: Για τέταρτη μέρα, οι εθελοντές μας, οι Dogs Voice, που πρέπει να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά αυτά, τα οποία επιχειρούν αδιάκοπα στο πύρινο μέτωπο, απεκλωβίζοντας ζώα που κινδυνεύουν. Οι σταθμοί μας στα Βίλια και στα Μέγαρα έχουν ήδη δεχτεί περισσότερα από
3: 145
5: ζώα, ναι, ακριβώς. Ενώ
3: γιατί τόσα πολλά, κύριε Χρυσάκη? Φεύγαν βιαστικά και άφηναν τα ζώα πίσω?
5: Ζώα, περισσότερα ζώα από αυτά ήταν σε μια κατάσταση ημιαδέσποτη, δηλαδή φροντίζοντας από ιδιοκτήτες, όμως δεν ανήκαν κατά κύριο λόγο σε αυτούς. Όμως τα ζώα αυτά με την όλη αυτή κατάσταση άρχισαν να έπρεπε να διασωθούν, γιατί βρισκόταν σε ένα χώρο που ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνο. Και έχουμε και απεγκλωβισμούς βέβαια. Πριν από λίγο διασώθηκαν 12 σκύλια από σπίτι που λίγη ώρα αργότερα είχε καεί.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να μείνουμε, κυρίες και κύριοι, για λίγο ακόμα σε αυτό το μεγάλο θέμα, το μεγάλο θέμα των ημερών. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν πολλοί κόσμοι που ταλαιπωρείται από τα όσα γίνονται. Να δούμε τι γίνεται, ποια είναι η κάλυψη και τι λένε τα διεθνή μέσα ενημέρωση για τα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα. Πάμε στην Ενθοσύνταξη και στην Ελένα Λεβίζη, η οποία θα μας μεταφέρει μια συνολική εικόνα. Ελένα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης εξακολουθούν να καλύπτουν και μάλιστα είναι από τα πρώτα τους θέματα, το θέμα των πυρκαγιών στην Ελλάδα, αλλά βέβαια και το τραγικό συμβάν με τη συντριβή του ελικοπτέρου και το θάνατο των δύο ανθρώπων. Μάλιστα, τα μεγάλα ειδησιογραφικά δίκτυα όπως το BBC, το CNN και το Sky News διέκοψαν το πρόγραμμά τους για να μεταδώσουν αυτή την συντριβή του ελικοπτέρου και την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Και μάλιστα το Bloomberg σε ρεπορτάζ το επισημαίνει ότι αυτό το τραγικό γεγονός δείχνει και υπογραμμίζει πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες για τα πληρώματα των εναέριων μέσων κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης των μεγάλων πυρκαγιών στην Ελλάδα και που είδαμε και προηγούμενα και στην Ισπανία και στην Γαλλία και στην Πορτογαλία και σε άλλα μέρη. Επίσης και με συνεχή ρεπορτάζ και το πρακτορείο Reuters και το Associated Press καλύπτουν την εξέλιξη των πυρκαγιών που εστιάζουν και εστιάζουν το ενδιαφέρον τους κυρίως εδώ στη Δυτική Αττική, λέγοντας ότι σήμερα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα λόγω της μείωσης της έντασης των ανέμων, ωστόσο ότι οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή διότι αναμένεται να υπάρξει άνοδος της θερμοκρασίας και λόγω της ξηρασίας αυτό είναι επικίνδυνο.
1: Και επισημαίνουν μάλιστα αυτές τις μεγάλες δυσκολίες της επιχείρησης κατάσβεσης των πυρκαγιών γενικότερα σε όλη την Ευρώπη. Ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται δυστυχώς και φέτος, Έλενα.
7: Ακριβώς, Γρηγόρη, σε ολόκληρη την Ευρώπη και μάλιστα είμαστε μόλις στο δεύτερο μήνα του καλοκαιριού, στον τρίτο μήνα μόλις μπήκαμε του καλοκαιριού και οι φωτιές έχουν ξεκινήσει από νωρίς και επίσης η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με το τέταρτο κύμα καύσωνα. Αυτό έχει προκαλέσει 25 πόλεις της Ιταλίας να βρίσκονται σε συναγερμό, σε επιφυλακή για το νέο κύμα καύσωνα και βεβαίως και το ενδεχόμενο πυρκαγιών και εκεί. Στη Γαλλία οι φωτιές δεν έχουν σβήσει ακόμη, είναι βέβαια σε πολύ πολύ καλύτερη κατάσταση, αλλά υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος της αναζωπήρωσης και βεβαίως ένα μεγάλο θέμα που δυστυχώς σύμφωνα με τους ειδικούς θα το βρούμε και μπροστά μας τα επόμενα χρόνια, έχει προκύψει με τη μείωση της στάθμης των υδάτων λόγω της ανομβρίας και της ξηρασίας στον Δούναβη και το Ρήνο. Ειδικά η μείωση των υδάτων στο Δούναβη που είναι σε επίπεδο ρεκόρ έχει προκαλέσει και ένα άλλο πρόβλημα, πρόβλημα στο πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας PAX στην Ουγγαρία. Εκεί λοιπόν ο Πρωθυπουργός της χώρας Πίτερ Μάγερ ανακοίνωσε ότι από τα 2 MW που είναι η ικανότητα παραγωγής ενέργειας του συγκεκριμένου εργοστασίου που κατασκευάστηκε την Σοβιετική εποχή, τώρα είναι στο 10% αυτής της ικανότητας παραγωγής και αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, το αργότερο μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα σταματήσει εντελώς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Α, τόσο άμεσα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, μάλιστα.
7: Ναι, και βεβαίως αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει πρόβλημα για 2 εκατομμύρια νοικοκυριά που ηλεκτροδοτούνται από το συγκεκριμένο εργοστάσιο. Παρέχει το 30-50% της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουγγαρία. Και αυτό επαναλαμβάνουμε επειδή δεν υδροδοτείται αρκετά ώστε να υπάρξει η ψήξη των αδραστήνων λόγω της πτώσης στο
1: επίπεδο. Κατανοητό. Είναι πολύ σημαντικά τα στοιχεία που μεταφέρεις. Πολύ σημαντικό και το δημοσίευμα του Financial Times, Έλενα.
7: Να κλείσω μισό λεπτάκι λέγοντας ότι οι ειδικοί αναφέρουν ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που ενδεχομένως το δούμε και σε άλλα εργοστάσια της Ανατολικής Ευρώπης, πυρηνικά εργοστάσια εννοώ. Και είδαμε και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και την απειλή που υπήρχε και λόγω των πυρκαγιών.
1: Κατανοητό. Και αυτό επίσης σημαντικό το δημοσίευμα του Financial Times που δείχνει ότι το κόστος αποκατάστασης από τις πυρκαγιές σε 5 ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, αναμένει να φτάσει στα 3 δισεκατομμύρια.
7: Ναι, οι Financial Times κάνουν τις εκτιμήσεις τους βασιζόμενοι σε μεθοδολογία και μοντέλα της Ευρωπαϊκής Υπολογισμού αυτών των ζημιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρουν τα 3,1 δισεκατομμύρια συγκεκριμένα και αναφέρουν μάλιστα ότι η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει υπολογίσει 2,5 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση και του φυσικού περιβάλλοντος και μιλάμε πάλι για τους 2 πρώτους μήνες του καλοκαιριού.
1: Και επίσης εκτός ελέγχου μένονται πολλές πυρκαγιές, να μην το ξεχάσουμε, και στην Ουάσιγκτον, στην άλλη πλευρά, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει ήδη χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης, Έλενα.
7: Στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, λοιπόν, εκεί μένονται 15 πυρκαγιές και στο μεγαλύτερο τους αριθμό ανεξέλεγκτες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα επίσης υπάρχει κοντά στην πόλη Σποκέιν. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μετά το Σιάτλ της πολιτείας Ουάσιγκτον. Έχουν καεί συνολικά πάνω από 600 κτίρια και χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης, όπως είπες, ενώ πάνω από 60.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εκενώσουν τις εστίες τους.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Ενεργοποιήθηκε η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης με στόχο να επαναφέρει την τιμή λιανικής κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, τη στιγμή μάλιστα που οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καταγράφουν κάθε πτώση που ξεπερνά ακόμα και το 5%. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Για την ακρίβεια, η τιμή του Brent υποχωρεί από νωρίς το πρωί περισσότερο από 5% κάτω από τα 84 δολάρια το βαρέλι μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου ότι ξαναρχίζουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες. Να σημειωθεί ότι οι διεθνείς τιμές είχαν καταγράψει σε μηνιαία βάση τη μεγαλύτερη άνοδο από την έναρξη του πολέμου τον Ιούλιο πάνω από 20%. Επίσης, οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες του OPEC Plus έχουν εκφράσει ήδη την ανησυχία για τη σταθερότητα της αγοράς, επισημένοντας ότι οι επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές απαιτούν χρονοβόρες και δαπανηρές επισκευές, ενώ οι διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές όχι μόνο στα στενά Γρηγόρη του Ορμούς, αλλά και στην Ερυθρά αυξάνουν τη μεταβλητότητα στις αγορές ενέργειας. Ωστόσο, οι ελεύθεροι αυτοί πτώσεις που καταγράφουν από νωρίς το πρωί, όπως είπαμε, οι διεθνείς τιμές, καλλιεργεί ένα κλίμα αισιοδοξίας ότι η επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης που ξεκίνησε από 1η του μήνα θα γίνει περισσότερο ορατή στους καταναλωτές. Προς το παρόν, πάντως, στην ελληνική αγορά η κρατική επιδότηση των 10 λεπτών έρχεται τη στιγμή που η μέση πανελλαδική τιμή του ντίζελ ξεκινά τον Αύγουστο από τα 2,07 ευρώ ανά λίτρο, έχοντας καταγράψει άνοδο τον Ιούλιο 39 λεπτών. Στην πράξη, λοιπόν, Γρηγόρη, το αν θα φανεί ολόκληρη μείωση στην Αγγλία θα εξαρτηθεί από την πορεία της διεθνούς τιμής του πετρελαίου και τις επόμενες μέρες, δεδομένου δε Γρηγόρη ότι ο ανεφοριασμός των πρατηρίων δεν γίνεται ταυτόχρονα, αλλά ανάλογα με τα αποθέματα του κάθε πρατηρίου παρατηρούνται ήδη από την πρώτη μέρα εφαρμογής της επιδότησης μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές. Τώρα, στην αμόλυβδη, ο μήνας ξεκίνησε από τη μέση με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 2,02 ευρώ από 2,06, 4 λεπτά δηλαδή χαμηλότερα η μέση τιμή. Βεβαίως βρίσκουμε στα μεγάλα αστικά κέντρα χαμηλότερα από τα 2 ευρώ σε πολλά πρατήρια. Να πούμε τέλος ότι η αγορά χοντρικής αναμένει περαιτέρω πτώση από αύριο για την αμόλυβδη, ωστόσο περιμένει αύξηση για το πετρέλαιο κίνησης, με παράγοντες της αγοράς, Γρηγόρη, να επισημαίνουν ότι η αύξηση αυτή προέρχεται κυρίως από την πολύ μεγάλη ζήτηση για ντίζελ και πρόκειται για ένα ξεχωριστό ενεργειακό προϊόν στη διεθνή αγορά, που έχουμε ξαναπεί ότι επηρεάζεται άμεσα τόσο από την έκρηξη κατάσταση και τις διεθνείς εξελίξεις, όσο βεβαίως και από τις δυνατότητες που πλέον έχουν τα δηληστήρια ανά τον κόσμο.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και όλα αυτά συμβαίνουν με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν. Αντικρώμενα συνεχίζουν εκεί να είναι τα μηνύματα για τις διαπραγματεύσεις, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι θα επανακοινήσουν σήμερα. Αλλά από την άλλη πλευρά, το Ιράν να διαψεύδει ότι μιλάμε τις ΗΠΑ, αλλά να επιβεβαιώνει τις επαφές του με το Ομάν για τα στενά του Ορμούζ. Πάμε και πάλι στην Έλενα Ερμπίζου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Έλενα.
9: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που προηγουμένως είχε δηλώσει ότι προετοιμάζεται για μια τεράστια επίθεση κατά του Ιράν, δήλωσε ότι η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ αλλά και το Ιράν ζήτησαν να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις και είπε ότι θα αρχίσουν σήμερα το απόγευμα, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα υπάρξει μια γρήγορη συμφωνία. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούς αλλά και για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν. Ωστόσο, από την πλευρά της Τεχεράνης, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας δήλωσε ότι το Ιράν αυτή τη στιγμή δεν μιλά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά επιβεβαίωσε ότι εδώ και 7-8 μέρες, όπως είπε, βρίσκεται σε επαφές με το Ομάν για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς και αυτές οι συνομιλίες, όπως είπε, είναι επικοδομητικές και προχωρούν χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς ποια είναι η συνεννόηση ή πιθανή συμφωνία για τα στενά του Ορμούς.
1: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να επιστρέψουμε στην ιστορική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, καθώς από σήμερα 3 Αυγούστου οι παλαιούτοι υποελληνικές αριστονομικές ταυτότητες πάβουν να αναγνωρίζονται ως ταξιδιωτικά εγγραφά για μετακινήσεις στο εξωτερικό, ακόμα και προς τις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Ο λόγος είναι ότι δεν πληρούν πλέον τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας, καθώς δεν διαθέτουν μηχανικά αναγνωρίσιμη ζώνη και τα σύγχρονα χαρακτηριστικά προστασίας που απαιτούνται. Τι αλλάζει λοιπόν από σήμερα για όσους δεν έχουν καταφέρει να βγάλουν τις παλιές καινούριες αστυνομικές ταυτότητες? Το ερώτημα τέθηκε στον Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο, είναι ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Μάκη Πολάτο.
10: Θα έλεγα ότι καμιά φορά ίσως να έχουμε να αναδείξει το θέμα αυτό σε μεγαλύτερη ζωδιάθεση από αυτή που υφίσταται. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι σε ό,τι αφορά τις ταυτότητες, η σημερινή προθεσμία έχει να κάνει με το ότι δεν θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε για ταξιδιωτικούς λόγους την ταυτότητά μας στο εξωτερικό, όταν αυτή είναι παλαιού τύπου. Δηλαδή, όταν είναι μια ταυτότητα η οποία είναι είτε μπλε τύπου, είτε αυτές τις παλιές μπλε που ξέρετε, είτε στο κάτω μέρος τους δεν έχουν αυτή τη μαγνητική ζώνη που έχουν την MZ. Δηλαδή, είναι ας πούμε η ταυτότητα οι παλιές, οι συμβατικές ταυτότητες. Αυτό το οποίο λοιπόν θα υπάρχει ως διαφορά είναι ότι δεν θα μπορεί κανείς να ταξιδέψει στο εξωτερικό με αυτή. Και μέσα στη χώρα μας μπορεί να ταξιδέψει, όπως καταλαβαίνετε πολύ καλά, γιατί όντως έχει κάνει και την ταυτότητά του και στο wallet και μπορεί να ταξιδεύει χωρίς καθόλου κιόλας το σώμα της ταυτότητας, το έγγραφο της ταυτότητας. Και ακόμα περισσότερο βεβαίως, όταν έχει κάνει διαβατήριο, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο είναι για όλους μας μια προθεσμία.
11: Να ρωτήσω κάτι, επειδή
10: καταλαβαίνετε που πρέπει να κάνουμε κάτι.
1: Θλίψη στον πολιτικό κόσμο, συλληπιτήρια από την πολιτική και πολιτική ηγεσία για την απώλεια του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών. Κατά τη διάρκεια της πολύχρονης πολιτικής του πορείας, διετέλεσε Υφυπουργός Εξωτερικών, Υπουργός Εμπορίου, Εθνικής Άμυνας και Δικαιοσύνης. Πάμε και πάλι στον Άγιο Βαγιάνο. Άγιο.
12: Το τελευταίο δύο λοιπόν στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη θα δοθεί αύριο στην κηδεία το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών, με τον Πρωθυπουργό στις 12 το μεσημέρι να εκφωνεί τον επικίνδυνο, ενώ μετά το τέλος της εξοδίου ακολουθίας θα ακολουθήσει η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη στο πρώτο νοικοταφείο Αθηνών. Όπως είπες και εσύ, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης είχε ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια από αρκετά προβλήματα υγείας που είχαν περιορίσει σημαντικά την κινητικότητά του. Ο ίδιος αποσύρθηκε οριστικά από την ενεργοπολιτική ως επικεφαλής των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας εκλογές μετά το 2009 και να σημειώσουμε πως έφυγε από τη ζωή ανήμερα των γενεθλίων του, μοιράζοντας τον προηγούμενο χρόνο του μεταξύ του Μιστρά και του σπίτι του στη Φιλοθέα που βρισκόταν το τελευταίο διάστημα. Να σημειώσουμε την αναφορά του Πρωθυπουργού, λέγοντας πως άλλη μια προσωπικότητα η οποία στράγγισε όχι μόνο τη διαδρομή της δημοκρατίας αλλά και την ίδια την εξέλιξη της μεταπολίτευσης ήταν ο Ιωάννης Βαλουτσιώτης, αναφέρει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε και πάλι. Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Δεν έχουν τέλος οι αναταράξεις μετά τη διαγραφή του Θανάση Αυγερινού από την Ελπίδα για την Δημοκρατία. Να πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία έχει τις λεπτομέρειες. Να θυμίσουμε απλά, Ευγενία, ότι ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του κόμματος είχε αποχωρήσει από τη θέση αυτή με βαρύτατες εχμές. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, ακριβώς. Με εχμές λοιπόν τώρα για ηγομανία, απάντησε ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Για το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού, ο κύριος Αυγερινός, καθώς χθες η πρόεδρος του κόμματος προχώρησε στη διαγραφή του. Όπως είπες και εσύ, είχε παραιτηθεί με πολλές αιχμές την προηγούμενη Τετάρτη, κάνοντας λόγο για συμβουλάτορες των διαδρόμων που λειτουργούν ως παράλληλο γραφείο τύπου εν αγνία του. Ωστόσο, η Μαρία Καρυφιανού, αφού και τυπικά χθες τον απομάκρυνε από το κόμμα, κάνοντας αναφορά σε διχαστικές δηλώσεις και κινήσεις που υπονομεύουν την ενότητα του κινήματος, έρχεται να ενισχύσει βέβαια όλο αυτό, Γρηγόρη, όπως είπε, που υπονομεύουν την ενότητα του κινήματος, έρχεται να ενισχύσει βέβαια όλο αυτό.

0: κύριος ονβούλεται από λέσε.
1: Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να κλείσουμε με μια δυσάρεστη είδηση, μια μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό πολιτισμό. Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Καλκιάς, ένας από τους πλέον σημαντικούς ερμηνευτές και δημιουργούς της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη. Ο εμβληματικός μουσικός και τραγουδιστής υπηρέτησε για δεκαετίες τη μουσική παράδοση, με τη σεμνότητα και το ήθος που το χαρακτήριζαν, κατάφερε να αγαπηθεί από το κοινό και να διατηρεί στενή σχέση με τις νεότερες γενιές. Στην καλλιτεχνική του πορεία που ξεπέρασε τις 6 δεκαετίες, ο Λάκης Καλκιάς άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα και συνέβαλε καθοριστικά στην ανάδειξη της ελληνικής μουσικής παράδοσης εντός και εκτός της χώρας.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, αγωνία τέλος για τους εκπροσώπους των ελληνικών ομάδων. Έμαθαν με ποιους κληρώθηκαν στα ευρωπαϊκά κύπελα.
3: Καλησπέρα. Για την ΑΕΚ, την πρωταθλήτρια, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Σκάιρατ. Εύκολη σχετικά εκκλήρωση. Ο Ολυμπιακός, αν ξεπεράσει το πρώτο εμπόδιο που ονομάζεται Ναϊμέγγεν, Μπόντο Γκλιμ ή Σεν Ζιλουάζα από το Βέλγιο, δύσκολη εδώ η κλήρωση. Ο ΠΑΟΚ θα έχει σχέση με το ζευγάρι της ΑΕΚ, τον ηθημένο που λέει στη Σόφια Σκαϊράτ. Ο Όφη Μακάμπι είτε σε Κασόφια στον νικητή και περιμένουμε από ώρα σε ώρα να βγει και ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Europa, στο Conference League μάλλον.
1: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετιμπίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Ερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
2: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Σε εξέλιξη για τέταρτη ημέρα η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Παρά τη σχετική εκτόνωση που παρουσίασε το πρωί φωτιά, υπάρχουν νέες αναζωπηρώσεις στο Κανδύλι και τη Νέα Σκέπη. Νωρίτερα

Έτσι, με αυτό το κλασικό και γεμάτο αυτοπεποίθηση φανκαριστούργημα The Boss, ο James Brown βεβαίως, από το 1973, γράφτηκε ειδικά για το soundtrack της ταινίας Black Caesar, ένα κομμάτι που συνδέεται άμεσα τόσο με το χαρακτήρα της Blaxploitation ταινίας την οποία ακούγεται, όσο και με την ίδια τη ζωή του James Brown, ο οποίος ξεκίνησε από την απόλυτη φτώχεια για να γίνει ο νονός της Soul. 3 λεπτά μετά τις 3, ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Λουκία Σούπουλη συνεχίζει με λόγια και μουσικές. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι τώρα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Περνάμε στον ήχο του Σαν Φρανσίσκο και στον πολυτάλαντο Τόμι Γκερέρο. Ο πρώην επαγγελματίας σκέιτερ και νυν μέτρη της Latin Soul, εδώ μαζί με τον Lyrics Born ακούμε το Getting It Together.

Getting It Together από το 2003, Tommy Guerrero και Lyrics Born, με χαλαρή καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και για το επόμενο το τραγούδι Loco των Fun Loving Criminals. Καλησπέρα και σε εσάς που μόλις συντονιστήκατε. Εδώ είναι ο κόσμος. Loco.

Ο χαρισματικός βραζιλιάνος τραγουδοποιός, ο Ρόζι Εζίστου Μαβός, που στα ελληνικά σημαίνει υπάρχει μία φωνή, τον ακούσαμε μέσα από το άλμπουμ του Κάριμαν του 2023. Πάμε τώρα στη Νέα Υόρκη, από εκεί μας έρχονται οι Πάτσα Μάσιβ, έχουν ρίζες βεβαίως στην Δομινικανή Δημοκρατία. Ακούμε το κομμάτι Take It Easy.

Orient Express, ο τίτλος του κομματιού που μόλις έφυγε από τον αέρα μας. Ένα κομμάτι που αποπνέει κοσμοπολίτικη έτσι και μυστηριώδη ατμόσφαιρα. Αντάξια του ονόματος του θρυλικού τρένου ήταν η Γαλλίδα τραγουδίστρια η Corinne και μαζί της ένας εξαιρετικός γαλλοσύριος πληκτράς και παραγωγός της funk, ο Habibi Sly, όπως είναι το ψευδώνυμό του. Φετινή κυκλοφορία ήταν αυτό. Πάμε στην Αργεντινή για να κλείσουμε εκεί το τρίτο μας ημίωρο με μια κυκλοφορία του 2008, ένα ατμοσφαιρικό τραγούδι με τίτλο Novel Vera από την Ναταλία Κλαβιέ και το ντεμπούτο της άλμπουμ το Nectar. Αν δεν έχετε ακούσει Ναταλία Κλαβιέ, αυτό το κομμάτι αποτελεί ιδανική εισαγωγή στον προσωπικό ήχο αυτής της ερμηνεύτριας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη για τέταρτη ημέρα η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Σε Κανδύλη και Αγία Σκέπητα, κυρία Μέτωπα, νωρίτερα σημειώθηκε αναζωπήρωση και στην κορυφογραμμή του Κυθερώνα. Αναζωπήρωση στην περιοχή του Κατελιού, στη Κεφαλονιά. Άμεσα ξεκινάει η καταβολή των πρώτων έκτακτων επιδομάτων στους πυρόπληκτους. Το επίδομα πρώτων αναγκώνου φτάνει έως τις 6.000 ευρώ. Έως την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή οι επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές στις περιοχές Λάμπης και Φίνικα στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Τον κίνδυνο εκδήλωσης πλημμυρικών και κατολισθητικών φαινομένων, ακόμη και με την πρώτη βροχόπτωση, επισήμανε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Earth News για τις συνέπειες των μεγάλων πυρκαγιών. Σε εξέλιξη η έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Ψάθα που κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς στη Ξηρόβρηση Κιλκής. Συνεχίζονται οι έρευνες στη Σίμη για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα ιστιοπλοϊκού. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 7. Υποχωρεί στα 83 δολάρια η τιμή του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Στην Ευρώπη, η λειψιδρία προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Η Ουγγαρία διακόπτει τη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού PAX λόγω της χαμηλής στάθμης του Δούναβη, ενώ στην Ιταλία 25 πόλεις βρίσκονται σε συναγερμό λόγω καύσωνα. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 4.30. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι.
4: Μπράβο.
3: Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.

Έτσι, με τον πρώην frontman των Stone Roses, τον Ian Brown, σας καλωσορίζουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, 38 λεπτά μετά τις 3. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Ακούσαμε το κομμάτι The Dream and the Dreamer από το 7ο solo studio album του The Ripples, που κυκλοφόρησε το 2019, και μαζί με τον Ian Brown και οι δύο γη του, ο Κάσι και ο Frankie Brown. Lenny Kravitz έρχεται για τη συνέχεια εδώ να θυμίζει κλασικές soul παραγωγές τύπου Curtis Mayfield, τραγουδά όμως κατά της πολιτικής διαφθοράς, του ρατσισμού, της απληστίας των εταιριών, αλλά και του πολέμου. It's enough.

Κόσμος 93,6.

Αυτός ήταν ο θρύλος της φανκομπασίστας Bootsy Collins, εδώ με τη συμμετοχή της Myra Washington στα φωνητικά. Anybody Out There, ο τίτλος του κομματιού που κυκλοφόρησε μέσα στο 2025 και προβάλλει μεταξύ άλλων και τη γνωστή αγάπη του Bootsy Collins για το διάστημα, τους εξωγήινους κτλ. Γι' αυτό και ρωτάει αν υπάρχει κανείς εκεί έξω. Anybody Out There. Πάμε στην Τζαμάικα για τη συνέχεια να ακούσουμε τον πρώτο Z, καινούριο 7ο στούντιο άλμπουμ στη σειρά με τίτλο The Art of Acceptance, εδώ σε συνεργασία με τον Jesse Royal. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι Something I Said. Πρώτο Z.

Butter version του κομματιού Woofy Sophie Tucker στον αέρα του Κόσμος. Και μόλις 2,5 λεπτά πριν από τις 4, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και την επικοινωνία. Μείνετε εδώ στον Κόσμο σε πολύ λίγο. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Πατζόγλου για το επόμενο 2ωρο. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Κλείνουμε στη Νιγηρία με τους Cavemen και το κομμάτι Gatekeepers από τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλή συνέχεια σε όλους. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλή συνέχεια σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Ζωσέ Φελισιάνο. My world is empty without you. Και θα το πω έτσι όπως το σκέφτομαι και έτσι όπως το νιώθω με τι καρδιά σήμερα να κάνεις εκπομπή. Είναι η πρώτη εκπομπή για τον μήνα Αύγουστο, είναι Δευτέρα και 3 Αυγούστου και συναντιόμαστε στο απόγευμα αυτό εδώ με αυτόν τον κόμπο στο λαιμό με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας αυτές τις ημέρες. Υποδεχθήκαμε τον Αύγουστο με αυτό το κόμπο στο λαιμό, με το σφίξιμο, και ελπίζω να τελειώσει άμεσα αυτό όλο το συνέστημα. Λοιπόν, 6 λεπτά μετά από τις 4 είμαστε εδώ, είμαστε στο Κόσμος 93,6, είμαστε και στο rteco.gr και πάμε να ανέβουμε μαζί μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6 όπως κάνουμε κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε. Καλή εβδομάδα να έχουμε όσο καλή γίνεται και καλό μήνα επίσης.

Club, ένα από εκείνα που κυκλοφόρησαν την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Παρασκευή για την ακρίβεια, και μπήκε στο New Music Friday. Το δικό μας Για Σάβες, έτσι λέγεται αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας, και είναι πολύ ωραίο και πολύ τρυφερό, και έχει και αυτές τις αναφορές στην ηλεκτρονική μουσική που ξέρετε ότι μας αρέσουν. Πίσω στο 2024.

Soul to Soul και Back to Life στο ξεκίνημα του Αυγούστου εδώ στο Κόσμος 93,6. Είμαστε λίγο πριν από τις 4:30, οπότε θα πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις, να μάθουμε τι τρέχει αυτή την ώρα, τι συμβαίνει αυτή την ώρα και να επιστρέψουμε πάλι πίσω στις μουσικές μας εδώ στους 93,6.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα μηνύματα εκένωση από το 112 σε όσους βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά και Περιβόλη να κινηθούν προς Μέγαρα και από Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο προς Νέα Πέραμο, καθώς μένεται για τέταρτη ημέρα η φωτιά στη Δυτική Αττική. Σε Κανδύλη και Αγία Σκέπη τα κύρια μέτωπα, νωρίτερα σημειώθηκε αναζωπήρωση και στην κορυφογραμμή του Κυθερώνα. Αναζωπήρωση στην περιοχή της Πάστρας στη Κεφαλονιά. Άμεσα ξεκινάει η καταβολή των πρώτων έκτακτων επιδομάτων στους πυρόπληκτους. Το επίδομα πρώτων αναγκών φτάνει έως τις 6.000 ευρώ. Έως την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές στις περιοχές Λάμπης και Φίνικα στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σε εξέλιξη έρευνα για τη σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Ψάθα που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Συνεχίζονται οι έρευνες στη Σίμη για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα αισθητοπλοϊκού. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 7. Υποχωρεί στα 83 δολάρια η τιμή του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Γενικά εύθριος καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς τη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Αυτό ήταν το Use Me και έτσι γυρίσαμε πίσω στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6. Έβλεπα σήμερα που λέτε ένα άρθρο που έλεγε ποια είναι τα τέσσερα βήματα για να πάψεις να αυτοτιμωρήσεις για λάθη του παρελθόντος, και εκεί έχει κάτι ενδιαφέρον. Δεν στέκομαι στα βήματα, στέκομαι σε αυτό που είναι το τελευταίο μάλλον σημείο του άρθρου, πώς να μην τιμωρείς τον εαυτό σου. Υπάρχει, λέει, μια διάχυτη σχεδόν τιμωρητική ψευδαίσθηση πως όσο περισσότερο βασανιζόμαστε, τόσο περισσότερο αποδεικνύουμε ότι έχουμε μετανιώσει. Στην πραγματικότητα, το αυτομαστίγωμα δεν βοήθησε ποτέ κανέναν. Και από τη στιγμή, λέει, που αναλαμβάνεις την ευθύνη σου, έχεις εκφράσει τη μεταμελιά σου και έχεις κάνει ό,τι παίρνει από το χέρι σου για να επανορθώσεις, το να παραμένεις στο εδόλιο δεν προσφέρει τίποτα ούτε σε σένα ούτε σε εκείνον που πλήγωσες. Αντί όμως, λέει, να αφήνουμε τις τύψεις να μας σιγοτρώνε, λένε δύο ειδικοί οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με το θέμα και έγραψαν πρόσφατα σε ένα επιστημονικό περιοδικό ένα άρθρο. Φροντίζουμε, λέει, να γίνουμε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Αυτό πρέπει να κάνουμε, ξεκινώντας από τα μικρά πράγματα της καθημερινότητάς μας. Και κρατάω αυτή την φράση, να φροντίζουμε να γινόμαστε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Πόσο σημασία έχει και πόσο εφαρμόζεται σήμερα στις συνθήκες της ζωής μας.

Γιατί έχω την αίσθηση ότι η κακή εκδοχή του εαυτού μας είναι αυτή που βγαίνει στην επιφάνεια τον τελευταίο καιρό όλο και περισσότερο.

Summer in the City λοιπόν, Τζο Κόκερ, και διάβαζα αυτές τις ημέρες το κείμενο του Χαρίκα Λαϊτζίδη στο lifeo.gr, γιατί Gen Z γλεντάμε τους παππούδες της στα πανηγύρια. Αυτός είναι ο τίτλος, που είναι και ερώτηση κιόλας, και νομίζω ότι αρκετοί ίσως έχουμε αναρωτηθεί τα τελευταία χρόνια τι ακριβώς συμβαίνει. Και γράφει λοιπόν για τους νέους τρόπους προσέγγισης της μουσικής, τους νέους χορούς, τις νέες ιδέες περί ξεφαντώματος, διαφορετικές λέει διαγενειακές και έμφυλες σχέσεις, τέμνονται σε κάτι που δεν είναι ακριβώς το παραδοσιακό πανηγύρι, αλλά αναπτύσσει και αναζωογονεί αυτή την πολιτισμική μορφή. Γράφει πως πολλά έχουν υποθεί την τελευταία πενταετία για την τρέλα της Gen Z με τα πανηγύρια, ειδικά όταν αυτά τελούνται τον Αύγουστο σε κάποιο κυκλαδίτικο νησί, από κατακραυγή για τη φασεοποίηση του τελετουργικού μιας κοινότητας μέχρι λέει αναλύσεις για τον ρόλο των νέων στην εξέλιξη μιας παράδοσης και λίστες best of με τις πιο καμένες χορογραφίες και εμφανίσεις. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα πανηγύρια έχουν λέει γίνει ανάρπαστα, προσελκύοντας μεγάλους αριθμούς νέων σε μια εξέλιξη που οι μεγαλύτεροι, για τους οποίους τα πανηγύρια φέρουν άλλες μνήμες και άλλους συμβολισμούς, δεν θα μπορούσαν να έχουν προβλέψει. Πώς εξηγείται αυτή η αγάπη? Αυτό ακριβώς προσπαθεί να απαντήσει το συγκεκριμένο άρθρο, στο συγκεκριμένο κείμενο, και γράφει λοιπόν πως σε έναν κόσμο που το κάθε τι μοιάζει επίπλαστο, διαμεσολαβημένο από την οθόνη ή το χρήμα ή τον αλγόριθμο, στημένο για τον φακό, ο αμόλυντος κόσμος της παράδοσης ξεπροβάλλει σαν όαση. Η έγκλη, λέει, του χωριού και του καφενείου είναι η ίδια με αυτή της παρθένας παραλίας, η υπόσχεση του ατόφιου. Μάλιστα. Στο χέρι μας είναι να βρισκόμαστε στο ατόφιο και να το υπερασπιζόμαστε.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6.

0: Superstar DJ και παραγωγός RG 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Archie. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. Archie New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.
1: Κόσμος 93,6.

Enjoy yourself, it's later than you think. Και 4 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε εδώ. Θα μπορούσε να είναι και το σύνθημα για τον Αύγουστο αυτό, το enjoy yourself. Λοιπόν, μην γελάτε. Εδώ θα μείνουμε μέχρι τις 6 με τις μουσικές μας στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr, στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μας βρίσκεται και εκεί και live και on demand. Και είναι απογευματάκι Δευτέρας και καλή εβδομάδα και καλό απόγευμα.

Απόγευμα και καλώς βρεθήκαμε. Μέχρι τις 6 είπαμε. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντσούλης στο μικρόφωνο και έτσι μουσικές. Το σωστό κουμπάκι είπαμε. Για να τρέξουν οι jungle. Someday, somewhere. Το πιο πρόσφατο του σίγγλ.

Light the Way, καινούργιο, ολοκένουργιο από άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει στο τέλος Σεπτέμβρη και το περιμένουμε πώς και πώς. Και δεν ξέρω ποια σχέση έχετε εσείς με τα ιαματικά νερά. Τα ανακάλυψα, η αλήθεια είναι, σχετικά αργά, το 2019 στην Ικαρία, και έχουν περάσει 7 χρόνια από τότε. Και γενικά πλέον βλέπω με άλλο μάτι τις ιαματικές πηγές. Τις προάλλες που λέτε, συζητούσαμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή για τα βιβλία που θα πάρουμε μαζί μας στις διακοπές. Και ένας φίλος της εκπομπής μου εκμυστηρεύτηκε ότι έχει γράψει ένα βιβλίο που λέγεται Ιαματογραφία και αφορά την ιστορία, την επιστήμη, τον πολιτισμό των θεραπευτικών, λέει, μέσων, νερών και τόπων. Το όνομά του είναι Κωνσταντίνος Βαϊτσαράς. Και μας έστειλε λοιπόν αυτό το βιβλίο και είναι πραγματικά ένας οδηγός για όσους λατρεύουν, για όσους αγαπούν τα ιαματικά λουτρά. Και όπως λέει, το νερό δεν είναι απλό στοιχείο ζωής, είναι αρχείο γης, βιολογικό υπόστρωμα, θεραπευτικός μηχανισμός και πολιτισμικός φορέας. Και αυτό το βιβλίο που λέτε διερευνά την επιστήμη, την ιστορία και τη θεραπευτική πραγματικότητα των ιαματικών πηγών μέσα από σύγχρονα δεδομένα υδροθεραπείας, γεωλογικής και χημικής ανάλυσης στην προσφορά της κλινικής ευεξίας. Και έχει και σημασία αυτό που έχει γράψει στο δικό του σημείωμα που μας στέλνει, ότι έγραψε αυτό το βιβλίο ακούγοντας τις μουσικές του κόσμου μας. Τον ευχαριστούμε λοιπόν. Καλό τάξη το βιβλίο, Κωνσταντίνε.

always be the winner. Αργεντίνα. Benjamin Clementine, ολοκαίνουργιο single, κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες και θα είναι στο άλμπουμ του που περιμένουμε. Χρησιμοποιεί το ποδόσφαιρο και τους συμβολισμούς γύρω από το ποδόσφαιρο για να δημιουργήσει ένα τραγούδι που ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού και μετατρέπεται σε μια αιχμηρή σάτυρα, θα μπορούσε να πει κανείς, γύρω από τη νίκη, την εύνοια και τη δυσκολία αποδοχής της ήττας. Benjamin Clementine, φοβερός μουσικός, πάρα πολύ ταλαντούχος, χρησιμοποιεί μάλιστα την Αργεντινή ως κεντρικό πρόσωπο στο τραγούδι του και εξερευνά την ιδέα ότι η συνεχής επιτυχία μπορεί να δημιουργήσει την αίσθηση πως κάθε νίκη είναι αυτονόητη και κάθε αποτυχία μοιάζει άδικη. Αλλά το θέμα είναι, όπως λέει και στο στίχο, τι γίνεται όταν η ήττα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διαδρομής μας και πως φαίνεται ο πραγματικός μας χαρακτήρας, πως αποκαλύπτεται όταν πρέπει να αποδεχθούμε και να διαχειριστούμε μια ήττα. Έδωσε θέλω.

Τζέρι Χούκερ, Κάρλος Σαντάνα και πάμε για τις ειδήσεις. Είναι δύσκολο και αυτό το απόγευμα σε σχέση με τις πυρκαγιές, με τις φωτιές.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη Ψάθα η φωτιά εκενώνεται ο οικισμός. Μήνυμα στους κατοίκους να απομακρυνθούν μέσω αλεποχωρίου προς Μέγαρα. Μηνύματα εκένωση νωρίτερα από το 112 σε όσους βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων. Στο Παπά, στο Περιβόλι, να κινηθούν προς Μέγαρα και από Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο προς Νέα Πέραμο. Στον Ανακριτή αύριο δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία. Φωτιά σε δασική έκταση στη Λαμπία του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας στην Ηλία. Από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στη Κεφαλονιά. Σημαντικές καταστροφές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Χωρίς ρεύμα οι περιοχές Πάστρα, Μαυράτα, Κατελιό και Κρεμμύδη. Άμεσα ξεκινάει η καταβολή των πρώτων έκτακτων επιδομάτων στους πυρόπληκτους. Το επίδομα πρώτων αναγκών φτάνει ως τις 6.000 ευρώ. Έως την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές περιοχές Λάμπης και Φοίνικα στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σε εξέλιξη έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Ψάθα που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Την προφυλάκηση του Τούρκου πλειοκτήτη που συνελήφθη το περασμένο Σάββατο στη Μυτιλίνη σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψη, το οποίο εκκρεμούσε σε βάρος του από το 2022, διέταξε σήμερα ο εισαγγελέας εφετών Βορείου Αιγαίου. Τουλάχιστον 6 νεκροί, ανάμεσα τους 3 παιδιά, σε ουκρανική επίθεση στο Κρασνοντάρ της Ρωσίας. Ντρόουν έπεσε σε παραλία. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stellar, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Quantic και Ανατιχού και το That Thing, και έτσι γυρίσαμε για το τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής στο απογευματάκι της Δευτέρας στο Κόσμος 93,6. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Εδώ για λίγο ακόμα θα είμαστε μαζί.

Σάνι ακριβώς αυτό και σήμερα νομίζω ότι η πόλη έχει σχετικά αδειάσει. Το βλέπω και στον χάρτη με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Έχει κάποια κόκκινα σημεία εκεί στο κέντρο και στο Παγκράτη, κατά τα λοιπά αρκετό κίτρινο και πάρα πολύ πράσινο είναι οι μέρες αυτές από σήμερα νομίζω και μετά που η Αθήνα θα είναι μια πόλη πραγματικά για να ζεις, ειδικά για όσους κυκλοφορούν με το αυτοκίνητο και δεν έχουν άλλη επιλογή. Στο μεταξύ δεν είμαστε μόνοι όμως στην πόλη και μου κάνει εντύπωση καθώς μεθαύριο ξεκινάει μια έκθεση. Η Εμιλία Κουγιά διοργανώνει την έκθεση της Ίνης Αναστασιάδη με τίτλο «Ονειρικό» στο καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, μια έκθεση που θα ξεκινήσει 5 Αυγούστου και θα κρατήσει μέχρι και τις 5 Σεπτεμβρίου. Η Ίνη Αναστασιάδη μεταφέρει στον καμβά τις υπαρξιακές αναζητήσεις της, τις αμφιβολίες, τις απορίες και ταξιδεύει κυριολεκτικά και μεταφορικά ψάχνοντας απαντήσεις στα ερωτήματα που απασχολούν τον ευαίσθητο ψυχισμό της. Δεν περιορίζει το θέατη του έργου της με συγκεκριμένες φόρμες, αφήνει ελεύθερη τη δημιουργία της εικόνας που ο καθένας θέλει να δει και να ονειρευτεί, εξού και ο τίτλος της έκθεσης που λέγεται «Ονειρικό» και να μια ωραία βόλτα για όσους είναι στην πόλη, για όσους μένουν στην πόλη αυτές τις ημέρες. Από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο για αυτήν την έκθεση που συμβαίνει πραγματικά μέσα στον Αύγουστο και είναι ωραίο αυτό γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που μένουν, υπάρχουν και άνθρωποι που ζουν στην πόλη αυτές τις μέρες που οι περισσότεροι λείπουν και ωραίο είναι να έχουν να κάνουν πράγματα.

Λοιπόν, αυτό ήταν. Φτάσαμε στο τέλος. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 4 εδώ στο Κόσμος 93,6. Ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο και ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για τις δύο που πέρασαν. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Όλα καλά να πάνε. Γεια χαρά.

0: Ερτς Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακύνθου.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
0: Ερτ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ερτ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

0: Ακριβώς. Η Ελλάδα καίγεται και σε κάποιους καρφί δεν καίγεται. Καλημέρα σας και ώρα καλή. Καλή εβδομάδα και μήνα καλό και πάμε και όπου βγει.
1: Γιατί έχουν πάντα κάποια λύση.
0: Να σας και να μας δώσω από την ανάποδη μια συμβουλή. Να συνεχίσουμε κανονικά τη ζωή και δεν τρέχει τίποτα και ας καεί όλη η ελληνική γη. Εμείς να είμαστε καλά, να βγάζουμε με κάθε τρόπο και μέσο λεφτά. Τι το θέλουμε το πράσινο και ό,τι το ακολουθεί, αρκεί αυτό τα αυθαίρετα εξοχικά μας και τις ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες βίλες μας να διακοσμεί. Όλη η Ελλάδα ένα 112 που τον κόσμο γλιτώνει και όλη η χώρα, προσέξτε, εκενώνει. Το ίδιο και πιο καταστροφικό.

0: Έργο κάθε καλοκαίρι και όμενοι ή και άκαυτοι θεατές, μοιραίοι άβουλοι και αρνητικοί πρωταγωνιστές, οι ταλέποροι reporters, οι μόνιμοι τραγικοί αφηγητές, με άνωθεν εντολή για δραματική περιγραφή γιατί πουλάει η καταστροφή. Δυστυχώς και η ΕΡΤ στην ίδια λογική έχει μπει, ελέω τηλεθέασης και τηλεόρασης ιδιωτικής. Πιάσανε δουλειά και στα ΣΥΔΙ, η κάθε λογής ειδική με ακατάσκετη μπουρδολογία από προσανατολιστική, αναλύοντας επιστημονικά το φαινόμενο της φωτιάς και του καιρού, αλλά και το συνεπειόν στην ψυχική υγεία, για να μην θυχτεί η ουσία και δει η ουσιαστική ευθύνη η πολιτική. Με οδηγίες και συμβουλές άλλων φωστήρων για το τι πρέπει να προσέχουμε για να μην πάθει κάτι η σωματική μας υγεία, αλλά και με ψυχανάλυση για όσους ενεργούν στο πεδίο, πυροσβέστες και άλλους, εν δυνάμει ήρωες, είτε εν ζωή είτε ως πεσόντες στο βωμό του καθήκοντος. Όμως οι ειδικοί επί παντός επιστητού δεν αφήνουν παραπονούμενους ούτε τους πυρόπληκτους, αναπτύσσοντας θεωρίες επιθεωριών και για αυτούς με ψυχολογικές και άλλες ανώδυνες για το σύστημα και άχρηστες για αυτούς συμβουλές. Με κάποιους από τους πυρόπληκτους να μην έχουν φταίξει σε κάτι που όντως έχασαν σε μια στιγμή τα λίγα ή λιγοστά υπάρχοντά τους, που έφτισαν αίμα και έχισαν τίμιο υδρότα για να τα αποκτήσουν και που δεν ξέρουν πού θα βρεθούν αφού το κράτος τάζει από άμεση στέγαση μέχρι και γενναίες αποζημιώσεις, αλλά ζήσε μάι μου να φας τριφύλι και μέχρι τότε πώς και ποιος ζει και πεθαίνει. Μην περιμένετε πάντως κάποιος να παρατηθεί πολιτικός υπηρεσιακός παράγοντας, ούτε να κάνει χαρακτήρι, παρόλο που ζούμε στη χώρα του ελληνικού φιλότιμου του άτιμου. Και μετά θερμά συλληπιτήρια ή συγχαρητήρια και ευχαριστήρια ή πρωτομών αποκαλυπτήρια, λόγους και λογίδρια για ήρωες και ηρωισμούς, βραβεύσεις και ό,τι άλλο σου δίνουν για να χαζέψεις. Μόνο εδώ τα ακούς. Όμως είμαστε είτε το θέλουμε είτε όχι, όλοι ή περισσότεροι, ηθική αυτουργή από αμέλεια ή επιλογή, να καθόμαστε στα αυγά μας και να μην διεκδικούμε τα δικαιώματά μας στην ίδια τη ζωή, τη φύση και για το μέλλον της γενιάς που ακολουθεί. Μας βολεύει η αυταπάτη ότι η φωτιά, το ξεσπίτωμα, η αλλαγή των πάντων από τη μία στιγμή στην άλλη, ο θάνατος και κάθε άλλο κακό δεν μας αφορά, αλλά πάντα υπάρχει για όλους η πρώτη, ίσως και η τελευταία φορά. Ενίοτε είμαστε και φυσική αυτουργή των εμπριστικών νόμων και των παραγόμενων αποτελεσμάτων μιας συνένοχης των ιδιωτικών συμφερόντων κεντρικής εξουσίας, και ας είναι βολικό το μόνιμο αφήγημα περί αδύναμης και ανίκανης επίσημης πολιτείας, που ναι μεν τα χέρια ψηλά σηκώνει παρά τα περισσότερα από ποτέ πυροσβεστικά μέσα για τα οποία μιλά πανηγυρικά, αφού όταν θέλει και είναι δυνατή και ικανή για να θάψει με κάθε τρόπο κάθε αντίθετη φωνή. Όλα αυτά στην Ελλάδα με την άμεση, με την έμπειρη υποτίθεται πολιτική προστασία, με τους μπαρουτοκαπνισμένους πυροσβέστες, τους αετούς πιλότους των εναέριων και όχι μόνο μέσων πυρόσβεσης και την προχωρημένη τεχνογνωσία για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Με τους κυβερνώντες να μας προειδοποιούν προκειμένου την ευθύνη να αποποιηθούν για τα δυσκολότερα και τα χειρότερα που λόγω του μόνιμου αλουθή τους της κλιματικής κρίσης θα έρθουν. Ποτέ όμως δεν μαθαίνουμε τι πραγματικά συμβαίνει εκ των έσω στα εδότερα και με τα κρατικά μυστικά. Για όλα αυτά είναι τα μπάρμπεκιου, οι οξυγονοκολλήσεις, η χρήση τροχού και βεγγαλικών, οι αγροτικές εργασίες καύση κλαδιών, οι σπινθήρες του ΔΔΕ, οι χωματερές στα δάση, τα καθάριστα οικόπεδα και ίσως οι κατάσκοποι Τούρκοι. Και εγώ σας λέω ότι όλα τα παραπάνω αποτελούν συχνές αιτίες εκδήλωσης πυρκαγιών, αλλά και πάλι για αυτούς τους ασυνείδητους που δεν λένε να συμμορφωθούν, η πρωταρχική ευθύνη ανήκει στους κατά περίπτωση αρμόδιους, οι οποίοι τα έχουν αφήσει όλα ανέλεκτα και ανεξέλεκτα και στην τύχη τους, γιατί αν υπήρχε πραγματική πρόληψη, ουσιαστική φύλαξη και συστηματική και όχι προσχηματική προστασία δασών κτλ., η κατάσταση θα ήταν πολύ διαφορετική.
1: Εσύ και εγώ τραγουδιστές, φανατικοί της πιο βεγάλης.
0: Πάντως την ίδια στιγμή, όπως ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται, έτσι και οι εμπριστές με τη ζέστη στο κόκκινο και τον αέρα τα πάντα να σαρώνει, βάζουν μπροστά τα σχέδιά τους μεμονωμένα ή οργανωμένα και τίποτα δεν μασώνει. Από διαβολική και μόνο σύμπτωση ξεσπούν η μία φωτιά μετά την άλλη στην ίδια εποχή, στην ίδια μάλλον περιοχή ή και σε όλη τη χώρα και σε πολλές εστίες μαζί και πάντα ό του θαύματος στην ίδια εποχή. Έτσι διασπώνται οι πυροσβεστικές δυνάμεις και γίνεται ευκολότερο και πιο αποτελεσματικό το εγκληματικό έργο των εμπριστών, πολύ περισσότερο αν είναι βράδυ που τα ενέργεια μέσα πυρόσβεσης δεν πετούν ή και μέρα αλλά δεν μπορούν λόγω σφοδρών ανέμων. Όπως καταλαβαίνετε, οι κάθε φορά γνωστοί, άγνωστοι, επίδοξοι εμπριστές, που είτε από μόνοι τους είτε με εντολή και με το αζημίωτο φυσικά, προχωρούν απερίσπαστοι στην εκτέλεση της αποστολής τους, έχοντας προβλέψει τα πάντα. Εξάλλου, πολλές φωτιές σβήνουν από μόνες τους, αφού πρώτα έχουν κάψει τα πάντα στο διάβα τους και καταλήγουν στη θάλασσα. Ενώ την ίδια ώρα η υποτιθέμενη μόνιμη ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού αποδεικνύεται άνθρακες ο θησαυρός, αφού τρέχει και δεν φτάνει όταν είναι πια πολύ αργά, χωρίς πρόληψη καμιά και με μοναδική πρεμούρα των κυβερνώντων να μην χαθούν ανθρώπινες ζωές και έχουν πολιτικό κόστος. Άλλωστε, είναι και η διαχρονική νομοθετική και κρατική εμπριστική πολιτική που ανοίγει την όρεξη καταπατητών με παραθυράκια και διάπλατες πόρτες για την οικοδόμηση των πάντων. Παλιότερα είχαμε τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς, την οικειοποίηση εκτάσεων, τη δημιουργία βοσκοτόπου, την αλλαγή χρήσης γης, τις ανεμογεννήτριες, τα φωτοβολταϊκά και άλλα ευγενή επιχειρηματικά και φυσικά τουριστικά σχέδια. Αλήθεια, ποια ακριβώς είναι η προστασία των δασών, ποια τα διαχειριστικά σχέδια τοπικά, περιφερειακά, κεντρικά, ποια η ευθύνη και συνεργασία τοπικών προέδρων, δήμων, περιφερειών, κεντρικής εξουσίας, ποια η συνεννόηση δασαρχείων πυροσβεστικής, ποια η πρόληψη και η φύλαξη, ποια η πρόβλεψη για την επόμενη μέρα του εναπομείναντος αλλά και του αφανισμένου φυσικού πλούτου της χώρας. Ψηλά γράμματα θα μου πείτε όλα αυτά, μπροστά στους σκόπους μιας ζωής που έγιναν στάχτη σε λίγα λεπτά, μόνο που συχνά καίγονται οι αυθαιρεσίες μιας ζωής σε ένα έγκλημα με τιμωρία που όμως την πληρώνουν και πραγματικά αθώοι. Προέχει η ατομική ιδιοκτησία για να σωθεί και πρωτίστως η ανθρώπινη ζωή, που όμως και τα δύο μαζί, ατομική ιδιοκτησία και ανθρώπινη ζωή, είναι που συντελούν σε μια τεράστια οικολογική και όχι μόνο καταστροφή, χωρίς επιστροφή, που στερεί την ίδια τη μελλοντική ζωή. Να μην ξεχάσουμε αυτά που σκοπίμως εύκολα ξεχνιούνται, όπως τα περιστατικά με διάφορα εργοστάσια και συγκεκριμένες επιχειρήσεις ανακύκλωση κτλ. Που ξαφνικά γίνονται παρανάλωμα του πυρός και ανατινάζονται στην κυριολεξία στον αέρα μαζί με εργαζόμενους που καίγονται, κομματιάζονται και για τα αφεντικά θυσιάζονται. Μόνο που για αυτούς δεν θα μιλήσει κανείς. Ούτε ζωντανές μαραθώνιες και δακρύβρεχτες μεταδόσεις, ούτε τιμητικές από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία του τόπου τιμητικές εκδηλώσεις, ούτε φυσικά ανακήρυξη ηρώων και ηρωικών πράξεων. Και ας δίνουν όσο ζουν τη σκληρή μάχη για το μεροκάματο του τρόμου και για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους που δεν να είναι λιγότερο όταν μείνουν ορφανά από τα άλλα επίσης άτυχα παιδιά που χάνουν τους έστολους γονείς τους.

Ζούμε μια τεράστια εθνική και πρωτίστως κοινωνική τραγωδία, με ολόκληρη και ευλογημένη από το Θεό και τη φύση και καταραμένη από τους νεοέλληνες και ελληναράδες στην πατρίδα μας, να καίγεται και ανατινάζεται. Παίρνοντας μαζί της, εκτός από ένα ολόκληρο οικολογικό σύστημα πανίδα και χλωρίδα και μια ολόκληρη αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, επίσης σπίτια και επιχειρήσεις και το βίος των ανθρώπων, καθώς και το χειρότερο από όλα, ανθρώπινες ζωές. Μετά τους 3 νεκρούς ήρωες πυροσβέστες, προσθέθηκε χθες το απόγευμα ένα ακόμα τραγικό περιστατικό με τη σύγκρουση 2 πυροσβεστικών ελικοπτέρων στον αέρα κατά τη διάρκεια πυρόσβεσης. Με πλήρωμα 4 άτομα, 2 ημεδαπούς και 2 αλλοδαπούς, όπου το ένα ελικόπτερο με επιβαίνοντες έναν Έλληνα και έναν Δανό κατέπεσε έχοντας ανατιναχθεί στον αέρα και όμενο σε δύσβατο σημείο στην περιοχή της Ψάθας, ενώ σώο με ελαφριά τραύματα. Ευτυχώς είναι το πλήρωμα ένας Έλληνας και ένας Βρετανός του άλλου ελικοπτέρου, το οποίο πραγματοποίησε ελεγχόμενη πτώση σε κοντινή απόσταση. Δυστυχώς τα 2 άτομα, ο Δανός χειριστής και ο Έλληνας συντονιστής, που επέβαιναν στο πυροσβεστικό ελικόπτερο που συνετρίβει στο συγκεκριμένο σημείο, έχουν εντοπιστεί, όπως και τα συντρίμια του ελικοπτέρου, και είναι νεκροί και ήρωες και αυτοί. Μια άνω τελεία. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Στο παραλήρημα Διονύσης Νέγκας. Στις μουσικές επιλογές Άννα Καποδίστρια. Και στον αποσυντονισμό του ήχου Αλέξανδρος Λάσης.

Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι αυτοεξόριστος στην Κεφαλονιά. Δεν με άντεξε άλλο και σηκώθηκε και έφυγε. Αστειεύομαι. Τον ακούσατε στην αρχή της εκπομπής, έτσι δεν είναι, Αλέξανδρε Λάση, όπου έδινε ανταπόκριση στο Earth News για την φωτιά που ευτυχώς έσβησε στη γειτονική Κεφαλονιά. Περισσότερα στη συνέχεια και με τον ίδιο, είναι δύο μέρες εκεί, και με τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκη Σωτήρη Κουρή. Όπως βλέπετε, η Ζακίθου είναι παντού. Και εγώ εδώ στα μετόπιστα.

Έχει ταυτίσει τη ζωή του, το τραγούδι του και την πορεία του και τη διαδρομή του με αγώνες. Η φωνή αυτή δεν θα σβήσει ποτέ. Λάκης Καλκιάς, σε ηλικία 82 ετών, στη γειτονιά των Αγγέλων και αυτός.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, όλα καλά. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο Μπάτικα, που επικοινώνησε μαζί μας και μας αναφέρει ο άνθρωπος απεγνωσμένος ότι 20 μέρες έχουν δει, 20, επί 20 ολόκληρες μέρες δεν έχει στάξει νεράκι στις βρύσες των σπιτιών τους, στην περιοχή Μαχηράδου Χαμουζάς μέχρι και Μίνι Μάρκετ Γιαννούλη, όπως λέει χαρακτηριστικά η γραμμή είναι από το Βουγιάτο. Καλούν τη ΔΕΙΑΣ, τους λένε να ειδοποιήσουν να έρθουν οι υδροφόρες της ΔΕΙΑΣ, αυτές δεν έρχονται ποτέ γιατί τους λένε ότι έχουν χαλάσει. Ακούτε κύριε Τουρκάκη και οι υπόλοιποι? Δεν ακούνε αυτή την ώρα γιατί έχει προγραμματισμένη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβουλίο της ΔΕΙΑΣ, η οποία συνεδρίαση έχει ξεκινήσει από τις 10 και είναι σε εξέλιξη. Όμως έχουμε προγραμματίσει να μιλήσουμε με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ και επικεφαλής του συνδυασμού της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου, Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο, Γιώργο Τσουρουνάκη, για πολλά και διάφορα. Έρχονται αποκαλύψεις.
1: Του κόσμου ποιος το λύνει το κουβάρι, ποιος είναι κάποιος.
0: Εξάλλου είναι και σε εξέλιξη, προσέχτε, η εξωτερική βοήθεια προς το Δήμο Ζακύνθου, όπως έχει βαφτιστεί η ιδιωτικοποίηση των απορριμμάτων στο νησί, η ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων στο νησί, με το Δήμο να συνεχίζει να κάνει την αποκομιδή στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού και με τον τοπικό εργολάβο εκλεκτό ανάδοχο της Δημοτικής Αρχής να χρησιμοποιεί, όπως έχουμε μάθει, μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου που οδηγούν δικά του απορριμματοφόρα, αν και ο ίδιος χρησιμοποιεί και απορριμματοφόρα του Δήμου και προσωπικό, είτε μόνιμους υπαλλήλους είτε συμβασιούχους. Ναι, καλά ακούτε. Που ξεκίνησε κατά τα άλλα σταδιακά την αποκομιδή από το Λαγανά και σιγά σιγά και στις υπόλοιπες περιοχές. Αυτό είναι το θαύμα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας που θα στοιχήσει το Δήμο Ζακύνθου, δηλαδή στους δημότες, περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ για δύο μόλις χρόνια. Είναι ή δεν είναι εξόφληση προεκλογικών γραμματείων? Ο ίδιος εργολάβος παίρνει συνέχεια δουλειές, είναι ο ίδιος που διαχειρίζεται και τα απορρίμματα στη νέα χωματερή αυτή του Λίβα.
1: Ακρογυαλιά και στο κορίτσι μου φιλιά.
0: Είναι πολλές λεπτομέρειες που ξέρουμε, δεν μπορούμε να τα πούμε ακόμα, τουλάχιστον στον αέρα. Καλημέρα στο Καταστάρι. Κάποτε εκεί υπήρχε ένα υποκατάστημα των ΕΛΤΑ. Πάει και αυτό, έβαλε λουκέτο. Το πήρε η ιδιώτης. Αυτός που είχε πρακτορείο παλιότερα στην περιοχή του Σκουλικάδου που συνεργάζονταν με τα ΕΛΤΑ, αλλά δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί στην περιοχή του Καταστάριου γιατί δεν τον συμφέρει. Δεν καλύπτει το κράτος το ενίκιο, τη μίσθωση του εν λόγω κτηρίου, άρα θεωρεί ότι δεν βγαίνει οικονομικά. Και τι έκανε? Μετακόμισε από το Καταστάριο ολόκληρο το ταχυδρομείο στο Σκουλικάδο, εκεί που τον βολεύει. Τρεχάτε ποδαράκια μου. Ενώ ήταν σε ένα κεντρικό σημείο που εξυπηρετούσε πάρα πολλούς, εκεί που ήταν τα ΕΛΤΑ στο Μαχηράδο που είχαν μείνει με έναν και μόνο υπάλληλο. Όλα στους ιδιώτες. Μην αφήσετε τίποτα όρθιο. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζακύνθος, τα email του σταθμού erzakinthopapakier.gr και erazak1papakiyahoo.gr. Και σήμερα είναι Δευτέρα, όλη μέρα 3 Αυγούστου του Σωτρίου έτους 2026. Το είπα πάρα πολλές φορές, συνέχεια λέω καλό μήνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, τι άλλο.

Και έληξε, λέει, πολύ αμφιβάλλουμε, η δικαστική διαμάχη, έληξε τέλος πάντων, μεταξύ των υδρομεταφορέων, αυτών δηλαδή που είναι ιδιοκτήτες ιδιωτικής χρήσης οχημάτων μεταφοράς νερού, και αυτούς που είναι ιδιοκτήτες δημόσιας χρήσης οχημάτων μεταφοράς νερού με νικητές τους τελευταίους ή κέρδισαν τη δίκη οι τελευταίοι. Περισσότερα στη συνέχεια. Σε κάθε περίπτωση κερδίζουν όλοι οι υδρομεταφορείς, είτε με δημόσια είτε με ιδιωτικά οχήματα, γιατί ήρθαν για να μείνουν. Και χάνουν όλοι οι υπόλοιποι, και δει οι πολίτες ή οι δημότες. Γιατί είναι υποχρεωμένοι και οι υδροφόρες της ΔΕΙΑΣ να καλούν όταν δεν έχουν νερό, και όταν αυτές μπορούν να εξυπηρετήσουν και πάλι να πληρώνουν τις υδροφόρες, το Δήμο και τη ΔΕΙΑΣ. Είτε αναγκάζονται πολλές φορές να πέσουν στην ανάγκη των υδρομεταφορέων, είτε με δημόσια είτε με ιδιωτικής χρήσης οχήματα μεταφοράς νερού, και να πληρώνουν το νερό σαν να πληρώνουν το νερό σαν χρυσάφι και στους ιδιώτες, είτε με ιδιωτικής χρήσης είτε με δημόσιας χρήσης οχήματα μεταφοράς νερού. Επίσης πληρώνουν την ίδια ώρα και τους λογαριασμούς της ΔΕΙΑΣ χωρίς να έχουν νερό, που έχουν αυξηθεί κατά πολύ τα δημοτικά τέλη και λογαριασμοί της ΔΕΙΑΣ, και να πληρώνουν και τις εξάδες που κουβαλούν σαν γαϊδούρια, εδώ δεκάδες κτλ. Είναι ή δεν είναι έστι? Πείτε μου, είναι ή δεν είναι έστι? Έτσι.

0: Και όταν λείπει ο γάτος, κορεύουν τα ποντίκια. Αστειεύουμε. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο Ανδρέας Παπαδημητρίου στην Κεφαλονιά, για δεύτερη μέρα, αν δεν κάνω λάθος, όπου και καλύπτει τη φωτιά που ευτυχώς έσβησε στην Κεφαλονιά. Αλλά ωστόσο υπάρχει σοβαρό θέμα με την ηλεκτροδότηση σε συγκεκριμένες περιοχές του νησιού. Καλή σου μέρα, Ανδρέα, από τη Ζάκυνθο, την τοπική έρτη και τη Ζάκυνθο.
1: Γεια σας, γεια σας, και στους Ζακυνθινούς και στους Κεφαλονίτες που μας ακούνε και σε όλους τους άλλους, βέβαια, σε όλο τον κόσμο. Ναι, δεύτερη μέρα, ευτυχώς έσβησε η φωτιά χθες.
0: Να δώσουμε όμως μερικά στοιχεία για όλους όσοι ενδεχομένως δεν έχουν ενημερωθεί.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι φωτιά η οποία ξεκίνησε τα μεσάνυχτα της 1ης Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Από εμπρισμό, ξεκάθαρα έχει συλληφθεί ο εμπριστής. Είναι ένας
0: σεσημασμένος, παρακαλώ.
1: Σεσημασμένος, ναι. Έχει εκτίσει ποινή στο παρελθόν και πάλι για εμπρισμό.
0: Από τρέλα, ναι. Ανδρέα, από τρέλα.
1: Τι, από καλοσύνη, μάλλον από τρέλα πρέπει να είναι. Έχει εκτίσει λοιπόν και ποινή στο παρελθόν για εμπρισμό. Τον έπιασαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου, μάλιστα. Έβαλε φωτιά με φυσική φλόγα, όπως δεν είναι δηλαδή ξεκάθαρος εμπρισμός, καταστρέφοντας ουσιαστικά 6.000 στρέμματα, ναι, στην περιοχή εδώ που είναι στην περιοχή του Πάστρα, Μαρκόπουλο, Κατελιό, Κρεμμύδι, σε αυτή την περιοχή.
0: Δημοτική ενότητα Ελιού Πρόνων πρέπει να είναι στο Δήμο Αργοστολίου.
1: Σωστά, σωστά. Κινδύνευσαν σπίτια,
0: ναι, ναι.
1: Και αυτό που λέμε όλοι είναι, και πραγματικά όταν το δεις από κοντά είναι πραγματικά έτσι, οι 50, περίπου 50 πυροσβέστες που είναι η δύναμη εδώ του νησιού της Κεφαλονιάς,
0: ναι, ναι,
1: όλη τη νύχτα έδωσαν μάχη και κατάφεραν να σώσουν και στους 5-6 οικισμούς οι οποίοι είχαν εκενωθεί τα σπίτια, γιατί κυριολεκτικά οι φλόγες έφτασαν στις αυλές των σπιτιών,
0: ναι,
1: και στους 6 οικισμούς χωρίς τη βοήθεια εναέριων μέσων,
0: ναι,
1: γιατί ήταν νύχτα.
0: Ναι.
1: Έτσι, τελικά κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά. Το πρόβλημα που υπάρχει τώρα είναι ότι δεν έχουν ρεύμα αυτοί οι οικισμοί.
0: Ναι.
1: Συμπεριλαμβανομένης και της σκάλας, δεν έφτασε ποτέ η φωτιά, αλλά έχει τις επιπτώσεις της, γιατί δεν υπάρχει ρεύμα.
0: Η σκάλα είναι από τις πλέον τουριστικές περιοχές της Κεφαλονιάς,
1: ναι,
0: Ανδρέα.
1: Βέβαια, ναι, βέβαια. Mm. Είναι χωρίς ρεύμα από την 1η Αυγούστου,
0: ναι,
1: από την Κυριακή. Έχει έρθει η ΔΕΔΙΕ και έχει εγκαταστήσει 4 γεννήτριες και προσπαθεί να ηλεκτροδοτήσει και τη σκάλα και τις άλλες και τους άλλους οικισμούς. Προφανώς δεν φτάνουν.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι εδώ συνεργεία τώρα της ΔΕΔΙΕ,
0: ναι,
1: τα οποία προσπαθούν να αποκαταστήσουν και τις καμένες κολόνες και τα καλώδια και όπου υπάρχει πρόβλημα, προκειμένου να ηλεκτροδοτήσουν το σύνολο της περιοχής.
0: Μάλιστα. Τουλάχιστον έχει σβήσει φωτιά και δεν κάηκαν σπίτια. Τουλάχιστον αυτό, Ανδρέα.
1: Βέβαια, και δεν υπήρξαν και απώλειες ανθρώπινες, πολύ βασικό.
0: Σε μια Κεφαλονιά που είναι τέτοιο το ανάγλυφο του εδάφους, που είναι και δύσκολη κατάσβεση στις περισσότερες των περιπτώσεων, γιατί είναι κατεξοχήν ορεινή.
1: Ειδικά στο συγκεκριμένο σημείο που είναι Λαγκάδι.
0: Λαγκάδι,
1: είχε και ισχυρούς ανέμους την πρώτη μέρα.
0: Ναι.
1: Τη δεύτερη μέρα δεν ήταν τόσο η άνεμη, όσο ήταν ότι επειδή είναι Λαγκάδι, ο άνεμος άλλαζε κατευθύνσεις ανά 10 λεπτά.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ήταν πολύ δύσκολο.
0: Η Κεφαλονιά είχε και το πλεονέκτημα ότι σταθμεύουν εκεί δύο πετσετέλ, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, ναι. Ρίχτηκαν στη μάχη και τα πριν γίνει και τα Αγκούστα Μπέλ, τα οποία επιχειρούσαν και ουσιαστικά έσωσαν,
0: ναι,
1: στα μαυράτα τα σπίτια χθες το μεσημέρι, γιατί,
0: ναι,
1: χωρίς αυτά ήταν πολύ δύσκολη η κατάσβεση,
0: ναι,
1: και επιχειρούσαν και μέχρι αργά το απόγευμα, μέχρι να δύσει ο ήλιος δηλαδή, επειδή είχε πολλές αναζωπηρώσεις, επιχειρούσαν και 3 τράκτορ και τα 2 τα πεντετέλ που εδρεύουν εδώ.
0: Ναι. Αντρέα, έτυχε να συναντηθείς με κάποιους, με εκπροσώπους των τοπικών αρχών?
1: Ναι, ήταν από την πρώτη στιγμή στο πόδι.
0: Ναι.
1: Προσπαθούν και κάνουν μια καταγραφή και των ζημιών,
0: ναι,
1: και να τρέξουν όσο μπορούν την κατάσταση προκειμένου να αποκατασταθεί κυρίως το ρεύμα. Αλλά αυτό, ο καθένας ξέρει τώρα από τη θέση του, προσπαθεί να κάνει ό,τι καλύτερο.
0: Ο αντιπεριφερειάρχης, ο Δήμαρχος Αργοστολίου και άλλοι.
1: Αντιπεριφερειάρχες, δύο, ναι, και ο Δήμαρχος
0: Αργοστολίου
1: και ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας.
0: Ήταν από την πρώτη Μιχαλάτος στιγμή. Και Κωνσταντάτος.
1: Μιχαλάτος και Καποδίστρη και Κωνσταντάτος.
0: Κωνσταντάτος.
1: Ναι. Κωνσταντάτος. Και ο Κουρίς, όλοι ήταν στο
0: πόδι. Δηλαδή έχουν καεί κατά κύριο λόγο.
1: Αγροτοδασική έκταση είναι.
0: Αγροτοδασική.
1: Και ελιές μέσα σε αυτές, βέβαια.
0: Και ελιές και πεύκα και μάλιστα.
1: Βέβαια. Και πολλά, έχει πολλά πουρνάρια.
0: Οι κάτοικοι τι λένε εκεί, Ανδρέα?
1: Οι κάτοικοι κάνουν το σταυρό τους γιατί γλίτωσαν όλα τα σπίτια.
0: Ναι.
1: Είναι, ξέρεις τι γίνεται, είναι η επόμενη μέρα, αλλά η ζωή συνεχίζεται.
0: Σε κάθε περίπτωση.
1: Γύρισαν όλοι στα σπίτια τους εχθές το απόγευμα, δηλαδή είχε ουρά από το, στο δρόμο που γυρνάγανε στους συγκεκριμένους αυτούς οικισμούς και προσπαθούν τώρα να ξαναβρούν την καθημερινότητά τους.
0: Μάλιστα. Έχω και εγώ μια πληροφόρηση ότι το άτομο που συνελήφθη λίγη ώρα πριν την εκδήλωση της πυρκαγιάς έλεγε μέσα σε ένα καφενείο ότι θα σας κάψω.
1: Φαντάσου τώρα τι γίνεται, γιατί μιλάμε. Έτσι και το έκανε.
0: Και το έκανε. Σίγουρα δεν έχει σωά στα φρέα. Δεν είναι για γέλια, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι, τώρα εντάξει, είναι άνθρωποι άρρωστοι. Έχουμε και εκεί στη Ζάκη του.
0: Πολλούς.
1: Λοιπόν, τι ψάχνουμε.
0: Είναι φιλόξενοι και Φαλονίτες.
1: Είναι πάρα πολύ. Είναι η αλήθεια αυτή.
0: Ναι.
1: Δεν έχει καμία σχέση βέβαια και Φαλονιά με τη Ζάκηνθο. Είναι τουριστικά, είναι όπως ήταν η Ζάκηνθο πριν 30 χρόνια.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Οπότε είναι πολύ πιο όμορφα τα πράγματα.
0: Είναι αλήθεια. Πότε επιστρέφεις με το καλό?
1: Θα δείξει γιατί οι υποχρεώσεις τώρα ξέρεις.
0: Ναι, βλέπουμε και τις
1: ενημερώσουμε.
0: Και τα ζωντανά που δίνεις, βλέπουμε ανατακτά διαστήματα στο Earth News. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια και καλή επιστροφή.
1: Ευχαριστώ, καλημέρα σε όλους και σε όλα τα παιδιά.
0: Εμείς είμαστε όλοι εδώ παρόντες, άπαντες παρόντες πάντως.
1: Καλημέρα σε όλους.

0: Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και με τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκη Σωτήρη Κουρή. Όπως είναι λογικό, είναι κατηλημένη η γραμμή του. Είναι στο πόδι και ο κύριος Κουρίες. Όσο για τον Δήμαρχο Αργοστολίου, λίγα και δύσκολο. Έως και πολύ. Δεν απαντά. Ο κύριος Θεόφιλος Μιχαλάτος. Μιλούσε στο Art News ο κύριος Κουρίς. Πρέπει να ανοίξω τηλεόραση. Και εμείς δράτωμεν της ευκαιρίας εκεί, αρπάζουμε την ευκαιρία και πάμε στον ωραίο Βασιλικό και στον Σύλλογο Τουριστικών Επαγγελματιών Βασιλικού. Ο σκοπός είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και όχι τυχαία, ο πρόεδρος του Συλλόγου Νίκος Βαρδακαστάνης. Κύριε Βαρδακαστάνη, πολύ πολύ καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Πολύ καλημέρα και σε εσάς, μια χαρά εσείς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Εμείς και εγώ είμαστε σε ζωντανή μετάδοση και φέτος το καλοκαίρι, κύριε Βαρδακαστάνη.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Ναι, η Ζάκηδος μέχρι στιγμής έχει γλιτώσει. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
1: Ας ευχηθούμε να συνεχιστεί έτσι, γιατί αρκετά πλήγματα έχει και η Ζάκηδος στο παρελθόν. Και ας ελπίσουμε ότι φέτος θα πάνε όλα καλά. Είναι δραματική αυτή η κατάσταση. Βλέπουμε και τις συνέπειες και τα αποτελέσματα που υπάρχουν ακόμη και στους διασώστες αυτής της διαδικασίας των φωτιών και όχι μόνο. Υπάρχουν και θύματα. Δυστυχώς στην προσπάθεια το ζήσαμε. Είναι τρομακτικά πράγματα αυτά, απαράδεκτα. Όποιο χέρι πραγματικά το κάνει, δεν θέλει μόνο το χέρι, θέλει αποκεφαλισμός.
0: Ή κάποτε που έλεγα εγώ παλιά, να καεί ζωντανός.
1: Ναι, η τιμωρία είναι το ίδιο νόμισμα τελικά, ναι. Πολύ σοφό αυτό που είπατε, η τιμωρία είναι με το ίδιο νόμισμα, τότε πονάει πιο πολύ.
0: Ναι, πάμε λοιπόν εκεί να δούμε... Να μιλήσουμε λιγάκι για τη μάστιγα με τις γουρούνες στην περιοχή του Βασιλικού και δει στο Ξηροκάστελο, γιατί έχουν συμβεί 3 τουλάχιστον ατυχήματα. Ευτυχώς έχουν αποφευθεί τα χειρότερα και δεν ήταν δυστυχήματα.
1: Αποτύχει.
0: Αποτύχει. Yeah. Καθώς ο Σύλλογος έχει ενεργοποιηθεί και έχει κάνει μια επιστολή προς την Δημοτική Αρχή, προς την, Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Καποδίστρια, μια και είναι επαρχιακό το δίκτυο στην περιοχή, άρα την ευθύνη έχει η περιφέρεια, με κοινοποίηση προς τον πρόεδρο του Βασιλικού Πέτρο Γιαννούλη και τις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας.
1: Ναι, βεβαίως, και η κοινότητα οφείλουμε να ενημερώνουμε που ήδη τα γνωρίζει βέβαια. Χωρίς την κοινότητα, η κοινότητα είναι από κοντά και εμείς πραγματικά, αλλά ο κάθε φορέας, όπως καταλαβαίνετε, έχει και τη δικιά του δυναμική. Όπου δεν ακούγεται η κοινότητα από τις υπηρεσίες ή το αντίθετο, πραγματικά επεμβαίνει και ο Σύλλογος, προτείνει και δικά του πράγματα, αλλά πάντα με την κοινότητα ενήμερη και όχι μόνο.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι...
0: Έχουν συμβεί 3 περιστατικά το τελευταίο διάστημα με γουρούνες που έχουν πέσει σε πιο ακριβό σημείο.
1: 3 περιστατικά στις 15-20 μέρες, όμως δεν είναι τα μόνα. Έχουν πέσει και βασιλικότες μέσα, έχουν πέσει και άλλη χρονιά, αλλά έχουν συμβεί και άλλα τροχαία εκεί πέρα, που σημαίνει ότι είναι και χρειάζονται συνδέα. Τι έχουμε λοιπόν, ήθελα να κάνω μια μικρή ανάλυση.
0: Στην περιοχή του Ξεροκάστελου.
1: Ναι, είναι κοντά στο κοινοτικό γραφείο, κοντά σε ένα
0: Ναι, ξέρω. Hotel,
1: σε ένα ξενοδοχείο Ματίλτα που είναι εκεί. Είναι
0: στη το κεφαλόβρισο. Έτσι.
1: Το κεφαλόβρισο. Τι θέλω να πω λοιπόν, ότι ένα ατύχημα μπορεί να προέρθει από πολλούς λόγους. Από λάθος οδηγού, από κακό όχημα, π.χ. γουρούνες.
0: Έτσι. Που δεν είναι για συμβατικούς δρόμους και δεν τα πάρουμε το παραμικρό.
1: Και
0: σκοτώνονται οι αναβάτες.
1: Ναι, πραγματικά. Από μέση. Και πάμε μετά στο δόσωμα και στα στιθέα. Τι λέμε λοιπόν σαν σύλλογος? Τα τροχεία αυτά σίγουρα είναι από κάποιο λάθος, από αυτά που είπα πριν και όχι μόνο. Όμως, εάν έχουμε τα ανάλογα στιθέα, αν έχουμε την ανάλογη ασφαλτόστρωση, αυτά τα τροχεία θα συγχωρήσουμε το λάθος του οδηγού που δεν επιτρέπεται, αλλά αυτό το λάθος και δεν θα πέσει μέσα στη γέφυρα των 50 μέτρων. Όμως,
0: 50 μέτρα.
1: Είναι περίπου στα 50 μέτρα. Τόσο είναι κάτω εκεί. Πραγματικά αποτύχει τα 6 άτομα αυτά με τις 3 γουρούνες, 2 κάθε φορά. Είχαν άγιο, να το πω έτσι.
0: Είχαν άγιο.
1: Όμως, όπως είναι και άλλα σημεία που χρειάζονται κάτι τέτοιο, όπως κάποιοι και τα γεφύρια μας να τα δούμε που θέλουν στατικότητα και αξιολόγηση. Τρία σημεία στο βασιλικό τα οποία δεν έχουν φωτισμό, αλλά εν πάση τόσο,
0: και επικίνδυνες στροφές.
1: Και επικίνδυνες στροφές.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί να είναι το καλύτερο οδικό δίκτυο η πρώτη υπαρχιακή οδός εκεί του βασιλικού γενικά στη Ζάκηθο, όμως και αυτή έχει τα προβλήματά της. Και τίνει σύντομα να γίνουν. Όμως τι έγινε σήμερα το βράδυ. Πολύ μεγάλη κίνηση. Χιλιάδες αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Σήμερα όμως ακούστηκε το αίτημά μας. Και θέλω να το καταθέσω και έγινε τώρα, όπως κατέβαινα προς την πόλη, το είδα.
0: Ναι.
1: Μπήκανε στη θέα σε αυτή τη γέφυρα.
0: Μπήκανε κιόλας.
1: Μπήκανε κιόλας. Ακούστηκε το αίτημά του
0: συλλόγου.
1: Είναι σιδερένια, δεν μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Είναι η προέκταση κάποιων που είναι ξεστά με πέτρα, που έγινε με την προηγούμενη περιφέρεια, με τον προηγούμενο αντιπεριφερειάρχη μάλλον. Έτσι και στη συνέχεια μπήκανε κάποια σιδερένια σήμερα το πρωί. Πραγματικά μπήκανε σε εκείνο το σημείο φωνιάς, θα έλεγα εγώ. Έτσι.
0: Ναι, και τι θέλετε, γιατί ξέρετε, η κάθε παρέμβαση χρειάζεται αυτοψία, μετά μελέτη και υλοποίηση. Θα περάσει, να μου πείτε, κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά πολλές φορές και τα στιθέα είναι, δηλαδή πρέπει να υποχωρούν
1: ως
0: ένα σημείο.
1: Να έχουν την ανάλογη στατικότητα,
0: ναι, και να έχουν και μια την ανάλογη ελαστικότητα. Γιατί ακόμα και τα ίδια τα στιθέα μπορούν να σκοτώσουν ή να προκαλέσουν να χάσουν κάποιο τη ζωή τους πάνω στα στιθέα. Πρέπει
1: δίκιο.
0: Δηλαδή και αυτά να υποχωρούν λίγο, να έχουν μια ελαστικότητα.
1: Δεν
0: ξέρω αν το έχετε ακούσει αυτό.
1: Το έχω ακούσει, αλλά δεν γίνεται αυτό. Και εμείς όμως τι λέμε, δεν γίνεται να έχουν ελαστικότητα. Αυτά είναι ή με πέτρα, ή με τσιμέντο, ή με σίδερο. Το θέμα ποιο είναι όμως.
0: Τότε κάποιος, δηλαδή υπάρχει περίπτωση κάποιοι να σκοτωθούν πάνω στα στιθέα τότε.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Το ξέρω. Όμως τι, να πούμε κάτι άλλο. Από τη στιγμή, από το να υπάρχει ένας γκρεμός ελεύθερος των 50 μέτρων, να φεύγει το κάθε όχημα και να πηγαίνει στο κενό, θεωρώ ότι πιο πολλές ελπίδες έχει να μην σκοτωθεί κάποιος πάνω στο στιθέο παρά σε εκείνο το λαγκάδι το οποίο πάει 50 μέτρα κάτω. Και είπαμε αποτύχει, δεν έχουμε κρινήσει θύματα. Όμως τα στιθέα θεωρώ όποια επικινδυνότητα και να έχουν, γιατί είναι σταθερός στόχος και όταν πέσει κάποιος απάνω το καταλαβαίνω, αλλά είναι απαραίτητα. Από εκεί και πέρα όμως λέει κάποιος, σκληρή κουβέντα θα πω, ας κάνουμε εμείς αυτό που πρέπει, όχι εμείς, ο φορέας, ο αρμόδιος φορέας, η περιφέρεια, να κάνει αυτό που πρέπει, να υπάρχει καλή ασφατόστοση, να υπάρχει το στιθέο και μετά... Δεν θα είμαστε συνυπεύθυνοι εμείς για το λάθος του οδηγού, θα είναι καθαρά υπεύθυνος ο οδηγός. Το στιθέο είναι μεγάλο, είναι μπροστά, από εκεί και πέρα δεν μπορεί να υπάρχει ούτε ένας φύλακας, ούτε ένας αστυνομικός, ούτε ένας προστάτης σε κάθε οδηγό. Από εκεί πέρα είναι ευθύνη του. Αν ο οδηγός αυτός επιλέξει να πέσει απάνω ή δεν ξέρω κάτι άλλο, ας πάρει την ευθύνη του και ας την πάει σπίτι του. Εμείς όμως οφείλουμε να το ζητήσουμε και η περιφέρεια να υλοποιήσει. Και σε αυτή την περίπτωση πραγματικά φώναξα πάρα πολύ, ακούστηκε η φωνή του συλλόγου, υλοποιήθηκε. Και τώρα πάμε για τα επόμενα. Έχετε δίκιο σε αυτό που είπατε, αλλά ας πάρει την ευθύνη, όπως είπα πριν, ο οδηγός από εκεί και πέρα, απάνω στο στιθέο, και όχι η λαγκαδιά ελεύθερη των 50 μέτρων να φεύγουν σαν σπουργίτια και να πέφτουν μέσα. Καταλαβαίνετε το νόημα της
0: λέξης. Μόνο το συγκεκριμένο σημείο ήταν και το Βαρδακαστάνι που έπρεπε να τοποθετηθούν στη ΘΕΗ. Υπάρχουν και άλλα επικίνδυνα σημεία που έχουν μείνει ακάλυπτα.
1: Υπάρχουν και άλλα.
0: Προσέξτε, πρώτα και κύρια για τους μόνιμους κατοίκους.
1: Βεβαίως, μα έχει πέσει μόνιμος κάτοικος μέσα.
0: Και μετά για τους τουρίστες, σε κάθε περίπτωση.
1: Βεβαίως. Για όλους βασικά.
0: Για ανθρώπινη ζωή την ίδια αξία έχει.
1: Ναι, και βέβαια μην ξεχνάμε ότι ο κάτοικος σίγουρα έχει την προτεραιότητά του. Από εκεί και πέρα μην ξεχνάμε ότι ο επισκέπτης μας τι κάνει, έρχεται σε ένα νησί, μας τιμά να έρθει στο βασιλικό να μας δει, να μας αφήσει τα λεφτά του, να φάει και να πει. Ναι, σωστά. Και εμείς οφείλουμε να τον προστατεύσουμε όσο μπορούμε να τον προστατεύσουμε.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, με την καλή ασφαλτόστοση, με τα καλά στη θέα, και από εκεί και πέρα παίρνει την ευθύνη του σαν οδηγός. Τι να κάνουμε, τα ατυχήματα δεν θα σταματήσουν ποτέ. Αλλά και 50 μέτρα στο κενό δεν γίνονται καλύτερο. Είναι και κάποια άλλα σημεία τα οποία έχουν προτείνει στον κύριο αντιπεριφερειάρχη. Και όπως το είπα πριν, είναι και τα γεφύρια μας που θέλουν μια στατικότητα. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν βαρέα και μεγάλα οχήματα όπως το νερό, τα πούλμα και ό,τι κάτι άλλο. Τράκτορες τα οποία δέχονται μεγάλες δονήσεις στα γεφύρια. Να υπάρχει μια στατικότητα και ένας έλεγχος. Έτσι και ο φωτισμός στα τρία σημεία που είναι απόλυτο σκοτάδι. Τα ζητάμε αυτά, τα διεκδικούμε. και ελπίζουμε άμεσα, όσο γίνεται το δυνατόν, να υλοποιηθούν. Ακόμα και τον Αύγουστο, δεν είναι κακό. Mm. Το έργο, όποτε και να γίνει, είναι καλοδεχόμενο, όπως έγινε και αυτό στο Κεφαλόγρουσο που έγινε τώρα.
0: Η κίνηση, πώς είναι η κίνηση, κύριε Βαρδακαστάνη, στην περιοχή του
1: Βασιλικού? Πάρα πολλοί κόσμος κινείται.
0: Την οποία προτείνει ιδιαίτερα, να ξέρετε, και οι Έλληνες επισκέπτες.
1: Δεν σας άκουσα, με συγχωρείτε.
0: Την οποία περιοχή του Βασιλικού την προτιμούν και οι Έλληνες επισκέπτες.
1: Είναι δύσκολο να έρθει κάποιος στη Ζάχιδο και να μην έρθει στο Βασιλικό, ναι, που έχουμε και την καρέτα μας, που έχουμε και τις ωραίες παραλίες, τις καθαρές, ένα καλό, καθαρό οδικό δίκτυο, και γι' αυτό
0: και που
1: φωνάζουμε.
0: Διαθέτει ακόμη λίγο πράσινο άκαυτο.
1: Ναι, και γι' αυτό φωνάζουμε. Φωνάζουμε, δηλαδή είμαστε πλούσιοι στη φύση, είμαστε πλούσιοι στις θάλασσες, καθαρές θάλασσες. Μπορεί ο άλλος να έρθει να μας σκεφτεί, είμαστε φιλόξενοι. Δεν έχουμε ακραία φαινόμενα εκεί, όσο αφορά να έρθει κάποιος και να μην περάσει καλά. Έτσι, και γι' αυτό φωνάζουμε να είναι και το δικό δίκτυο να περάσει από το εργάσιο σωστά, με την ανάλογη ευχέρεια, γιατί κατά καιρός είχαμε προβλήματα, να είναι καλό το δικό δίκτυο. Τα συμφέα μας δεν ζητάμε κάτι παράλογο, ζητάμε δηλαδή τα αυτονόητα, κάτι που προστατεύει τον εαυτό μας.
0: Οδική ασφάλεια, το... που έχει να κάνει
1: οδική
0: και
1: ασφάλεια,
0: με τη σωματική ακαιρότητα όλων.
1: Υπάρχει πιο σημαντικό πράγμα από την ασφάλεια του κατοίκου και του επισκέπτη μας. Είναι σοβαρά θέματα αυτά. Μην παρεξηγούνται κάποιοι, γιατί κάποιοι παρεξηγούνται με τις δηλώσεις μας.
0: Είναι αυτοί κάποιοι. Ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Καπουδίστριας.
1: Ο αντιπεριφερειάρχης, ο οποίος τον εκτιμώ ιδιαίτερα και κάνει την προσπάθειά του, έχει μια πικρία στο πρόσωπό μου, με τη λογική του ότι επιμένω, θα επιμένω, κύριε αντιπεριφερειάρχη, θα είμαι εκεί, θα προτείνω, αυτό κάνω εγώ. Δεν είμαι αντίπαλος πολιτικός, πολιτικός δεν υπάρξω ποτέ, εγώ ότι υπήρξα. Είμαι εκεί όμως, συνεργάζομαι λοιπόν και διεκδικώ, αυτό είναι το μήνυμα, συνεργάζομαι με τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα και διεκδικώ. Αυτά. Και να το αποτέλεσμα. Άκουσε. Εντάξει, το αναγνωρίζω. Άκουσε. Έβαλε το στιθέο. Ακόμα και σε αυτό το χρονικό διάστημα. Θα ζητήσω και το
0: δεν
1: επόμενο.
0: Δεν θα πρέπει όμως να γίνονται έτσι τα πράγματα. Ειδικά εντάξει, αυτά που υποτίθεται ότι είναι αυτονόητα. Τέλος πάντων, ναι. Να κλείσουμε, κύριε Βαρακαστάνη. Θα επανέλθουμε την πρώτη ευκαιρία να μας πείτε πώς έχει η κατάσταση με την υδροδότηση της περιοχής.
1: Να ευχαριστώ θερμά που μου δίνετε την ευκαιρία να πω την άποψή μου και να ανακοινώσω τις διεκδικήσεις του Συλλόγου Επαγγελματιών.
0: Ναι, μια ενημέρωση για την υδροδότηση στην περιοχή. Ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, ειδικά προς το τέλος του Βασιλικού.
1: Βεβαίως υπάρχει πρόβλημα, αλλά το ενθαρρυντικό είναι σε αυτή την περίπτωση, γιατί εγώ διεκδικώ, καμιά φορά επίμονα, έτσι το κάνω και θα συνεχίσω να το κάνω, αλλά αναγνωρίζω. Σίγουρα αυτή την περίοδο έχουμε πρόβλημα στο Βασιλικό με το νερό, όμως έχουμε και κάτι άλλο. Έχουμε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ που έχει κάνει δύο γεωτρήσεις και έχει δρομολογήσει να κάνει κι άλλη. Αυτό είναι για μας τι, ναι μεν στο παρόν υπάρχει το πρόβλημα, όταν όμως δρομολογείται και βλέπεις την προσπάθεια με δύο γεωτρήσεις, δεν απέδωσα σωστά.
0: Σε ποια περιοχή?
1: Είναι στα Λογοδετέ, κάποιος στο πολυδύναμο του Βασιλικού, ναι, το οποίο έχει αποδώσει 5 κυβικά την ώρα περίπου, ναι, και έπεται μια τρίτη. Αυτό είναι μια προσπάθεια. Δηλαδή τι λέμε, έχουμε πρόβλημα σήμερα και η ελπίδα μας είναι ότι από τη στιγμή που ΔΕΙΑΣ και ο πρόεδρος της προσπαθούν και έχουν κάνει ήδη δύο γεωτρήσεις και πάνε για την τρίτη, κάποια στιγμή θα λύσουμε το πρόβλημα. Αλλά αυτή τη στιγμή βέβαια έχουμε πρόβλημα.
0: Η περιοχή του Βασιλικού συνεχίζει να παίρνει νερό και από τα Βρυσάκια στα Αργάση?
1: Παίρνει, ναι, παίρνει. Δεν ξέρω σε ποιες ποσότητες ομολογουμένως, αλλά παίρνει. Εντάξει, είπαμε γίνεται προσπάθεια. Αλλά όμως πρέπει να λύσουμε αυτή την προσπάθεια. Πρέπει κάποια στιγμή αυτό το αγαθό που λέγεται νερό, όπως και όλα τα άλλα της καθημερινότητας, πρέπει να λέμε ότι τα έχουμε. Γιατί όταν επισκεφτόμαστε άλλες περιοχές και βλέπουμε τις βρύσες ανοιχτές να τρέχουν 24 ώρες και κάτι άλλο, τουλάχιστον και εμείς να το λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Οπότε γίνεται προσπάθεια και έχουμε την ελπίδα μας ότι θα δρομολογηθεί και αυτό, αλλά αυτή την περίοδο έχουμε τα προβλήματά μας.
0: Ωραία, και κάτι τελευταίο. Έχετε συνεργασία με τον επί σειρά ετών τοπικό πρόεδρο Πέτρο Γιαννούλη?
1: Βεβαίως.
0: Σε όλα τα θέματα.
1: Κοιτάξτε, όπως είπα και πριν, θα το πω, δεν έχουμε 100% την ίδια άποψη, ομολογουμένως. Όμως συνεργασία έχουμε. Ναι. Είναι φυσικό μια κοινότητα να έχει τη δυναμική της και την άποψή της και να διεκδικεί. Μην ξεχνάμε ότι είναι, ο κοινοτάρχης είναι ένας δυνατός φορέας σε μια περιοχή και ένας σύλλογος που πραγματικά έχει άποψη, ταυτότητα, έτσι, και νομιμότητα να διεκδικεί και να λέει και να προτείνει, προτείνει. Εμείς δεν μπορούμε να αλλοποιήσουμε, προτάσεις κάνουμε τα δικά τους, τα γεγονότα και τα προβλήματα της περιοχής. Κατά τα άλλα δεν έχουμε καμία αντιπαλότητα προς Θεού.
0: Μάλιστα. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Επίσης και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έχω
1: και
0: εγώ ευχάριστες παιδικές αναμνήσεις από την περιοχή του Βασιλικού, κύριε Βαρδακαστάνη.
1: Ναι, εντάξει, είσαστε συχνός στην περιοχή μας. Και ναι, σας περιμένουμε εκεί να τα πούμε πάλι. Και να βλέπετε και, και αυτά που αναδεικνύουμε και προτείνουμε.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ. Νίκος Βαρδακαστάνης, πρόεδρος του Συλλόγου Τουριστικών Επαγγελματιών Βασιλικού, ο Σκοπός.

0: Πρέπει όμως να δίνουμε το λόγο και να δίνουμε φωνή για να ακουστεί και στους φίλους ακροατές, στους συμπολίτες μας, συμπατριώτες μας, δημότες, πολίτες και ό,τι άλλο θέλετε αυτού εδώ του ταλέπορου τόπου. Για λίγα λεπτά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Γιώργος Μπάτικας, προκειμένου να μας πει έτσι με δύο λόγια ποιο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει σε σχέση με την υδροδότηση στην περιοχή που μένει. Κύριε Μπάτικα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ποιο είναι ακριβώς το θέμα και σε ποια περιοχή?
1: Το θέμα είναι ότι 20 μέρες τώρα δεν έχουμε νερό στην περιοχή του Χαμουζά.
0: Δηλαδή, περιοχή Μαχεράδου.
1: Είναι με περιοχή Μαχεράδου, σύνορα Σαρακινάδου.
0: Λέτε μέχρι μίνι μάρκετ Γιαννούλη.
1: Από το μίνι μάρκετ του Γιαννούλη μέχρι το μαγαζί του Νίκου του Μιλωνά με τα αυτοκίνητα. Αυτός ο δρόμος.
0: Μάλιστα. Εσείς σε ποια περιοχή μένατε?
1: Χαμουζά.
0: Χαμουζά, ναι.
1: Χαμουζά Μαχεράδο.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαστε γύρω στα 20 σπίτια.
0: Ναι.
1: Ίσως και παραπάνω. Από τις 10 Ιουλίου με 12 Ιουλίου μέχρι σήμερα χωρίς νερό.
0: Καθόλου?
1: Καθόλου τίποτα.
0: Ούτε σταγόνα στις Βρυσές.
1: Ούτε σταγόνα.
0: Η γραμμή, από ό,τι βλέπω εδώ, έχετε κάνει μια ενημέρωση στους συναδέλφους εδώ. Είναι η γραμμή από Βουγιάτο.
1: Η γραμμή Βουγιάτου.
0: Δηλαδή η υδροδότηση της περιοχής σας είναι από το Βουγιάτο?
1: Από το Βουγιάτο, ναι.
0: Μάλιστα. Έχετε απευθυνθεί προφανώς στη ΔΕΙΑΣ.
1: Έχουμε πάρει στη ΔΕΙΑΣ.
0: Με ποιον έχετε μιλήσει? Με ποιους έχετε μιλήσει?
1: Έχουμε μιλήσει με τον κύριο Τουρκάκη.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε μιλήσει. Επίσης το δεν το θυμάμαι με τον Στέφανο.
0: Ναι.
1: Μας λένε ότι υπάρχει μία βλάβη.
0: Ναι.
1: Υπάρχει αυτή η βλάβη, η βλάβη η περσινή. Και πέρυσι για 20-25 μέρες δεν είχαμε νερό.
0: Βλάβη που...
1: Φτιάξανε. Την περιοχή εκεί του Μπράτη λένε, στο σπίτι του Μπράτη. Δεν ξέρω πού ακριβώς είναι.
0: Βλάβη
1: είναι, πρέπει να είναι με το που μπαίνουμε στο Βουγιάτο. Ότι ναι. Έχει πιάσει σωλήνα χαλίκια.
0: Ναι.
1: Γιατί κάποιος έσκαψε και έκαμε και έμπασε χαλίκια μέσα, πέρυσι αυτό.
0: Ωραία.
1: Και ξαφνικά εφέτος, την ίδια εποχή,
0: πάλι τα ίδια.
1: Έχουμε το ίδιο πρόβλημα ξανά χαλίκια μέσα.
0: Και τι φταίτε?
1: Δεν μπορεί να το φτιάξουμε.
0: Εσείς τι φταίτε?
1: Εμείς δεν φταίμε, δεν ξέρω τι που φταίμε.
0: Να πάνε
1: εμείς,
0: αρμόδια εκεί και τον κάθε κύριο που κάνει κάτι τέτοιο να τον βάλουν στη θέση του. Να επιβληθεί ο νόμος και να αποκατασταθεί το πρόβλημα. Δεν κατάλαβα γιατί αυτή η κολλησιεργία. Πρέπει να απαντήσει η ΔΕΙΑΣ και θα το πράξουμε άμεσα.
1: Ζητάμε να μας φέρουν νερό,
0: ναι,
1: όπως μας φέρανε και πέρυσι. Έστω τα 3 κυβικά που μας φέρανε ένα τρίτη μέρα,
0: ναι,
1: εφόσο καλούσαμε εμείς, να μας φέρουν νερό, μας λένε ότι οι υδροφόρες του Δήμου είναι χαλασμένες. Και οι δύο.
0: Και οι δύο.
1: Εντελώς εμπνευματικά, προχθές το Σαββάτο, έξω από την Αγία Μαύρα η υδροφόρα πήγαινε στον δρόμο κανονικά, δεν ήταν χαλασμένη.
0: Εντάξει, για κάποιους ίσως είναι χαλασμένες, για κάποιους άλλους ίσως
1: είναι
0: κανονικά.
1: Χαλασμένοι, βέβαια. Για να τους καλέσουμε στα γραφεία, να τους πάρουμε τηλέφωνο, να τους πούμε το πρόβλημα, μας λένε μόνο με γραπτό μήνυμα. Σε σταθερό τηλέφωνο, με γραπτό μήνυμα. Πού να στείλουμε γραπτό μήνυμα, εμείς εκεί στο χωριό δεν ξέρουμε. Πού πρέπει να απευθυνθούμε με γραπτό μήνυμα και δεν μπορούμε να βρούμε έναν αρμόδιο να μας μιλήσει πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Καμία απάντηση.
0: Και τι κάνετε όλες αυτές τις 20 μέρες χωρίς νερό, μου λέτε 20 σπίτια περίπου?
1: Εγώ προσωπικά λιμάζομαι από το νερό. Λιμάζουμε.
0: Λέει,
1: έχουμε τραβήξει στα 200 μέτρα από ένα πηγάδι,
0: ναι,
1: τερεύει και αυτό, λίγο νερό για να βάλουμε ένα πλυντήριο για να κάνουμε ένα μπάνιο.
0: Και μιλάτε για 20 περίπου σπίτια στην περιοχή του Χαμουζά.
1: Είναι στα 20 σπίτια. Έχουμε πάρει τηλέφωνο, έχουν πάει οι γειτόνιοι μου στη ΔΕΙΑΣ, προσπαθούν να βγάλουν άκρη.
0: Και δεν έχουν βγάλει.
1: Και τους λένε δεν ξέρουμε πού είναι ο Χαμουζάς. Η απάντηση που τους είπαν είναι δεν ξέρουμε πού είναι ο Χαμουζάς.
0: Α, τέτοια σας λένε?
1: Κάτι τέτοια πράγματα. Λοιπόν, να σας δείξουμε πού είναι και ο Χαμουζάς. Να
0: πρέπει να έρθουμε από εκεί να κάνουμε επιτόπου ρεπορτάζ, έχω την εντύπωση, και να απαντήσει η ΔΕΙΑΣ άμεσα. Απλά έχει διοικητικό συμβούλιο αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη και με την πρώτη ευκαιρία θα επικοινωνήσουμε. Πρέπει να υπάρξει απάντηση και να δοθεί λύση αν όντως έτσι έχει η κατάσταση ή να μας εξηγήσουν πώς ακριβώς έχει η κατάσταση.
1: Βέβαια,
0: αν έχει διαφορετικά,
1: να δουν και όλο, το χειμώνα, όλο το χειμώνα το νερό έτρεχε στο λιωσάσι. Τους παρακαλάγαμε να έρθουν να φτιάξουν τη βλάβη. Δεν ερχόντουσαν να φτιάξουν.
0: Σε ποια περιοχή έτρεχε το νερό στο λιωσάσι?
1: Στην ίδια περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Με μεγάλα παρακάλια για να φτιάξουν τη βλάβη, για να έχουμε νερό καλύτερη πίεση. Όταν, γιατί εξκοπεί το νερό στο ποτάμι.
0: Μάλιστα. Και δεν είναι η μοναδική περίπτωση.
1: Ναι. Δεν έχουμε νερό.
0: Ωραία. Κύριε Μπάτικα, θα είμαστε σε επικοινωνία. Ενδεχομένως να μας φέρετε σε επικοινωνία και με τους υπόλοιπους κατοίκους της περιοχής που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Και δεσμευόμαστε ότι θα καλέσουμε σύντομα τη ΔΕΙΑΣ να απαντήσει, αν μπορούμε να έρθουμε για από εκεί επιτόπου, να σας βοηθήσουμε να δοθεί μια λύση. Για το αυτονόητο δικαίωμά σας στο δημόσιο κατά τα άλλα αγαθό του νερού δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Να είσαστε καλά.
0: Καλή δύναμη, καλό κουράγιο,
1: καλή
0: συνέχεια. Και πάντα εδώ έφτιαξα και θα ανοιχτή φωνή στην κοινωνία.
1: Να είσαστε καλά.

0: Έρτσα Κίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Ερτ Ζακίνθου.
0: Στους 95,2 και 93,2

12 και 10 πρώτα λεπτά είναι πάντα μαζί σας η ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός. Ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα 11 με 1 και πάλι καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Και πάμε στην Κέρκυρα. Είχαμε έπεσε η γραμμή. Θα μιλήσουμε λοιπόν με τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Ίσων Γιάννη Τροπεκλή. Να πούμε ότι σε κλίμα ισχυρής ενότητας, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, και με σαφές πολιτικό μήνυμα για τη συγκρότηση ενός αραγούς νησιωτικού μετόπου, ολοκληρώθηκε η παρουσία του Περιφερειάρχη Ιωνίων Ίσων Γιάννη Τροπεκλή στη Ρόδο την 5η 30 Ιουλίου 2026. Η συνάντηση των νησιωτικών περιοχών της χώρας αποτέλεσε τον τρίτο ιστορικό σταθμό για τη διακήρυξη της Κέρκυρας, μιας διαδρομής που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2024 από την Κέρκυρα, συνεχίστηκε τον Ιούλιο του 2025 στο πλωμάρι της Λέσβου και πλέον θεσμοθετείται ως ένα σταθμό.

σταθερό όργανο κοινής δράσης. Να κρατήσουμε μόνο τρεις φράσεις. Ισχυρό, λέει, νησιωτικό μέτωπο από τη Ρόδο. Τίθενται οι βάσεις από τις νησιωτικές περιφέρειες της χώρας για μια ενιαία ευρωπαϊκή και εθνική στρατηγική, μετουσιώνοντας τη διακήρυξη της Κέρκυρας σε σαφές πλαίσιο κοινών δράσεων. Δεν ξέρω, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κ. Τρεμπεκλής. Πρέπει να επικοινωνήσουμε εκ νέου.

0: Αποκαταστάθηκε η τηλεφωνική μας επικοινωνία με τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων Γιάννη Τραπεκλή. Πάμε στην Κέρκυρα, στην έδρα της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, στο νησί των Θεάκων, την αρχόντισσα του Ιωνίου. Τι άλλο να πω. Πολύ πολύ καλημέρα σας, κύριε Τραπεκλή, από τη Ζάκυνθο και την τοπική ΕΡΤ. Τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα, κύριε Νέγκα, σε εσάς και στη Ζάκυνθο. Καλημέρα μου.
0: Που τουλάχιστον δεν έχουμε γλιτώσει τις πυρκαγιές μέχρι στιγμής, τουλάχιστον και για αυτό το καλοκαίρι.
1: Μέχρι στιγμής να ευχηθούμε να πάει καλά η χρονιά, γιατί πέρσι ταλαιπωρήθηκε η Ζάκυνθο. Τώρα είχαμε τα φαινόμενα στην Κεφαλονιά,
0: ναι.
1: Και εκεί μέσα στην ατυχία μας, τυχερή με την έννοια, δεν είχαμε κάποιους τραυματισμούς, οι εκενώσεις έγιναν και χωρίς πρόβλημα και βεβαίως δεν κάηκαν σπίτια, και αυτό έχει σημασία. Οι ζημίες πάντα υπάρχουν, η στεναχώρια πάντα μένει. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι ανθρώπινες ζωές έχουν τη μεγαλύτερη αξία τους.
0: Ναι, έκανα προηγουμένως μια σύντομη εισαγωγή στο θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε και αφορά την παρουσία σας την 5η 30 Ιουλίου 2026 στη Ρόδο, όπου στο πλαίσιο έτσι για τη συγκρότηση ενός αραγούς νησιωτικού μετόπου και είναι η συνέχεια της διακήρυξης της Κέρκυρας. Για όλους όσοι δεν ξέρουν, να μας πείτε ένα σύντομο ιστορικό και πώς φτάσαμε μέχρι εδώ.
1: Βεβαίως, κύριε Νέγκα, εμείς και όταν έλαβα τα καθήκοντά μου, κατανόησα την ισιωτικότητα, το πόσες δυσκολίες δημιουργεί σε μια περιφέρεια η οποία είναι μικρή σε πληθυσμό. Είναι όλος ο πληθυσμός της είναι σε νησιά, αμυγός νησιωτική, και βεβαίως μια περιφέρεια που δέχεται 6,5 εκατομμύρια και πλέον επισκέπτες το χρόνο. Εκεί λοιπόν σε ένα διάλογο με το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, με άλλες περιφέρειες οι οποίες και αυτές αντιμετωπίζουν τα ίδια σχεδόν προβλήματα της νησιωτικότητας, αποφασίσαμε
0: και
1: να
0: ακόμα
1: κάνουμε...
0: μεγαλύτερα.
1: Και ακόμα μεγαλύτερα, ναι.
0: Για λόγους αυτονόητους.
1: Και είναι, εντάξει, ναι, βεβαίως.
0: Είναι πιο μακριά από την Ηπειρωτική Ελλάδα και το κέντρο.
1: Και πιο μικρά, έχει και ιδιαιτερότητα. Αλλά σε κάθε περίπτωση η νησιωτικότητα επηρεάζει όλους. Και νομίζω το κατανόησαν και οι κύριοι αντιπεριφερειάρχες και ξεκινήσαμε μια συνεργασία με τη διακήρυξη της Κέρκυρας, να βάλουμε κάποιους κανόνες στους οποίους θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε αυτό που λέμε νησιωτική.
0: Γιατί περιφέρεια. Διακήρυξη της Κέρκυρας, κύριε?
1: Αυτό θα σας πω, κύριε Νέγκα,
0: λόγω
1: το 27 θα γίνει αναθεώρηση στην Ευρώπη για την περιφερειακή ανάπτυξη. Άρα λοιπόν είναι μια ευκαιρία να καταθέσουμε και εμείς τις προτάσεις μας. Έχουμε συμμάχους και από άλλες μεσογειακές περιφέρειες νησιωτικές, αλλά όπως ξέρετε εμείς δεν είμαστε Σικελία ούτε Σαρδινία, είμαστε μικρά νησιά. Εκεί λοιπόν ξεκινήσαμε το τελευταίο διάστημα και εκπροσωπώντας και τους άλλους μου συναδέλφους, βάλαμε το πρώτο ζήτημα στο Ευρωκοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή της κοινωνικής προσιτής κατοικίας, όπως συνηθίζουμε να τη λέμε, και ήδη εμείς τώρα ως περιφέρεια είμαστε η πρώτη περιφέρεια που βγάλαμε την πρόσκληση από τη διαχειριστική αρχή για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Είναι εισφορά, ξέρετε, δεν είναι μια τεράστια χρηματοδότηση, μπορεί να αγγίξει τα 20 εκατομμύρια. Αλλά βάζουμε τα θεμέλια και είναι ότι αναγνωρίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τους Ευρωβουλευτές, ότι είναι ανάγκη να υπάρχουν νησιωτικές πολιτικές.
0: Για τη στεγαστική κρίση, για παράδειγμα.
1: Ακριβώς, η στεγαστική κρίση. Και έτσι λοιπόν θεμελιώνεται αυτή η άποψη ότι πρέπει να κατευθυνθούν χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπορέσουν να αναπτυχθούν οι κανονικές κατοικίες. Το εξειδικεύσαν ακόμα
0: περισσότερο. Κοινωνικές κατοικίες.
1: Πώς?
0: Κοινωνικές κατοικίες.
1: Κοινωνικές,
0: ναι, είπατε κανονικές.
1: Προσιτή, όχι, με συγχωρείτε, ναι, προσιτή κατοικία λέγεται.
0: Προσιτή, δηλαδή, αλλά επιπληρωμή.
1: Ακριβώς, ότι όμως δεν θα είναι μια τιμή, παραδείγματος χάρη ένα διάρρη που κάνει 600 ευρώ, θα το παίρνουμε με 300. Ναι. Αυτό είναι, θα είναι φτηνότερο και αυτό έχει μεγάλη σημασία.
0: Αυτό που πρόκειται να γίνει, αν και εφόσον στο παλιό νοσοκομείο Φάντασμα του νησιού, της Ζακύνθου.
1: Κύριε Νέγκα, ξέρετε, διαλύεται στο σύνολο του κρατικού μηχανισμού. Δεν υπάρχουν οι δομές. Δεν έρχεται κανείς να δουλέψει στα νησιά μας να υπηρετήσει τους θεσμούς. Διότι το
0: γιατροί, δάσκαλοι, καθηγητές.
1: Οι καθηγητές, εκπαιδευτικοί, οι νοσηλευτές. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Φοιτητές, έχουμε τα πανεπιστήμια που ο κόσμος γράφεται και την άλλη μέρα κάνει το βήμα της μεταγραφής. Άρα, αν λοιπόν δεν το φροντίσουμε, θα είναι το σοβαρότερο πρόβλημα τα επόμενα χρόνια. Η κοινωνική συνοχή πρέπει να την έχουμε ψηλά στην ατζέντα.
0: Με αποτέλεσμα την υποστελέχωση υπηρεσιών νευραλγικής σημασίας σε δήμους, περιφέρειες.
1: Εδώ έρχονται, κύριε Νέγκα, διορίζονται μέσω ΑΣΕΠ, έρχονται, υπογράφουν και φεύγουν. Βρίσκουν έναν τρόπο να φύγουν. Γιατί και
0: υποστελεχωμένα νοσοκομεία, σχολεία.
1: Νοσοκομεία δεν βρίσκουμε. Εμείς δίνουμε 500 ευρώ για γιατρούς, δίνουμε 500 ευρώ στο προσωπικό μας.
0: Ναι, αλλά κύριε Τρεμπεκλή, κόψατε το επίδομα στους αγροτικούς γιατρούς.
1: Όχι, δεν το κόψαμε.
0: Και
1: το
0: δεν θέλουν να έρθουν, για παράδειγμα, στο νοσοκομείο Ζακύνθου.
1: Το επαναφέρουμε. Δεν υπάρχει, δεν θέλουν να έρθουν. Κανένας γιατρός δεν ήρθε δυστυχώς λόγω και του επιδόματος. Εμείς το έχουμε και το δίνουμε σε όλους τους γιατρούς. Υπήρχε όμως η νομοθεσία, άλλαξε και τώρα επιστρέψαμε. Το περάσαμε Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Πότε έγινε αυτό?
1: Την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Ναι, στο τελευταίο βεβαίως.
0: Πέρασε ομόφωνα. Ναι.
1: Γιατί δεν μπορούσαμε, κοιτάξτε να δείτε, διότι εδώ λέει είναι λίγο λεπτά τα πράγματα και με τους καταλογισμούς πρέπει να προσέχουμε, διότι συμβαίνει το εξής. Αυτό το δίνεις τον πόνο σου επιτρέπει για να προσελκύσεις. Άρα ο άλλος που είναι εδώ γιατί του το δίνεις, καταλάβατε, είναι και νομικά ζητήματα τα οποία εν πάση περιπτώσει καταφέραμε να τα τακτοποιήσουμε. Για να είναι και οι υπηρεσίες μας καλυμμένοι και προχωρήσουμε.
0: Επανήλθε δηλαδή το επίδομα στους αγροτικούς
1: γιατρούς. Αλλά ξέρετε κύριε.
0: Επανήλθε κανονικά. Να το δούμε στην πράξη. Είναι απόφαση του Περιφερειακού.
1: Στην πράξη αφού είναι απόφαση.
0: Έγινε εισήγηση από την Περιφερειακή Αρχή, από την πλειοψηφία και
1: πέρασε. Η Περιφερειακή Αρχή τα κάνει.
0: Και πέρασε ομόφωνα στο Περιφερειακό Συμβούλιο προφανώς.
1: Εντάξει, δεν έχει σημασία. Κάποιοι μπορεί να θέλανε περισσότερα λεφτά. Πέρασε πάντως. Σημασία έχει ότι έχουμε την έγκριση και προχωράμε στις πληρωμές.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά να ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες και δυστυχώς σας λέω, αν και δίνουμε αυτό το επίδομα...
0: Που δεν είναι και υποχρέωση σε τελευταία ανάλυση είτε της περιφέρειας είτε του Δήμου. Είτε
1: των Δήμων είτε των Περιφερειών. Δεν έρχονται να στελεχώσουν τα νοσοκομεία.
0: Είναι ουσιαστική ευθύνη της κεντρικής εξουσίας.
1: Βέβαια, δεν γίνεται αλλιώς αυτό. Τώρα βάζει και η κεντρική κυβέρνηση, θα βάλει και αυτή για 2 μήνες, θα πληρώσει και γιατρούς. Αυτό είναι ένα καλό μήνυμα, γιατί και εμείς, κύριε Νέγκα, βάζουμε από το φτωχό ταμείο της περιφέρειας. Δεν είναι δικιά μας αυτή η ευθύνη της κοινωνικής πολιτικής, αυτή η ευθύνη είναι της όποιας κεντρικής κυβέρνησης. Αλλά δεν μένουμε αδιάφοροι στο πρόβλημα, προσπαθούμε να κάνουμε ένα πεζοδρόμιο λιγότερο, μια υποδομή, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους
0: συμπολίτες μας,
1: οι οποίοι επιλέγουν να υπηρετήσουν τον
0: λένε ότι... Κάποιες κακές γλώσσες λένε ότι η περιφέρεια ξοδεύει αφιδώς χρήματα για πολιτιστικές εκδηλώσεις. Μεγάλα ποσά, αδικαιολόγητα ποσά.
1: Και καλά κάνουμε. Όχι,
0: όπως το φεστιβάλ, διεθνές φεστιβάλ φιλαρμονικό στην Κέρκυρα.
1: Να μην κάνουμε δηλαδή διεθνές φεστιβάλ στην Κέρκυρα, στην καρδιά της Ελλάδας που χτυπάνε φιλαρμονικές. Είμαστε ένας προορισμός μουσικός ανεγνωρισμένος, όπως η Ζάκυνθο, οι τραγουδιστάδες κτλ. Οι χοροδοί. Τι θα πει αυτό,
0: ναι,
1: αυτό
0: είναι ο πλούτος μας.
1: Εμείς κάνουμε τη διαφορά.
0: Δεν περισσεύουν υποτίθεται χρήματα την ίδια ώρα για...
1: Όχι, γιατί δεν περισσεύουν χρήματα, δεν θα κάνουμε και τον πολιτισμό μας. Τι λέτε, αυτή είναι η διαφορά της
0: περιφέρειας. Προέχει βέβαια η δημόσια παιδεία, η δημόσια υγεία.
1: Μα γι' αυτό το κάνουμε.
0: Προέχει δημόσια υγεία.
1: Το ένα δεν αναιρεί το άλλο, κύριε Νέγκα. Γι' αυτό χαλάμε και 250.000 για το φεστιβάλ, αλλά χαλάμε και 1 εκατομμύριο για να μπορέσουμε να στηρίξουμε να κάνουμε αυτή την επιδοματική πολιτική. Δεν μένουμε αδιάφοροι. Αυτά δεν τα δίνανε ποτέ. Εμείς πήραμε τις αποφάσεις και δώσαμε και το ύψος της χρηματοδότησης και χωρίς περιορισμένο αριθμό. Για όποιους έρθουν. Όσοι γιατροί έρθουν, ενώ άλλες περιφέρειες βάζουν μέχρι 10, μέχρι 20, μέχρι 50. Εμείς το έχουμε ελεύθερο. Άρα στην κοινωνική πολιτική έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά και με πολλά και προγράμματα ευρωπαϊκά τα οποία είναι στον αέρα, όπως για παράδειγμα η παιδική φτώχεια, να μην σας κουράζω τώρα.
0: Η οποία είναι αυξημένη και στα Ιόνια νησιά.
1: Και βεβαίως η μελέτη το λέει, είναι αυξημένη. Δυστυχώς κανείς δεν το περιμένει.
0: Έχει βγει προς τα έξω ένα ποσοστό 18% και μου κάνει εντύπωση.
1: Και εγώ, ξέρετε, εμείς αναθέσαμε αυτή τη μελέτη και γι' αυτό κάνουμε αυτή την εφαρμοσμένη πολιτική. Τώρα χρηματοδοτούμε για την παιδική φτώχεια, διότι εξεπλάγει όταν βλέπω 18%, όπως και εσείς νομίζω.
0: Ναι.
1: Ζούμε σε μια περιοχή η οποία παράγει πλούτο.
0: Ακριβώς.
1: Και την ίδια στιγμή.
0: Υποτίθεται σε μια περιοχή που ευημερεί λόγω τουρισμού κτλ.
1: Ακριβώς. Αλλά παράλληλα αφήνουμε πίσω αυτό. Είπαμε να δουλέψουμε για την κοινωνική συνοχή. Αφήνουμε πίσω και και οι οικογένειες με αρκετά οικονομικά προβλήματα.
0: Να μιλήσουμε λιγάκι πιο συγκεκριμένα για τη συνάντηση στη Ρόδο.
1: Η συνάντηση στη Ρόντο λοιπόν έγινε με τους περιφερειάρχες, εκπροσωπώντας την περιφέρεια. Συμμετείχε και ο κύριος Πυριακάκης, ο πρόεδρος του Eurogroup, τον οποίο το θέλουμε σύμμαχο στο αίτημα το οποίο θα γίνει το 27 και έχει ξεκινήσει ο διάλογος για να θεσμοθετηθούν οι κανόνες που θα ακολουθούν και θα στηρίζουν οι ισοτικές πολιτικές. Γιατί τώρα αυτό έγκυται στην επιθυμία ή όχι της κάθε κυβέρνησης. Άρα λοιπόν εμείς επειδή συγκεντρώσαμε όλα αυτά τα προβλήματα, τα καταθέσαμε και στη συνέχεια έχει ξεκινήσει ο διάλογος με τα ανάλογα όργανα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις Βρυξέλλες, για να μπορέσουμε να θεσμοθετήσουμε κάποιες λειτουργίες που πραγματικά θα δώσουμε ανάσα. Δηλαδή πρέπει να δούμε την προσαρμογή των εργαλείων Ευρωπαϊκής Συνεργασίας στις θαλάσσιες και νησιωτικές πραγματικότητες. Θέλω να δούμε δηλαδή την ισχυρή πολιτική της συνοχής για το 27 με ειδική αναφορά στην ισιωτικότητα. Γιατί τα είπαμε πρωτήτερα, δυστυχώς το κόστος είναι τόσο μεγάλο που οι μισθοί δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των δημοσίων λειτουργών και δεν έρχεται κανείς στο νησί μας. Πρέπει να έχουμε μέρημνα για τα πολύ μικρά νησιά, τα κριτικά και τα. Το είπατε και εσείς που.
0: Τα διαπόντια στην Κέρκυρα.
1: Πρωτήτερα, τα διαπόντια στην Κέρκυρα, τον Καστό, τον Κάλαμο. Αλλά και βεβαίως δεν το κάνουμε
0: φυσικά.
1: Το είπατε και εσείς πρωτήτερα, τα προβλήματα που έχει και το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο με την πολυνησιωτικότητα.
0: Πρόκειται για συνεργασία τεσσάρων
1: μικρά
0: περιφερειών. Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.
1: Θέλουμε ξεχωριστή.
0: Και Κρήτης, έτσι.
1: Και Κρήτης. Θέλουμε ξεχωριστή.
0: Απλά απουσίαζε από τη συνάντηση ο περιφερειάρχης
1: Κρήτης. Ναι, λόγω
0: Κρήτης
1: των πυρκαγιών. Ναι, ναι, βεβαίως. Θέλουμε τη στήριξη της οικονομικής διαφοροποίησης και της γαλάζιας οικονομίας. Οι κανόνες.
0: Τι σημαίνει γαλάζια οικονομία, κύριε?
1: Όλη αυτή η ανάπτυξη στην οποία το περιβάλλον.
0: Άλλο γαλάζια οικονομία, άλλο γαλάζια πατρίδα. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Καλά, αυτά. Εντάξει. Ωραία, ακούγονται, δύσκολα εφαρμόζονται και δεν ξέρω πολλές
1: φορές. Εντάξει, το προσπαθούμε πάντως, κύριε.
0: Και γιατί γαλάζια και όχι κόκκινη οικονομία? Γιατί γαλάζια και όχι κόκκινη οικονομία?
1: Γιατί δεν είναι κόκκινη η θάλασσα.
0: Α, μάλιστα. Είναι το αίμα.
1: Να την βάψουμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό που έχει σημασία είναι ότι πρέπει να το προσπαθήσουμε. Δεν σας είπα εγώ, εμείς το κουμπώσαμε, τα πετύχαμε, αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε αδιάφορες σε αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η νησιωτικότητα. Και όπως είδατε, το πρώτο βήμα το πετύχαμε. Την κοινωνική πολιτική τη λέγανε πολλοί, αρκετές αναφορές όλοι, αλλά την προσιτή κατοικία εμείς την πετύχαμε, κάναμε αναθεώρηση στο ΕΣΠΑ, βγήκε η πρόσκληση για 10 εκατομμύρια, θα φτάσει περίπου τα 20 και είμαστε εδώ για το νοσοκομείο της Ζακύνθου, για την Κέρκυρα, οι Δήμοι που θα αιτηθούν, για την Κεφαλονιά.
0: Ναι, αλλά πότε?
1: Αφού σας λέω, βγήκε η πρόσκληση, περιμένουν να ολοκληρωθούν οι μελέτες, θα καταθέσω να προχωρήσει. Δρομολογήθηκε τώρα. Δεν μπορώ να σας πω αύριο το πρωί, δεν είναι κάτι με λέιζερ, αλλά είναι κάτι το οποίο πραγματικά πήρε το δρόμο του. Θα ταξιδέψει και σας είπα βεβαίως, εγώ να δεχτώ ότι δεν είναι και πάρα πολλά τα χρήματα για τις ανάγκες, αλλά βάλαμε το θεμέλιο για να ξεκινήσουμε αυτού του είδους τις πολιτικές. Πολιτικές που έχουν αναφορά στην ποιότητα ζωής των μονίμων κατοίκων, αλλά και στην κοινωνική συνοχή.
0: Ναι, από ό,τι βλέπω έχετε εστιάσει οι τέσσερις περιφέρειες, που λέτε τέσσερις περιφέρειες σε ένα όραμα, σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες. Στεγαστική κρίση, κλιματική κρίση και υποδομές, πολιτιστική ταυτότητα και τουρισμός. Σωστά?
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
0: Τέσσερις περιφέρειες σε ένα όραμα.
1: Κύριε Νέγκα, το ξέρετε κι εσείς εδώ πέρα, η μικρή περιφέρεια δεχόμαστε 6,5 εκατομμύρια τουρίστες. Μπορούμε να έχουμε δημόσιες χρηματοδοτικά εργαλεία των 250.000, 220.000 για κατοίκους πληθυσμιακά. Μπορούμε, γιατί η κλιματική αλλαγή, το ξέρετε, είμαστε βουτυγμένοι, τα Ιόνια νησιά και γενικά η Μεσόγειο, η διαβρώση των ακτών μας. Πώς να τα αντιμετωπίσουμε? Εμείς όλες τις χρηματοδοτήσεις οι οποίες και πάνε προς τους Δήμους και άλλους φορείς και της περιφέρειας πάνε κυρίως στις αποκαταστάσεις. Οι θεομηνίες εδώ στην Κέρκυρα, τη Βόρεια Κέρκυρα, έχει διαλυθεί. Τώρα ξεκινάμε και προσπαθούμε
0: αυτό
1: να αποκαταστήσουμε.
0: Αυτό που είναι δεδομένο ότι δεν υπάρχει πρόληψη πουθενά και για τίποτα. Αυτό και αποδεικνύεται και από την πύρινη λέλαπα που κατακαίει όλη τη χώρα. Τέλος πάντων, εδώ υπάρχει ένα δελτίο τύπου από την ΑΝΑΣΑ για τα Ιόνια νησιά με επικεφαλή στο Θεόδωρο Γαλιατσάτου, που μεταξύ άλλων, ξέρετε, τι αναφέρει, κύριε Τρελπεκλή, για να απαντήσετε. Από την διακήρυξη της Κέρκυρας στην αγκαλιά του Πιερακάκη στην Ρόδο. Και ο νόνοητο, αν θέλετε, σας λέω και περισσότερο.
1: Όχι, ο νόνοητο, εγώ, κύριε Νέγκα, μου κατεβαίνω ανεξάρτητος σε όλη την αυτοδιοικητική μου διαδρομή. Δεν με έχει στήριξει ποτέ ακόμα. Ο κύριος Γαλιατσάτος πιάνει στα σίδη στα κόμματα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, οπότε νομίζω δεν ήταν καλή η δήλωσή του. Δεν ωφελεί.
0: Λέτε.
1: Έτσι, εντάξει.
0: Λέει ότι δεν θέσατε μεταξύ άλλων στον κύριο Πιερακάκη.
1: Μα το τι να κάνω, τον κύριο Πιερακάκη είναι στον κύριο γκρουπ. Τι να κάνω. Εγώ έχω κάνει δήμαρχος με πολλές άλλες κυβερνήσεις, μόλις η συνεργασία υπήρχε. Μακάρι να μας βοηθήσει και να πετύχουμε
0: ότι,
1: κάτι.
0: Για παράδειγμα, δεν ζητήσατε εξηγήσει από τον Υπουργό γιατί επέλεξε για οικονομικούς λόγους να διακόψει την άγωνη γραμμή που ενώνει εδώ και 7 χρόνια κάθε καλοκαίρι τα νησιά του Ιωνίου μεταξύ του, στηρίζοντας την οικονομία ιδιαίτερα των δύο μικρών από αυτά.
1: Μα τα έχουμε βάλει.
0: Και ότι ως υπεύθυνος προτιμήσατε τη σιωπή. Αυτά λέει η
1: Ιωνία. Ποια σιωπή τώρα, μη σιωπή. Εδώ είχαν διαλύσει την περιφέρεια. Η περιφέρεια ήταν κάρο χωρίς ρόδες, ας πούμε. Τώρα έχει αποκτήσει το κύρος της, ταξιδεύει, χρηματοδοτήσεις γίνονται έργα, έχουμε απορροφητικότητα, προχωράμε. Πολιτικές λοιπόν της συνοχής πρέπει να γίνει, είναι η κυβέρνηση υπεύθυνη, εμείς το διεκδικούμε, το καλά. Καταγγείλαμε, κάναμε ημερίδα για τα μικρά νησιά, κύριε Νέγκα, και δεν δεχόμαστε φροντιστήριο, καλά, κύριε, σεβόμαστε τις άλλες απόψεις, αλλά φροντιστήριο δεν έχουμε. Έχουμε αρκετά χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση, φροντιστήρια όχι, δεν έχουμε περάσει αυτό.
0: Ναι, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι δεν λύνονται τα προβλήματα με ημερίδες.
1: Μα τι να κάνουμε, οι ημερίδες, κύριε Νέγκα, μου βάζουν θέματα, βάζουν ζητήματα. Ναι. Και στα ζητήματα αυτά υπάρχει συνεργασία και κοινή άποψη. Κοινή είναι άποψη και εμένα με τον κύριο Γαλιατσάτου. Και μπράβο που το λέει και εκείνος για την κοινωνική συνοχή. Δεν κάνουμε ανταγωνισμό ποιος φωνάζει πιο πολύ ή λιγότερα, αλλά την ατζέντα την έβαλε η Περιφερειακή Αρχή.
0: Ναι,
1: και κάναμε την ημερίδα για τα μικρά νησιά. Κάναμε την ημερίδα για τα μικρά νησιά.
0: Πάντοτε υπάρχει το ιδεολογικό, πολιτικό και στο τέλος κομματικό πρόσημο. Πάντα υπάρχει. Ή πολιτικό έστω. Πρόσημο.
1: Τι θα πείτε, δεν σας καταλαβαίνω, τι πολιτικό πρόσημο.
0: Ότι κανείς δεν προέκυψε από παρθενογένεση, για τα πάντα υπάρχει μια
1: σχέση. Κύριε μου όμως, όχι, κανείς δεν, όλοι ανήκουμε σε ένα κόμμα, έτσι είναι η δημοκρατία, έτσι λειτουργεί, αλλά η σημαία, η δικιά μου στην τοπική αυτοδίκηση πάντοτε ανεξάρτητο. Διότι το κόμμα το οποίο ψήφιζα στήριζε άλλες επιλογές. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή δεν μπορεί να την αλλάξει κανένας, είναι η διαδρομή. Έχουμε 25 χρόνια αυτού του είδους στη διαδρομή. Πιστεύω στην ανεξάρτητη τοπική αυτοδιοίκηση. Έτσι το πιστεύω. Δεν κατηγορώ κάποιον που έχει τα χρήσματα, ναι. Αλλά μην μιλάει λοιπόν ότι εμείς πέφτουμε σε αγκαλιές. Άλλοι πέφτανε σε αγκαλιές υπουργών και πρωθυπουργών.
0: Άλιστα. Για τσαγκαροδευτέρα που είναι, είπα να σας εκνευρίσω λιγάκι.
1: Καλά κάνατε, δεν πειράζει.
0: Δεν
1: καλά.
0: Είμαστε εδώ να λέμε ότι ωραία
1: είναι. Καλά. Όχι, όχι, όχι. Και υπάρχουν προβλήματα τώρα πέρα
0: υπάρχουν
1: από όλα
0: προβλήματα, πάρα
1: υπάρχουν
0: πάρα
1: προβλήματα.
0: Και σκοπεύετε, κύριε Τρελπεκλή, να συνεχίσετε.
1: Δεν τα συζητούμε, κύριε Νέγκα, ότι υπάρχουν
0: σκοπεύετε
1: προβλήματα.
0: Σκοπεύετε να συνεχίσετε στην ίδια πορεία.
1: Αυτή η ανάπτυξη η οποία καλπάζει στον ιδιωτικό τομέα, ναι. Δεν υποστηρίζονται οι δημόσιες υποδομές.
0: Όχι, βέβαια, είναι αλήθεια.
1: Αυτό το ξέρετε και διαχρονικά μας έχουν εγκαταλείψει οι δημοσιοτικές.
0: Και η Ζάκη τους έχει μείνει πολύ πίσω.
1: Κοιτάξτε, όταν ένα νησί έχει μια τέτοια υψηλή οικονομία,
0: έτσι.
1: Η οποία κάθε χρόνο αυξάνεται, αν δεν γίνονται επενδύσεις να στηρίξει το δικό δίκτυο, την ίδρυψη, την αποχέτευση,
0: καταλαβαίνετε,
1: δημιουργούνται προβλήματα, η καθαριότητα, όλα αυτά συσσωρεύονται και για τους μόνιμους κατοίκους δημιουργούν μια δυσφορία. Είναι λογικό αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ όμως πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί, ανεξάρτητα ο καθένας σε ποια παράταξη βρίσκεται, τι πρεσβεύει πολιτικά, ότι είναι ανάγκη πλέον να σκύψει και η κυβέρνηση με τα ανάλογα χρηματοδοτικά, μάλιστα. Εργαλεία για να μπορέσουμε να δημιουργηθούν κάποια έργα υποδομής.
0: Μάλιστα. Κύριε Τρελπεκλή, υπάρχει ενδεχόμενο να επισκεφτείτε σύντομα τη Ζάκυνθο ή θα σας δούμε εδώ στην εορτή του Πολιούχου Αγίου Διονυσίου της 4 Αυγούστου.
1: Είμασταν την προηγούμενη εβδομάδα στη Ζάκυνθο,
0: ναι.
1: Και θα κατέβουμε βέβαια και στον Πολιούχο. Τώρα είμαστε Κεφαλονιά, εντάξει.
0: Α, είστε Κεφαλονιά, κύριε Τρελπεκλή.
1: Κεφαλονιά.
0: Είναι εκεί και ο συνάδελφός μας, ο προϊστάμενός μας εκεί, ο Ανδρέας Παπαδημητρίου, σας παρακαλώ να τον προσέχετε.
1: Βεβαίως, να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.

0: Ζουμ στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.
1: Ζουμάρουμε και από ζουμάρισμα άλλο τίποτα. Μαζί το κάνουμε. Πάντα μαζί, πάμε γερά και δυνατά και σήμερα. Λοιπόν, Σωτήρης Κουρής, αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς Ιθάκης, έχει γίνει ανάρπαστο τις τελευταίες ώρες στα κανάλια και στο Ερτ Νιούς, αλλά όχι για καλό λόγο. Αν μη τι άλλο όμως, έχουν αποφευθεί τα χειρότερα, δεν έχουν καεί σπίτια και έχει σβήσει η φωτιά που έπληξε τη γειτονική Κεφαλονιά και δεν είναι η πρώτη. Κύριε Κουρή, πολύ πολύ καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Σάκη μου.
1: Να μου προσέχετε τον Ανδρέα Παπαδημητρίου, παρακαλώ, εκεί που είναι. Σας στείλαμε ολόκληρο συνεργείο, κάμερα, τι άλλο θέτε. Τι θέτε δηλαδή.
2: Εντάξει.
1: Είδατε η ΕΡΤ Ζακύθου, είδατε.
2: Βεβαίως, γενικά η ΕΡΤ είναι κορυφαία.
1: Κορυφαία.
2: Και εσείς και η Ζάκηθος και όλοι.
1: Μια ζωή τώρα.
2: Ήταν δύσκολο Σαββατοκύριακο.
1: Πολύ δύσκολο κύριε Κουρή, σοβαρά τώρα.
2: Είχαμε μια φωτιά η οποία πέρασε μέσα από χωριά.
1: Ναι.
2: Και ενώσαμε 4-5 χωριά.
1: Ναι.
2: Με τη βοήθεια του 112 και της αστυνομίας.
1: Να ρωτήσω κάτι. Αυτή η εκένωση είναι πραγματική μόνο στα χαρτιά? Γιατί οι περισσότεροι κάτοικοι και τα λοιπά δεν εγκαταλείπουν εύκολα τα σπίτια τους και τους παίρνουν σηκωτούς.
2: Ήτανε πραγματική. Γιατί έχετε υπόψη ότι σταματήσαμε τη φωτιά οι πυροσβεστικές δυνάμεις.
1: Μάλιστα.
2: Με ηρωισμό μπορώ να πω ότι σταματήσαν τη φωτιά στις αυλές τους. Άρα οι άνθρωποι πήραν τα πράγματά τους και φύγανε με τη στήριξη και βοήθειά μας. Και τους ευχαριστούμε γιατί ανταποκριθήκανε στο κάλεσμα της αστυνομίας και του Δήμου και της Περιφέρειας και του 112 να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, διότι και έβλεπαν άλλωστε και τη φωτιά, φλόγες 15-20 μέτρα πίσω από τα σπίτια τους.
1: Εν μέσω ισχυρών ανέμων.
2: Είχε ένα φοβερό άνεμο 6,5 με 7 μποφόρ.
1: Να θυμίσουμε πότε εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και σε ποιο σημείο.
2: Η πυρκαγιά ξεκίνησε από την Πάστρα.
1: Ναι.
2: Από το χωρίο Πάστρα και εκδηλώθηκε γύρω στις 11 η ώρα το βράδυ του Σαββάτου.
1: Δημοτική Ενότητα Ελιού Πρόνων, Δήμος Αργοστολίου.
2: Δημοτική Ενότητα Ελιού Πρόνων, Δήμος Αργοστολίου. Ναι, έκαψε. Τώρα δεν μπορώ να τα υπολογίσω, αλλά πάνω από 3.000 στρέμματα.
1: Ναι, μας είπε νωρίτερα ο Ανδρέας Παπαδημητρίου ή ακούμε και από τα ρεπορτάζ για 6.000 στρέμματα. Αν δεν κάνω λάθος.
2: Εντάξει, θα δούμε τώρα πόσα έκαψε. Θα δούμε τις καμένες περιοχές, άλλωστε. Φαίνεται το κάψιμο της περιοχής.
1: Και είναι εμπρισμό.
2: Είναι δασική περιοχή και με ελαιώνες. Και είναι εμπρισμός.
1: Ναι.
2: Και είναι εμπρισμός.
1: Είναι ένας 44χρονος Κεφαλονίτης που έχει συλληφθεί, σωστά, σε σημασμένος.
2: Έχουν συλλάβει αυτούς τους.
1: Σε σημασμένος, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Ο οποίος και στο παρελθόν. Είχε...
2: Περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα της ανάκρισης και βλέπουμε.
1: Έχει συλληφθεί και στο παρελθόν για τον ίδιο λόγο, για εμπρισμό,
2: ναι,
1: δηλαδή.
2: Έτσι πληροφορήθηκα και εγώ από.
1: Γιατί μου έλεγε μια ψυχή χθες το βράδυ ότι αυτός ο άνθρωπος πριν εκδηλωθεί πυρκαγιά έλεγε σε ένα καφενείο μπροστά σε Σικουριανούς ότι θα σας κάψω.
2: Αυτό ακριβώς. Και έτσι έγινε η σύλληψη από την πυροσβεστική.
1: Προφανώς από τρέλα, σχιζοφρένεια. Δεν ξέρω αν είχε κάποιο συμφέρον να το κάνει.
2: Τι να σας πω, μια φορά.
1: Τον ξέρετε ποιος είναι? Ξέρετε ποιος είναι?
2: Εγώ δεν τον ξέρω.
1: Είναι κάτοικος της περιοχής, τι είναι?
2: Κάτοικος της περιοχής είναι, αλλά δεν τον ξέρω.
1: Κεφαλονίτης πάντως, 44.
2: Ήταν πολύ δύσκολη.
1: Έχει σβήσει βέβαια η φωτιά.
2: Έχει σβήσει. Είχε καθυλωθεί η φωτιά τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής γύρω στις 8.
1: Ναι.
2: Αλλά μετά είχαμε τρεις αναζωπηρώσεις στην περιοχή της Πάστρας, στην περιοχή του Κατελιού και στην περιοχή των Μαυράτων, ιδιαίτερα στα Μαυράτα.
1: Ναι.
2: Και είχαμε τη στήριξη της πυροσβεστικής και πυροσβεστικά οχήματα και πυροσβέστες ήρθαν.
1: Και εναέρια μέσα πυροσβέστες.
2: Από την Πελοπόννησο. Στην αρχή τα εναέρια μέσα ήταν λίγα. Είχαμε τα δύο Πενιδετέλ και ήταν ένα ελικόπτερο Μπέλ.
1: Ναι.
2: Αλλά το απόγευμα ήρθαν και δύο Καναντέρ και ένα ελικόπτερο Μπέλ.
1: Ναι.
2: Οπότε είχαμε άμεση στήριξη.
1: Και πήγες ενισχύσεις, έτσι.
2: Και πήγες ενισχύσεις με πυροσβεστικές δυνάμεις που ήρθαν 6 αυτοκίνητα από την περιοχή της Πελοποννήσου. Και μία μοδέ από την περιοχή της Πελοποννήσου. Ήρθε ο ίδιος ο στρατηγός, ο κύριος Νικόλαος Γόντικας από την Πελοπόννησο.
1: Είναι ο κύριος Τρεπεκλής και ο Περιφερειάρχης. Πριν από λίγο μιλήσαμε μαζί του στον αέρα.
2: Ναι. Και καταλαβαίνετε ότι ήταν μια δύσκολη. Είμαστε με τον Περιφερειάρχη όλη τη νύχτα σε απόλυτη επικοινωνία.
1: Ναι.
2: Ενημερωνόταν τι έχει συμβεί.
1: Μάλιστα.
2: Και το βασικό ήταν ότι οι πυροσβέστες και εθελοντές, εθελοντικές ομάδες τόσο του...
1: Έχει αρκετές τον αριθμό η Κεφαλονιά εθελοντικές ομάδες.
2: Τόσο του όσο και του Λιβαθούς και του 21, δώσανε πραγματικά τη μάχη. Και εθελοντές από τα χωριά.
1: Ναι.
2: Και θέλω να τους ευχαριστήσω και άτομα νέα γέρια από τα χωριά που δεν φύγανε από τα χωριά αλλά μείνανε για να βοηθήσουν. Δώσανε πραγματικά, κάνανε μια υπεράσπιση.
1: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην περιοχή γιατί υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα.
2: Όχι, έχουμε θέμα. Mm. Αποκαταστάθηκαν μόνο δύο χωριά.
1: Ποια?
2: Αυτή τη στιγμή, ο Άγιος Γεώργης και η Πάστρα.
1: Ναι.
2: Και έχουμε τώρα, αναμένουμε τις πρώτες απογευματινές ώρες να αποκατασταθεί πλήρως η ηλεκτροδότηση από ό,τι λέει ο διευθυντής της ΔΔΕ εδώ.
1: Ποιες περιοχές δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα σε αυτή τη στιγμή?
2: Δεν έχουν Κοατελιό, στα Μαυράτα και η Σκάλα. Ιδιαίτερα η Σκάλα που δεν είναι πλήγη από τη φωτιά, αλλά επειδή περνάνε όλοι οι μέση τάση.
1: Ναι, γιατί είναι τουριστική περιοχή η Σκάλα, ναι.
2: Ναι, έχουμε θέμα εκεί. Έχουμε
1: δηλαδή
2: θέμα.
1: Έχουν καεί κολόνες,
2: 25 κολόνες καήκανε και ήδη. Μπορώ να πω ότι οι περισσότερες έχουν αποκατασταθεί άμεσα. Όλη τη νύχτα δουλεύαν τα συνεργεία της ΔΔΕ που ήρθαν από την Πάτρα.
1: Νερό υπάρχει στην περιοχή.
2: Και ξέρετε ότι όταν κόβεται το ρεύμα, δεν έχουμε νερό στα χωριά.
1: Δυστυχώς. Γι' αυτό ρώτησα.
2: Πρέπει να το δει η ΔΔΕ, η ΔΔΙΑΚ, δηλαδή η υπηρεσία.
1: Η αντίστοιχη υπηρεσία της ΔΔΙΑΚ στη Ζάκυνθο.
2: Ναι, πρέπει να το δει η ΔΕΙΑΚ να εγκατασταθούν γεννήτριες. Εμείς είμαστε.
1: Δεν μπορεί κάθε φορά που για κάποιο λόγο έχουμε διακοπή ηλεκτροδότηση από βλάβη να μένουμε και από νερό, αν είναι δυνατόν.
2: Εμείς είμαστε, σαν περιφέρεια Ιωνίσων, διατεθειμένοι να τους στηρίξουμε το Δήμο και να τους βοηθήσουμε.
1: Ποια είναι η συνεργασία που έχετε δεν έχετε τελικά με τη Δημοτική Αρχή και τον Δήμαρχο Θεόφιλο Μιχαλάτο?
2: Απόλυτη συνεργασία.
1: Γιατί εμείς προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε μαζί του, αλλά δεν.
2: Είμαστε μαζί όλη τη διάρκεια της νύχτας και το πρωί και το απόγευμα μαζί.
1: Μάλιστα.
2: Το ίσο βρισκόμαστε και με τον διοικητή, τον κύριο Σπυρίδη της
1: Προσβεστικής Υπηρεσίας Κεφαλονιάς, τον διοικητή.
2: Προσβεστικής Κεφαλονιάς και με τον διευθυντή της αστυνομίας εδώ. Είμαστε μαζί.
1: Και ο κύριος Λάμπρος Νικολάου. Ο οποίος είναι υπεύθυνος πολιτικής προστασίας όχι μόνο για την Κεφαλονιά, αλλά για όλα τα Ιόνια νησιά.
2: Ναι, ναι.
1: Έτσι δεν είναι. Μιλάμε και μαζί του και ο κύριος Διονύσης Κωνσταντάτος, υπεύθυνος πολιτικής προστασίας του Δήμαρχου Στολίου. Να τους λέμε όλους. Να μην έχει κανένας παράπονο. Ωραία. Λοιπόν, πάμε και σε ένα άλλο θέμα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Για τη δρομολόγηση των διαδικασιών ίδρυσης θαλάμου ημερήσιας νοσηλείας χημειοθεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, μια αντίστοιχη δηλαδή μονάδα με τη μονάδα χημειοθεραπείας που υπάρχει και λειτουργεί το τελευταίο διάστημα στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Να μας πείτε λιγάκι και το ιστορικό και πώς εξελίσσεται το όλο θέμα.
2: Είχα ένα φίλο αγαπημένο της Κεφαλονιάς και Κεφαλονίτη, ο οποίος είναι βιολόγος ερευνητής στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων.
1: Δόκτωρας Γιώργιος Βαρθολομάτος.
2: Βαρθολομάτος Γιώργιος, ο οποίος μου έφερε αυτή την πρόταση το χειμώνα. Εγώ την επεξεργάστηκα και την κατέθεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς.
1: Ναι.
2: Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς μπορώ γρήγορα αντέδρασε, έκανε μια... Βρήκε ένα χώρο, έκανε μια μελέτη διαχείρισης του χώρου και το φέραμε στο προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο και αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην ίδρυσή του. Και όσον αφορά το αίτημα της χρηματοδότησης για τη δημιουργία αυτού του χώρου σαν χώρο και σαν λειτουργία, δηλαδή να προκηρυχθούν θέσεις των γιατρών, να προκηρυχθούν θέσεις των νοσηλευτών, ώστε να προχωρήσει όλη η διαδικασία για τη δημιουργία αυτής της ημερήσιας μονάδος χημειοθεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Είναι ένα σπουδαίο βήμα το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα να έχουμε εδώ την προστασία των ασθενών, την περιποίηση των ασθενών όσον αφορά τις χημειοθεραπείες που χρειάζονται και να μην φεύγουν οι ασθενείς.
1: Για Πάτρα, Αθήνα και τα λοιπά. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε οικονομικό, σωματικό και ψυχολογικό επίπεδο.
2: Αυτό είναι πολύ σπουδαίο, κύριε Ρενέκα.
1: Και όπως έχουμε ενημερωθεί, έχει συνεδρίασει το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς στο Αργοστόλι και αποφάσισε την παραχώρηση χώρου στο νοσοκομείο για τη δημιουργία της μονάδας με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Μετά και από έκθεση τεκμηρίωσης του Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας Γεράσιμου Πιλαρινού κτλ.
2: Βεβαίως.
1: Αποφασίστηκε επίσης, από ό,τι βλέπω, να γίνουν όλες οι ενέργειες για την προετοιμασία μιας τελικής πρότασης, η οποία θα κατατεθεί είτε στην ανοιχτή πρόσκληση της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων Βελτίωση Υποδομών Υγείας στην περιφέρεια, είτε σε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο.
2: Σωστά.
1: Και επίσης
2: μπορεί να χρηματοδοτηθεί από την ΕΧΤΗ,
1: ΕΧΤΗ Οικονομική Περιφέρεια. Επίσης, συζητήθηκε ο τρόπος στελέχωσης της μονάδας με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για να είναι δυνατή η βιωσιμότητα της μονάδας. Γιατί μια τέτοια μονάδα θέλει εξειδικευμένο προσωπικό και τον απαραίτητο εξοπλισμό. Διαφορετικά δεν μπορεί να λειτουργήσει και απέχει πολύ από το να είναι ογκολογική μονάδα. Γιατί λέμε, η ογκολογική μονάδα δεν είναι τέτοια όπως της ΕΧΤΗ, είναι μια μονάδα χημειοθεραπείων με ημερήσια νοσηλεία.
2: Σωστά.
1: Ναι, εμείς να πούμε θες για την ιστορία. Επικοινωνήσαμε με τον διοικητή του νοσοκομείου Κεφαλονιάς, του Αργοστόλη, Δημήτρη Μαρκτίνη. Δεν θέλει στην παρούσα φάση, λέει, να μιλήσει. Τον είδαμε κάπως επιφυλακτικό και διστακτικό. Πρώτα, λέει, να προχωρήσουν όλες τις διαδικασίες και να υπάρχει κάτι πιο συγκεκριμένο για να μπορώ να μιλήσω. Σεβαστό και κατανοητό.
2: Σωστά. Ο κ. Μαρκτίνης είναι χαμηλών τόνων. Δουλεύει σκληρά για το νοσοκομείο και πιστεύω ότι κάνει ό,τι μπορεί για την βιωσιμότητα του νοσοκομείου, για τη λειτουργία του, για την αναβάθμισή του. Έχουν γίνει μεγάλα βήματα.
1: Δηλαδή αυτό τώρα...
2: Είμαστε αρκετά πίσω, βέβαια.
1: Ναι.
2: Αλλά
1: γιατί δεν έχει και ΜΕΘ το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς στο Αργοστόλη, μονάδα τελικής θεραπείας.
2: Δεν έχουμε και ΜΕΘ, ενώ είχε δημιουργηθεί, έχουμε τα μηχανήματα, έχουμε όλα. Δεν έχει γίνει ακόμα η ΜΕΘ, δεν έχουμε τους γιατρούς.
1: Ναι. Και εξυπηρετούνται από την Κεφαλονίτες ή κάτοικοι της Κεφαλονιάς στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου σε κάποιες περιπτώσεις, αν δεν κάνω λάθος.
2: Καμιά φορά στο Ρίο.
1: Δηλαδή αυτό που εκκρεμεί είναι η εξασφάλιση χρηματοδότησης για να γίνει πράξη εν λόγω μονάδα.
2: Αυτό που εκκρεμεί είναι να γίνει μελέτη,
1: ναι,
2: η διαχείριση και να βρούμε και τη χρηματοδότηση. Ναι. Η μελέτη θα καθυστερήσει λίγο, αλλά η χρηματοδότηση πιστεύω ότι θα βρεθεί.
1: Και μακάρι να γίνει. Και όσο γίνεται πιο σύντομα, κύριε Κουρή.
2: Πιστεύω ότι θα γίνει.
1: Θα το αναδείξουμε και εμείς αυτό το θέμα, θα το προβάλλουμε και θα το κάνουμε ό,τι μπορούμε και εμείς από τη δική μας πλευρά.
2: Έγινε, να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ καλημέρα σας. Γεια σας.
2: Εγώ, καλημέρα.

Αυτό ονειρεύουμε κι εγώ. Και μετά ξυπνάω. Και εσύ θα ονειρευτείς. Όταν θα σβήσουν τα φώτα της γιορτής. Αν ήμουν καλύτερα φτωχός και τίμιος. Πώς τον λέγει ο Θανάσης Βέκος, ο ένας και μοναδικός. Ο τελευταίος, πλην όμως τίμιος. Εδώ είναι τα εδώ είναι η φτώχεια, εδώ και τα πλούτη. Εδώ η κόλαση, εδώ και ο παράδεισος. Για όλους. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Μιλήσαμε πριν από λίγο με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ και επικεφαλής του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζάκυνθο Γιώργο Τσουρουνάκη. Είναι μέσα στη συνεδρίαση, δεν μπορεί να μιλήσει. Αύριο έχουμε πολλά και διάφορα να πούμε. Έρχονται αποκαλύψεις για τα του Δήμου. Για να δούμε πώς ακριβώς έχει η κατάσταση με την εξωτερική και επικουρική βοήθεια, υποτίθεται, του εκλεκτού τοπικού εργολάβου της Δημοτικής Αρχής που ανέλαβε την αποκομιδή απορριμμάτων, ογκωδών, την πλήση κάδων και ούτω καθεξής. Πώς προχωράει αυτή η διαδικασία, η εξωτερική και επικουρική βοήθεια που θα στοιχήσει όμως το Δήμο 10 εκατομμύρια ευρώ για 2 χρόνια. Και έτσι βαφτίστηκε η ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων στο νησί, με τον τοπικό εργολάβο, υπερεργολάβο, που παίρνει και άλλες δουλειές από τη Δημοτική Αρχή και διαχειρίζεται και την περιοχή του Λίβα, εκεί που δεν είναι χιτά, εκεί που δεν είναι χιτή αλλά είναι χιτά. Να χρησιμοποιεί, όπως μάθαμε, κάποιους μόνιμους υπαλλήλους της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ζακύνθου για οδηγούς στα απορριμματοφόρα, είτε τα δικά του είτε του Δήμου. Γιατί δεν έχει πολλά απορριμματοφόρα λόγω εργολάβος, δικά του ή πολλά μηχανήματα, και χρησιμοποιεί και απορριμματοφόρα και προσωπικό του Δήμου, είτε συμβασιούχους είτε μόνιμους. Επιτρέπεται κάτι τέτοιο? Καλά που μάθαμε ότι πάνε τα απορρίμματα κτλ. Με ανοιχτά φορτηγά στον Λίβα. Μπορεί ο καθένας να κάνει τον οδηγό? Να είναι μόνιμος υπάλληλος στο Δήμο και παράλληλα να απασχολείται και στον ιδιώτη εργολάβο ή στην εν λόγω υπηρεσία? Και αν είναι κάποιοι συμβασιούχοι εκεί, με ποια εργασιακή σχέση είναι? Τους έχει προσλάβει? Τι γίνεται? Δηλαδή, στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού συνεχίζει να κάνει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο την αποκομιδή των ογκωδών κτλ. Η Δημοτική Αρχή και των απορριμμάτων. Και όχι ο τοπικός εργολάβος που ξεκίνησε σταδιακά από το Λαγανάκι και επεκτείνει σιγά σιγά τη δραστηριότητά του. Δεν ήταν έτοιμος να το κάνει από την αρχή? Γιατί υπάρχουν και διαμαρτυρίες και φωνές κατοίκων, επιχειρηματιών κτλ. Πάντα εκ των υστέρων. Και πάντα όταν είναι μπροστά στην πόρτα τους το πρόβλημα. Ας ξεσηκωθούν και καμιά φορά, ας βγουν και στον δρόμο, ας διεκδικήσουν τα αυτονόητα. Από ένα σημείο και μετά είναι άξιοι της μοίρας τους και της τύχης τους. Λοιπόν, να δούμε μερικά θέματα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ που είναι σε εξέλιξη. Έγκριση επιβολής προστήμων για λάθροϊδροληψία, κοινώς κλέψιμο νερού. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης προμήθειας θερινής ένδυσης έτους 2026. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης προμήθειας θερινής υπόδυσης έτους 2026. Ένδυση και υπόδυση. Ρούχα και παπούτσια προφανώς για τους υπαλλήλους. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης προμήθειας γερανοφόρου ανατρεπόμενου φορτηγού. Έγκριση παράτασης εκπόνησης μελέτης, καθαρισμός και οριοθέτησης ζωνών ή και μέτρων προστασίας σημείων υδροληψίας ύδατος ΔΕΙΑΣ Ζακύνθου που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση από υπόγεια υδατικά συστήματα. Ωραία που ακούγεται. Έγκριση περιβαλλοντικής μελέτης υφιστάμενων και προτινόμενων έργων ίδρυυσης. Έγκριση εξόδων μετακίνησης προέδρου για περιουσιακούς λόγους. Καλά, αυτό είναι διαδικαστικό θέμα κτλ. Περισσότερα αύριο, γιατί πρέπει να απαντήσει και η ΔΕΙΑΣ και δύο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυψης Αποχέτευσης στην καταγγελία του συμπολίτη μας Γιώργου Μπάτικα ότι εδώ και 20 μέρες δεν έχουν καθόλου νερό στην περιοχή Μαχηράδου Χαμουζά συγκεκριμένα μέχρι το μίνι μάρκετ Γιαννούλη. Το νερό υποτίθεται έρχεται από το Βουλιάτο και καλούν τη ΔΕΙΑΣ και τους λένε ότι έχουν χαλασμένες υδροφόρες και ότι δεν μπορούν να τους πάνε νερό. Την ίδια ώρα βλέπουν τις υδροφόρες να εξυπηρετούν κάποιες άλλες περιοχές και παίρνουν νερό μέσα από τα πηγάδια. Ένας κακός χαμός όλα τα επίπεδα και από κάθε άποψη. Θα επανέλθουμε και στα των υδρομεταφορών, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής και όπως μάθαμε από έγκυρη πηγή,
επειδή ήταν στα δικαστήρια οι ιδιοκτήτες δημόσιας χρήσεως οχημάτων μεταφοράς νερού με τους ιδιοκτήτες ιδιωτικής χρήσεως μεταφοράς νερού, ότι και καλά το δικαστήριο έληξε με νίκη ή το κέρδισαν το δικαστήριο οι ιδιοκτήτες οχημάτων δημόσιας χρήσεως μεταφοράς νερού, που έχουν μπει για τα καλά στο παιχνίδι της μεταφοράς του νερού και θέλουν να εδραιωθούν για τα καλά, ενώ οι ιδιοκτήτες ιδιωτικής χρήσεως μεταφοράς νερού θέλουν να διατηρήσουν τα δικά τους προνόμια και κεκτημένα προ δικαστηρίου ή προ της όποιας δικαστικής απόφασης, που δεν ξέρουμε ποια είναι αυτή η δικαστική απόφαση και το τι ακριβώς λέει. Γιατί οι μεν κατηγορούν τους δε για παράνομους και επικαλούνται η κάθε πλευρά, επικαλείται κάθε πλευρά ότι είναι νόμιμη ή λειτουργεί νόμιμα. Και έχουμε και κυνηγητό στους δρόμους, ναι, παρακολούθηση, σκηνές απείρου κάλους, αυτόφορα, επεισόδια, μηνύσεις. Λες και βλέπουμε αστυνομική, πολεμική ταινία, ταινία western στην Άγρια Δύση, κατασκοπευτική, κτλ, κτλ, κτλ.

0: Λείψανα και οι χοροδιές μουστάρδες, βίζιτες χίτρες Ινστιτούτα Κονκάρδες.
1: Πες τα μεγάλε Βασίλη. Μια ματιά στην τοπική επικαιρότητα μέσα με τίτλους από τη site ημέρα.gr. Ζάκυνθος δέσμευση, λέει, δημάρχου για 4 συστήματα Σιτράκ σε παραλίες του νησιού. Τι ζήτησε ο σύλλογος ΑΜΕΑ, υποπολέμει ένα θέμα που έχει αναδείξει και η ΕΡΤ της Ζάκυνθου. 8 χρόνια χωρίς παρεμβάσει στο δημοτικό στάδιο. Η κατρακύλα μετά το σεισμό του 2018 και η αγανάκτηση του 2026. Και σε αυτό το θέμα θα επανέλθουμε, γιατί η ομάδα της Ζάκυνθου, αν έχουμε ενημερωθεί σωστά, έχει δηλώσει ως έδρα το γήπεδο της ομάδας Μαρκό. Ζάκυνθος, καλά, εδώ είναι περιοδικό, να μην κάνουμε και διαφήμιση. Ψηφιακό δελτίο αποστολής, τι αλλάζει για αγρότες και λαϊκές αγορές. Κοινό μέτωπο των νησιωτικών περιφερειών για μια ενιαία εθνική και ευρωπαϊκή στρατηγική. Μιλήσαμε για αυτό το θέμα νωρίτερα με τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων, Γιάννη Τρεπεκλείο, που και βρίσκεται στην Κεφαλονιά λόγω της φωτιάς που ευτυχώς έχει σβήσει. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς πρωτοκαλεί προειδοποίηση σε τρεις περιοχές σήμερα. Συλλήψει σε Ζάκυνθο και Λευκάδα για ηχορύπανση. Ζάκυνθος συνεδριάζει αύριο 4 Οκτώβου το Δημοτικό Συμβούλιο. Περισσότερα μεθαύριο. Ζάκυνθος, τα δημοσιεύματα έφεραν παρεμβάσεις στο Βασιλικό μετά τα τροχαία ή συνεχόμενα τροχαία με γουρούνες. Μιλήσαμε νωρίτερα, μπήκαν μεταλλικές μπάρες εντωμεταξύ. Μιλήσαμε νωρίτερα και μας ενημέρωσε σχετικά με τον πρόεδρο του Συλλόγου Επαγγελματιών Βασιλικού, τουριστικών επαγγελματιών Βασιλικού, ο σκοπός. Νίκο Βαρδακαστάνη. Τέλος, λέει, οι παλιές ταυτότητες στα ταξίδια στο εξωτερικό. Τι ισχύει? Κάποιοι τρέχουν να προλάβουν και να μην αναγκαστούν και βγάλουν νέες ταυτότητες που είναι του έξω από εδώ, του 666 και τα λοιπά. Τέτοια μυαλά κουβαλάνε. Κεφαλονιά, λέει, στάχτη περισσότερα από 6.000 στρέμματα στην περιοχή του Ελιού Πρόνων. Σε ισχύει κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές στα καύσιμα. Η ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ, ο χάρτης των πληρωμών από 3 έως 7 Αυγούστου. Δώδεκα και 59 πρώτα λεπτά, ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα 11 με 1. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζάκυνθου, το δικό σας σταθμό. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια των αποσυντονισμού και οτιδήποτε άλλο κακό στραβό και ανάποδο, ο Αλέξανδρος Λάσης. Στα μικρόφωνα, ταπεινός υπηρέτης σας, η μετέρα μετριότητα, ανεπίδεκτος μαθήσεως, Σάκης Νέγκας. Πάντα κόντρα στο κύμα και με ψηλά το κεφάλι. Και εδώ θα ακούσετε ό,τι δεν λένε οι άλλοι. Συνδεόμαστε με Θεσσαλονίκη και το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤΡΟΙΑ, με της ιστορικής ΕΡΤΡΟΙΑ, με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια και τη Ζάκυνθο, ενίοτε και την Κεφαλονιά και η Ιθάκη φυσικά. Έτσι, στις 2 σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και τη ραδιοεφημερίδα με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, στις 3 σύνδεση με το Κόσμος, μουσικό ραδιόφωνο, σε επανάληψη η σημερινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Ζάκυνθο από τις 6 μέχρι τις 8 από τις συχνότητες του σταθμού και μέσω του διαδικτύου. Γεια και χαρά.
2: 95,2 και 93,2 στα FM.

95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου.

Αυτό είναι ο Μίγκελ Μπόζ με την Μίνα στο Αγκουαϊσάλ. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο. Μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν είστε. Μας ακούτε και μας ακούτε και από τη τηλεόρασή σας και από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο. Live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Mixed podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μπορείτε να μπαίνετε και μέσα στην λίστα που έχουμε ετοιμάσει, την καλοκαιρινή λίστα του κόσμου στο Spotify, Cosmos Radio στο προφίλ. Και τρέχει μια λίστα πάρα πολύ ωραία με τις επιλογές του κόσμου, με τις μουσικές προτάσεις. Αν θέλετε κάποια τραγούδια, 25 στον αριθμό, όπου φτιάχνουν λίγο πολύ το soundtrack των ημερών, το soundtrack του καλοκαιριού. Εμείς πάμε, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον τρομπόν σόρτη τη Σιλαή στο καινούριο άλμπουμ του Ζίκι Μάρλι, Wilder the World.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ziggy Marley. Ziggy Marley από την καινούρια του δισκογραφική δουλειά. Εδώ με την συμμετοχή του Τρομπόν Σόρτι, αλλά και της Σιλαή. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, φίλες και φίλοι, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Η αλήθεια είναι ότι ό,τι και να κάναμε, είχαμε πάντα το νου μας στις φωτιές. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην κατάλαβε τις φωτιές, είτε βρέθηκε έξω, είτε αν βρέθηκε προς τη Δυτική Αττική. Είχε ακυρωθεί και η παράσταση της Παρασκευής, ούτως ή άλλως στην Επίδαυρο. Παράσταση έλαβε χώρα, έγινε κανονικά το Σάββατο και την Κυριακή. Εγώ, τον Γιώργο το μεσημέρι, τον Γιώργο Μουθαρίδη, που τα έλεγε, έτυχε και ήμουνα και εγώ κάτω κοντά στην περιοχή του Άργου στην Παρασκευή και μπορώ να σας πω ότι είδα πραγματικά από πρώτο χέρι πως είναι να έχεις τη φωτιά τόσο κοντά και τόσο είναι, πραγματικά είναι επικίνδυνο, δεν θέλει φίλες και φίλοι να βρεθεί κανείς πουθενά. Μπας περιπτώσει, μέσα σε όλο αυτό το τριήμερο δυστυχώς με τις πυρκαγιές και με τις στεναχώρια που δημιουργείται βέβαια με όλα αυτά τα πράγματα όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές και περιουσίες και ζώα πάρα πολλά, έχουμε δει τι έχει γίνει, δεν έχουν τελειώσει ακόμα φωτιές, συνεχίζονται σε κάποια σημεία ακόμα. Έγινε το Λολαπαλούζα, φίλες και φίλοι, έτσι για να μπούμε και λίγο σε ένα πιο μουσικό περιβάλλον. Άλλου στη μουσική εκπομπή, εντάξει, να ακούμε πέντε πράγματα, λίγο να ξεφεύγει και ο νους μας και το μυαλό μας, χωρίς βέβαια να αφήνουμε και να μην είμαστε στην πραγματικότητα, έτσι. Έγινε το Λολαπαλούζα στο Σικάγο. Το Λολαπαλούζα είναι ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, με την alternative, με την bang, με την hip hop, με την ηλεκτρόνικα. Μαζεύτηκαν 250.000 άνθρωποι στις 4 μέρες στο κέντρο, στο Σικάγο. Και είδα κάποια αποσπάσματα από το Grand Park, γιατί μεταδιδόταν ούτως ή άλλως διαδικτυακά, και η Charlie XCX και η Olivia Dean και η Lordi και η Smashing Pumpkins και η Little Sims και ωραία ντουέτα και η Olivia Rodrigo πάνω στη σκηνή και η Tate McRae. Και αυτό είναι το καινούριο single του Jerry Roll, Hang Up.

Hands up, λοιπόν, αυτός είναι ο Jerry Roll. Και αυτό είναι το νέο του single. Λέει μέσα στο 2027 θα κυκλοφορήσει καινούριο άλμπουμ και ο Jerry Roll. Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stellar, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Κατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com. Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Boys Won't Lie. Αυτή είναι η Brew Combi. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Παρέα με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Και εύχομαι να είναι καλός αυτός ο μήνας και όχι έτσι όπως ξεκίνησε.

Καλώς όρισες στην παρέα μας, πολλούς χαιρετισμούς στην Θεσσαλονίκη, χαιρετισμούς στην όμορφη Ήπειρο και στην Κέρκυρα. Να είστε όλοι καλά από όπου και αν μας κάνετε ακρόαση. Μια και λέμε τώρα για τον Βορρά, για την Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο έπαιξε εξαιρετικά ο Μάικ Σκοτ των Waterboys. Είχαμε μιλήσει με τον Μάικ Σκοτ, μας είχε πει ακριβώς λεπτομέρειες. Ο άνθρωπος που βρίσκεται είναι ο frontman των Waterboys και βέβαια είναι μια ιδιαίτερη ηγετική φιγούρα στο χώρο της μουσικής, όχι μόνο της Μεγάλης Βρετανίας αλλά και σε όλο τον κόσμο τελευταία 43 και πλέον χρόνια. Εξαιρετικός λοιπόν ο Μάικ Σκοτ, με εξαιρετικό ήχο και με πάρα πολύ καλή διάθεση, όπως είπαν, ο Πάνας, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, καθότι το Return of Pan είναι και ένα τραγούδι άρρητα συνδεδεμένο με τη χώρα μας, άρρητα συνδεδεμένο με την ελληνική μυθολογία και πολύ περισσότερο ο ίδιος την αγάπη που έχει για την χώρα μας. Όταν είχε πρωτοέλθει, όπως μας είχε πει, στα τέλη της δεκαετίας του 80 στην Ελλάδα και δει στην Πελοπόννησο ως ταξίδι του μέλητος με την πρώτη γυναίκα του. The Return of Pan, ο Mike Scott και οι Waterboys, εδώ στον κόσμο.

Μάικ Σκοτ λοιπόν σε εξαιρετική φόρμα και Waterboys έχουν πάντα μια ιδιαίτερη σχέση με το ελληνικό κοινό. Που δημιουργήθηκαν το 83, την τους δημιούργησε ο Μάικ Σκοτ την μπάντα στο Εδιμβούργο. Έτσι κι αλλιώς η ιστορία τους είναι αρκετά συνδεδεμένη και συνυφασμένη με τη μουσική πορεία του Σκοτ, ο οποίος όταν κυκλοφόρησε νέος και νωρίς το The Hall of the Moon, έμεινε και έμελε να γίνει, αν θέλετε, και το τραγούδι που έγινε, μπορούσαμε να το πούμε, signature song για την μπάντα, για το συγκρότημα. Αυτό, ξέρετε, είναι μερικές φορές ρίσκο με τον όρο, το ότι όταν ένα συγκρότημα από νωρίς κάνει τόσο μεγάλη επιτυχία, μετά η συνέχεια πολλές φορές είναι πιο δύσκολη. Αυτό δεν συνέβη όμως με τους Waterboys. Πάντα ο Μάικ Σκοτ έχει τις ιδέες, πάντα ο Μάικ Σκοτ είχε το στένος να ασχοληθεί με αυτό ακριβώς που του αρέσει και πολύ περισσότερο να ηχογραφήσει και να βγάλει υλικό μέχρι και σήμερα, και φυσικά να το μοιράζεται πάντα με τον κόσμο και πολύ περισσότερο και με το ελληνικό κοινό που έχει μια δυναμία, το έχει πει εξάλλου αυτά. Μάικ Σκοτ που δεν έφερε τελικά, από ό,τι μου είπατε και από ό,τι μου λέτε, την κιθάρα, αυτή την see-through κιθάρα που είχε παίξει το 1969 στο tour ο Ρίτσαρντς, έτσι κι αλλιώς την είχε φέρει στο Ηρώδιο, είχε παίξει, έφερε την άλλη κλασική κιθάρα, μια εξαιρετική, πραγματικά μια πολύχρωμη κιθάρα με τα φτερά. Τρία χρόνια λοιπόν μετά την καθηλωτική εμφάνισή του στο Ηρώδιο, επέστρεψαν στο Σανί.

Everyday λοιπόν, Τσε Σουντάκα. Ένα από τα σίγγλ που έχουμε ακούσει πάρα πολύ το πρώτο εξάμηνο του 2026. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Mark Ronson, έτσι όπως ακριβώς πείραξε μια παλιά μελωδία της Μίνα. Το είχε ηχογραφήσει το 1979 το Ancora, Ancora, Ancora. Δεν ήξερα αν τις άρεσε τελικά ή όχι. Έπρεπε να περάσουν αρκετά χρόνια για να καταλάβει πόσο μεγάλη επιτυχία έκανε αυτό το τραγούδι στην Ιταλία και εκτός. Mark Ronson. Με σεβασμό στο τραγούδι. Σε ένα all time classic. Από τη Μίνα του παλιού καλοκαιρού.

Viva Berzetta. Αυτός είναι ο Ραούλ Μπαζ από το τελευταίο του άλμπουμ. Κάναμε μια μικρή στάση στην Κούβα. Πολλούς χαιρετισμούς στην όμορφη Ιθάκη, στην Τέτα και στην Τζίνη που μας ακούνε. Η Μάρι Φρός μέχρι τις 9. Αυτή η κοπέλα που μας έρχεται από τη Βραζιλία με ένα εξαιρετικό άλμπουμ μας έχει καταπλήξει και το ακούμε πάρα πολύ.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

6 είναι 7 λεπτά μετά τις 9. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Καλό μήνα. Μπήκαμε και μέσα στον Αύγουστο. Ο Αύγουστος είναι μήνας διακοπών. Κανονικά έπρεπε να ήμασταν και πάρα πολύ καλά και με πάρα πολύ καλή διάθεση. Ο Χάρης Κουτουλογέννης βρίσκεται στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Η αλήθεια είναι ότι όταν βλέπεις φωτιές γύρω σου και ακόμα και τώρα που μιλάμε και τα λίγο νωρίτερα στο Earth News, ακόμα δεν έχουν σβήσει εντελώς οι φωτιές και είχε έρθει και μήνυμα στην Ψάθα για εκένωση και στα Μορφέικα και στη Λούμπα και στο Αλεποχώρη και δυστυχώς ζημιές σε δεκάδες σπίτια. Την αγάπη μας πάνω απ' όλα, φίλες και φίλοι, συμπάσχουμε για ό,τι έχει γίνει και μακάρι το ξημέρωμα να βρει όλο τον κόσμο χωρίς φωτιές. Πραγματικά είναι φοβερό αυτό το πράγμα που συνέβη και στα Μέγαρα αλλά και σε όλη τη χώρα και τις φωτιές στην Δυτική Αττική και στην Πελοπόννησο. Μακάρι να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία. Απέναντι μου ο Χάρης Κουτουλογέννης, ο Πέτρος Αδάμ. Πάμε λοιπόν για την δεύτερη ώρα της μουσικής και πάμε να συναντήσουμε τη Φατουμάτα Ντιαρά. Έβγαλε καινούριο άλμπουμ, πάρα πολύ καλό άλμπουμ. Ωραίο groove και ίδια παίζει εξαιρετική κιθάρα εξάλλου, με πολλά στοιχεία από τη γενετηρά της και το Μάλι, αλλά και την Ευρώπη, την Αγγλία και τη Γαλλία που μένει μόνη.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που χτυπάει απευθείας εδώ στο στούντιο του Κόσμος. Κόσμος.radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας ακούτε στο διαδίκτυο, μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε και από την τηλεόρασή σας. Μας ακούτε όπως και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον Κόσμο live alive, on demand, όποτε θέλετε, ό,τι ώρα θέλετε, με λίστες, με podcast, με θεματικές λίστες, τα πάντα. Ό,τι θέλετε τα βρίσκετε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ της δημόσιας ραδιοφωνίας. Έχουμε Facebook, Instagram, να κάνετε follow και like σελίδες μας στα social media. Και καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, φωτογραφίες. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Λέγαμε ότι το τρίμερο που μας πέρασε, τετραήμερο για την ακρίβεια, έλαβε χώρα το Lollapalooza Festival στο Σικάγο, στο Grand Park. Μαζεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι κάθε φορά. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ούτως ή άλλως φεστιβάλ στον κόσμο. Και φέτος με 150 ονόματα και με headliners Charlie XCX, Olivia Dean, η Lordi, η Smashing Pumpkins, είπαμε Little Sims, και η Olivia Dean για πρώτη φορά headliner σε μεγάλο φεστιβάλ. Διάβαζα ότι την τρίτη μέρα προχθές το φεστιβάλ άργησε ένα τετράωρο γιατί έπεσε μια φοβερή βροχή και τελικά δεν αναβλήθηκε η ημέρα. Ανέβηκε και η Olivia Rodrigo κάποια στιγμή, Billy Corgan τον Smashing Pumpkins με την Olivia Rodrigo πάνω στη σκηνή, η Lordi με την Charlie XCX, και πολύ περισσότερο για την Olivia Dean, που το συζητάμε για την Olivia Dean εδώ και ένα χρόνο, αφενός μεν όταν πήρε τον Grammy, αφετέρου όταν η ίδια ανέβασε πάνω στη σελίδα της στο Instagram ένα βίντεο που είπε ότι είναι πρώτη φορά που εμφανίζομαι ως headliner σε μεγάλο φεστιβάλ και δις Ηνωμένες Πολιτείες. Για να είμαι ειλικρινής, λέει, έκλαιγα όλη την ημέρα προσπαθώντας να καταλάβω πώς έχω φτάσει σε αυτό το σημείο. Και ανέβηκε πάνω στη σκηνή, τραγούδησε με το Sam Fender το Rain Mean, ένα τραγούδι που ούτως ή άλλως έχει βγει το 25, αλλά είναι το τραγούδι που έφτασε στην κορυφή το chart στην Μεγάλη Βρετανία και κατέριψε ένα πολύ μεγάλο ρεκόρ, γιατί έμεινε για 19 εβδομάδες και κατέριψε το ρεκόρ του I Believe, του Frankie Lane παρακαλώ, όπου είχε ανέβει στο νούμερο 1 τότε για 18 εβδομάδες το 1953. Έπρεπε να περάσουν 73 χρόνια για να σπάσει αυτό το ρεκόρ στην κορυφή του νούμερο 1 στο βρετανικό chart. Και βέβαια όταν έπαιξε το Messi, έγινε χαμός στο Grand Park στο Σικάγο.

Η τραγουδίστρια που κάνει ιδιαίτερη αίσθηση τα τελευταία χρόνια. Μιλάμε φυσικά για την Χιλιανή Μεξικανή Μόλα Φέρτε. Βάζοντας την alternative μουσική στον μπολέρο, στην κούμπια και στη σάλσα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Well, let's go.

You don't know me. Αυτή είναι η Grace από το 2015 με τον Jeezy, όταν είχαν ξανά ηχογραφήσει πάλι το You Don't Know Me του 63, το τραγούδι της Leslie Gore. Το ωραίο είναι ότι και το 63 αλλά και το 2015 παραγωγός και στα δύο άλμπουμ, παραγωγός και στα δύο τραγούδια ήταν ο Quincy Jones. Και εμείς μέχρι τις 9.30 πάμε με τον Τζο Μποναμάσα και την Τζακα Κάν στο Thrill Is Gone. Ξέρετε, σε αυτό το τραγούδι δεν παίζει μόνο ο Τζο Μποναμάσα, που λέμε και έχετε ακούσει τόσες φορές, κιθάρα, κόντρα. Στο τραγούδι παίζει ο Eric Clapton. Eric Clapton λοιπόν με Τζο Μποναμάσα και Τζακα Κάν στο Thrill Is Gone για τα 100 χρόνια του BB King.

Ο Νούμα Σιβάη αυτός είναι ο Απάτσι Ίνδιαν, ο Στεφάν Καπούρ όπως το ξέρουμε, βάζοντας τον ήχο τον ειδικό, τη Fusion, τη Reggae και το ασιατικό Dub σε ένα τραγούδι που το ακούμε τα τελευταία 22 χρόνια, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο σε 93,6 με το χάρη Κουτουλογέννη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε. Εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Σέμπα Κάμπος. Σέμπα Κάμπος έβγαλε και με το Φίντα ένα καινούργιο τραγούδι τώρα πριν από μερικές εβδομάδες. Αυτό είναι το Μουσικά.

Αυτός λοιπόν είναι ο Σέμπα Κάμπος. Σέμπα Κάμπος που έχει φύγει από τη Χιλία, έχει φύγει εδώ και πολλά χρόνια και μένει μόνιμα στο Βερολίνο, μεταξύ Βερολίνου και Ελβετίας. Έχει έρθει και εδώ στην Ελλάδα, έχει κάνει DJ set, έχει εμφανιστεί, μάλιστα εμφανίστηκε και μια χρονιά στο Γκαζάρτε, αν δεν κάνω λάθος, πέρυσι με full band και όχι ως DJ set. Εξαιρετικός μουσικός και παραγωγός, πέραν από το DJ set που κάνει, γιατί βάζει μέσα στην μουσική του όλα αυτά τα στοιχεία από τη Λατινική Αμερική και από τη Σάντις, με το beat, με το down tempo και αρκετές φορές με την ηλεκτρόνικα, και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κοιτάω λίγο στο Earth News αυτή τη στιγμή, ζωντανά από την Ψάθα, δεν φυσάει λέει πάρα πολύ, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά μέτωπα ακόμα, φίλες και φίλοι. Και τώρα κοιτάω ότι υπάρχουν μέτωπα. Όχι, υπάρχουν μέτωπα. Δυστυχώς δεν έχει σβήσει φωτιά για τέταρτη μέρα. Και διάβαζα λίγο εκεί στο διάλειμμα στις 9.30 από το Εθνικό Αστεροσκοπείο που έχουν βγάλει μια ανακοίνωση ότι τα φετινά μελτέμια ήταν τα ισχυρότερα των τελευταίων 15 ετών. Στην Κρήτη μέτρησαν στο Ρέθυμνο 115 χιλιόμετρα τον αέρα, και ότι η ενίσχυση των μελτεμιών και η άνοδος της θερμοκρασίας οδηγούν αναγκαστικά στην αναθεώρηση των όρων διαχείρισης των δασικών συστημάτων. Σηκώνει πολύ κουβέντα βέβαια αυτό. Αυτός είναι ο Γουίνστον Μακάναφ παρέα με τον Τζαβά. Εσείς είστε συντονισμένοι στον κόσμο στους 93.

Αυτό είναι το Spooky, αυτή είναι η Maribo State. Η Βρετανία, που παίζουν ηλεκτρονικά ο Chris Davids και όλοι οι Ivory. Και διασκευάζουν ένα κομμάτι των Classic 4 που το ακούσαμε πριν από 60 και πλέον χρόνια. Και αυτή είναι η τελευταία δισκογραφική δουλειά, το τελευταίο single που ηχογράφησε ο μεγάλος Al Green.

So much trouble in the world. Λοιπόν, από την τελευταία δισκογραφική δουλειά της Lucinda Williams, εδώ με την θρυλική φωνή της Mavis Staples, από την blues, από την gospel και από την rhythm and blues, στα 85 ή 86 αν δεν κάνω λάθος, και πάει πια η Mavis Staples. Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο σε 93,6. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Ο Χάρης Κουτουλογέννης ήταν στον ήχο. Να έχουμε μια καλή εβδομάδα, να έχουμε ένα καλό μήνα, να ξυπνήσουμε αύριο χωρίς φωτιές, φίλες και φίλοι. Ανεβαίνει, λένε, και η θερμοκρασία, πέφτουν οι άνεμοι, να τα δούμε όλα αυτά. Να ξυπνήσουμε αύριο, να ξυπνήσει αύριο ο κόσμος, να έχει ένα καλό ξημέρωμα και να ξυπνήσουμε όλοι και να βάλουμε τις ειδήσεις, κάτι που κάνουμε σχεδόν όλοι σε οποιοδήποτε, με οποιοδήποτε τρόπο, από την τηλεόραση, από τα social, από το κινητό, οτιδήποτε, και να δούμε ότι αν μη τι άλλο δεν θα έχει μια μέρα φωτιές. Έρχεται η Ρουμπίνη στα κουράκια να σας πάει μέχρι τις 12. 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη και εμείς αύριο μετά τις 8. Hey, well, από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, I1, το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάχεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει έναν Ιβάν Μπυρυπάχεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει.

Night and Day, Day and Night, μια σύνθεση του Cole Porter. Night and Day. Και η φωνή του Tony Bennett. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Καλώς ορίσατε στον κόσμο, ένοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Δεν μπαίνει στα γκουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ο Χάρης Κουτουλογιάννης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Τέταρτη νύχτα μάχης με τις φλόγες στη Δυτική Αττική, με ενεργά μέτωπα αλλά και ανησυχία για κίνδυνο πυρκαγιάς. Αττική, Χίο, Εύβοια, γενικότερα προσοχή. Θυμηθήκαμε σήμερα τον Τόνι Μπένετ, την φωνή του Τόνι Μπένετ, ο οποίος γεννιέται σαν σήμερα το 1926. Άντωνι Ντόμινικ Μπενεντέτο, Αμερικανός τζαζίστας, τραγουδιστής της pop, 20 Grammy, πάρα πολλά βραβεία. Θα ακούσουμε έτσι διάφορες επιτυχίες του και να θυμηθούμε και The Shirelles. Καλή ακρόαση.

Δείτε την Κολονδίνο Ολύμπια Βιτάλη, τελευταία πρώτη τη δουλειά. Lady Luck, Don't Cry. Καινούριο track το οποίο κυκλοφόρησε μαζί με Maverick Sabre. Και από εκεί πάμε σε μια δυσάρεστη είδηση. Ο Καβίνσκι, μία από τις χαρακτηριστικές μορφές της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής, έγινε γνωστό το 2010 χάρη στο Night Call, ένα τραγούδι το οποίο ακούσαμε και στην τελετή λέξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024 με τη Βελκίδα Ονζέλ, ένας Γάλλος DJ και παραγωγός, ο οποίος το κανονικό του όνομα Vincent Belorge, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι και συντάραξε πάρα πολύ βεβαίως τη μουσική. Και ο Weekend του καναφιέρωμα, ο Phoenix του καναφιέρωμα, η μουσική βεβαίως πάντα μένει. Καβίνσκι, Night Call.

0: 93,6. Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
3: Ακούτε Κόσμος.
4: Tinkala bam bam, there was a army coming. Little different, different fashion, no?

Λοιπόν, ένα μπαμπάμ που έχει γίνει χαμός φέτος το καλοκαίρι. Δηλαδή πιστεύω μετά τον Νόε Βαγιόλου του Bad Bunny, ένα τραγούδι το οποίο έχετε χορέψει όλοι πάρα πολύ. Sister, Sister Nancy λίγο πριν, 1982. Το δεύτερο μπαμπάμ ήταν αυτό. Γιατί βεβαίως έχει εμπνευστεί από ένα τραγούδι από Toots and the Maytals, Byron Lee and the Dragonaires, του 1966.

0: Η ώρα είναι ναι μου.
1: Δύο διαφορετικές παραδόσεις. Μία συνεργασία που ένα medley που έχει ηχογραφηθεί Μίρια Μακίμπα, Λίνα Σιμόουν, Τούλα Σίζε, I Shall Be Released και από πίσω Come On. Εδώ μια άλλη ωραία παρέα. Συντηρητική Διαμπατέ, Όξιμο Πουτσίνο στα φωνητικά, μαζί του Τουμανί, Μπάλτε Μπαμακό από το

τελευταία δουλειά, ορκέστρα Κοκάν, ένα jazz ensemble το οποίο συμμετέχουν μουσική από την Κούβα, από τη Νέα Υόρκη, στα Γιορούμπα σημαίνει από καρδιάς. Ορκέστρα Ακοκάν, με πάρα πολλά άλμπουμ, συνήθως κυκλοφορούν τις δουλειές σου στην Dapton Records και από εκεί στην άλλη κολεκτίβα από το Λονδίνο, επίσης αγαπημένη, Έζα Collective, μαζί τους Λίλα Άικ.

Η τελευταία δουλειά του Ιμπραήμ Αλούφ στην παρέα του Τρόμπον Σόρτι, τρομπέτης του Μιχελάντζελου, Number 2. Εξαιρετικά φωνητικά, πολύ ωραία χοροδία από πίσω. Bring the light, φέρε το φως. Και ένα φως που εγώ γνώρισα μέσα στο σκοτάδι, αφιερωμένο στον Παντελή που ακούει τον Εγινίτη. Να είναι καλά να μας σώζει.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Έλυση, μεταβαίνουμε.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.

0: Και κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. You never find another love like mine.

Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο βράδυ Δευτέρας 3 Αυγούστου. Ο Μάριο Μπιόντι τραγουδά Lou Rawls, You Never Find Another Love Like Mine. Και σαν σήμερα γεννιέται ένας σπουδαίος, ο Τόνι Μπένετ. Το 1926 στη Νέα Υόρκη. Με μια πολύ χαρακτηριστική φωνή, έφυγε πλήρης ημερών στα 96 το 2023. Good life. Good life.

au bout du bar au Java μαζί με τον Whistle McAnuff από την Jamaica. Captain Planet, σε εργασία με Τρίο Μοκοτό και φύγαμε για Βραζιλία.

όταν ήταν μικρός άκουγε πολύ Marvin Gaye. Εκεί που έμενε απέναντί του ήρθε και έγινε γείτονας ο Αντώνιος Κάρλος Ζουμπίμ. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ένας μουσικός που ασχολήθηκε με πολλά είδη, από bossa nova, samba, fusion rock, soul jazz, αλλά και ένα boogie disco εδώ, αυτό το καταπληκτικό Estelar.

0: Κόσμος 93,6. Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr. Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.

Αλτούρα Ορκέστρα Κοκάν και από εκεί σε ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε σε αρχές δεκαετίας του 70. Καλά ακούσατε. Ελληνικό τραγούδι. Μουσική Γιώργος Ζαμπέτας. Στίχη Ναπολέων Ελευθερίου. Οι Λόκο Μόντο επιστρέφουν με το Ο Πενιντάρης. Ένα τραγούδι το οποίο τότε συνόδευε την εικόνα ενός άνδρα ή μιας γυναίκας που με το που έφταναν τα 50 πάνε να πει ότι έφταναν σχετικά γυρατιά. Ένα τραγούδι το οποίο όμως αρνείται να αποδεχτεί αυτό το ρόλο, διότι έχει εμπειρία, έχει αυτοπεποίθηση, έχει ερωτική διάθεση και συνεχίζει να κυκλοφορεί και να είναι πάρα πολύ νέος.

Paul Francis Webster, John Mendel, η σύνθεση ήταν ο Tony Bennett. Στο καταπληκτικό The Shadow of Your Smile και εδώ The Staple Singers. I will take you there, Gospel 1972.

Πρωτοζέ, τελευταία δουλειά, The Art of Acceptance. Και για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα πω πάλι αύριο, λίγα μετά τις 10. Χάρης Κουντουλογέννης φροντίζει τον ήχο. Ένα εξαιρετικό ντουέτο, George Michael, Tony Bennett. How do you keep the music playing? Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

0: Cosmos 93.6.
1: Cosmos 93.6.
2: 93.6. Icos Antochis, Haus des Stehvermögens.
1: La Casa della Costanza.
0: Icos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaonaki à la sélection musicale.
3: Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στον κόσμο μας, στον Νίκο μας. Καλώς ήρθατε στα τραγούδια μας. Εδώ είμαστε στις τρομπέτες μας, στο Τζουλί το παντρόν μας, ο οποίος παρευρίσκεται στην παρέα μαζί με τον Μίστα Σαβόνα, που φτιάχνει τη μελωδία αυτού του Ιντερλούδιου. Τρομπέτα Ιντερλούδ είναι ο τίτλος του κομματιού, το οποίο έρχεται ως αλτέρνατιβ.

κόσμος ανοχής ανοιχτός στον κόσμο σας εδώ. Στον Νίκο μας, Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζεται του ήχου, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει τα τραγούδια και ένα light mic.

άλμπουμ του Οπέζ, ο οποίος καταφθάνει την Ιταλία. Dead Dance είναι ο τίτλος του άλμπουμ, από όπου και αντλούμε αυτό το μαλίγκο που στην πραγματικότητα είναι το Jealous Guy.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.

δεύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τους Λαλόμ και εδώ σκάνε μύτη με ένα παλιό 60's κομμάτι, Τέχε Προμετίδο.

Ibo Combo είναι εδώ μαζί με τα Haitian Jazz κομμάτια του. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα τιγκαρσόν, το οποίο σκάει μύτη στον Νίκο.

μέσα στο 2026 αυτή η ανατύπωση του Sound Revolution in Trinidad και τον Caiso Power. Όσο για το κομμάτι, έρχεται με τίτλο Sensational Roots.

στο Μερολίνο, παίρνει τη μελωδία από τον Τιμπάο και την κάνει δική του. Μολόνο Μπάσερ Μίξ, αυτό εδώ με τίτλο «Μελωδία».

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Σου θυμίζει καλοκαίρι. Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Κόσμος 93,6.